0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

και τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να σας παίξουμε ένα τραγούδι που έγραψα χθες το βράδυ. Και είναι χαρισμένο από την καρδιά μου σε όλους τους γονείς των Τεμπών. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Όλο το κουράγιο μας μαζί σας. Το τραγούδι αυτό είναι δικό σας.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

Τι μακρινό, δέντρα δεν υπάρχουν ούτε δρόμοι. Τρέχουν τα πουλιά στον ουρανό, άγγελοι δε φάνηκαν ακόμη. Άνθρωποι περνάνε που και που, βήματα γρήγορα πίσω από τη μάτρα.

τραβάγει. Στάδιο της καρδιάς μου ξερονίσει. Πώς να περιμένω από τη γη όνειρα καινούρια να γεννήσει.

0: στο κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι 5.

από το σπίτι. Σας παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας. Μετά το χαρακτηριστικό ήχο και θα επικοινωνήσω το συντομότερο μαζί σας. Ευχαριστώ.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Στην πόρτα παίρνουν τα παλιά φυλαγμένα γράμματά τους. Διαβάζουν ήσυχα και έπειτα σέρνουν για τελευταία φορά τα βήματά τους. Ήταν η ζωή τους, λένε, τραγωδία. Θεέ μου το φρικτό γέλιο των ανθρώπων. Τα δάκρυα υδρός, η νοσταλγία των ουρανών, η έρημια των τόπων. Στέκονται στο παρά

καλό βάθη καθώς ταιριάζει. Αδιαφορία, συγχώρεση, γεμάτο για εκείνο που θα κλαίει και θα διαβάζει.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

¿O te gusta Aristar?

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Τις γλυφαδάς είναι η ωραιότης. Όμορφος κομψός, σωστός υπότης. Μόλις ξεπροβάλλω στα μπεμίξ, κάθε μία θέλει να με σφίξει. Κοίτα μου φωνάζουν τι κορμάκι, κι όταν πάω βαθιά μες στο νεράκι, όλες πια μου λένε τι καμαρώνεις. Στον ωκεανό καλεπατώνεις και λιπετώνεις και λιπετώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής, κι όποια ζυγώνεις να μην τις μόνεις, και να τις λες καλεπατώνεις δε σπυρίς. Καλεπατώνεις, καλεπατώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής, κι όποια ζυγώνεις να μην τις μόνεις, και να τις λες καλεπατώνεις δε σπυρίς. Κι όταν παίρνω πλέον μακροβούτι, κάτω από γάμπα ή από μπούτι, σαν το υποβρύχιο περαινό, μέσα από το πιο βαθύ στενό, τότε όλες τρέχουν να κρυφτούνε, κάνουν πως δεν θέλουν να με

λέξεις πια της εποχής. Κι όποιες ζυγώνεις, να μην τις μόνεις. Και να τις λες, κρεπατώνεις τα σπινείς. Κρεπατώνεις, κρεπατώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής. Κι όποιες ζυγώνεις, να μην τις μόνεις. Και να τις λες, κρεπατώνεις.

Vespinidos y te pondré bens. Pendant que tu joues d'enfant gâté, tu laisses les femmes du bottin. Nachtes bravi pa il mia dardana, mia se rochondri sa baramana. Mube repsilet camarons, stingar fulam vatia patonis. Que li patonis, que li patonis. Να οι λέξεις πια της εποχής κι όποια ζυγώνεις να μην τις μόνεις και να τις λες καλυπατώνεις τις ποινείς καλυπατώνεις καλυπατώνεις. Να οι λέξεις πια της εποχής κι όποια ζυγώνεις να μην τις μόνεις και να τις λες καλυπατώνεις.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν 5 και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοηωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Κατά τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στο Πόρτο Γερμενό, σχεδόν τα μισά από τα ελεγμένα σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και συνεπώς κατά εδαφιστέα. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βοηωτία και Δυτική Αττική. Οι τρεις απολογήθηκαν επί ώρες και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή του ένα αέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ξεκινούν σήμερα Παρασκευή οι αυτοψίες στις πληγήσεις κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαραίων. Σήμερα Παρασκευή, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Πρώτη στάση στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας. Το κλιμάκιο θα αναχωρήσει για Βίλια, Πόρτο Γερμενό, όπου εκεί θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιο Δρίκο και ακολούθως θα καταλήξει για αυτοψία στην Ψάθα. Η ανάλυση από το ΜΕΤΕΟ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι και σήμερα αναδεικνύει ότι η περίοδος των 6 εβδομάδων από το 2ο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι αυτή στην οποία έχουν σημειωθεί 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές. Την οργανωτική και πολιτική του παρουσία σε όλα τα επίπεδα ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ με στόχο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης, προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση ψηφοδελτίων, με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων να αξιολογεί υποψηφιότητες σε όλη τη χώρα, ενώ συγκροτούνται και περιφερειακές και τοπικές εκλογικές επιτροπές. Παράλληλα, προχωρά σε ανασυγκρότηση του κόμματος με τη συγκρότηση ενός νέου οργανωτικού γραφείου, περιοδίες τελεχών στην περιφέρεια, συνεδριάσεις νομαρχιακών επιτροπών και αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλατζάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει έμφαση και στις προοδευτικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση ευρύτερων πολιτικών συγκλήσεων, ενώ όπως αναφέρει, συνεχίζονται οι επαφές με πρόσωπα και φορείς. Τέλος, επισημαίνει ότι εντείνει και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, επενθυμίζοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τεκμηριωμένη ερώτηση για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και προμήθειες εναέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου αναφορικά με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας σημειώνει ότι η συμφωνία αφήνει ανοιχτά ερωτήματα όπως εάν θα ζητηθεί άδεια και από την Τουρκία, ποιο μέρος θα κάνει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών και τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά όπως το 24 στην Κάσου την πόντιση του καλωδίου. Η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο, σημειώνει η Ρένα Δούρου. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του όπου και πέτενιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την επικοινωνιακή φιέστα Μητσοτάκη στην ΑΔΕ, κατά την οποία παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα MyAgro. Πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι οι Έλληνες αγρότες δεν θα πληρώσουν ξανά το τίμημα της κυβερνητικής ανεπάρκειας, της κομματικής σκοπιμότητας και της αδιφαγίας των γαλάζιων ακρίδων, διερωτάται η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Στην Ελλάδα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώα. Η 46χρονη έφτασε στην Αθήνα λίγο πριν τις 11 το βράδυ από τη Βρετανία, συνοδεία αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και κρατήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμα δύο 42χρονοι, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 55χρονος που κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Από ποθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα Σήμερα Παρασκευή να είναι ανοιχτή για όσα αφημεί λήγουν σε 5 και 6. Αθλητικές ειδήσεις. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και καλείται να κάνει την ανατροπή την προσεχή Πέμπτη στις Βρυξέλλες για να έχει συνέχεια στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της UEFA.
0: Ο καιρός.
2: Έθριο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.

Καλημέρα, Κόκκινα. 105 και 5. Η μέρα είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή Αυγούστου, έτσι. 7 Αυγούστου 2026. Εντάξει, καλημέρα είναι. Πολλοί από εσάς θα φύγετε σε άδειες. Δεν ξέρω αν θα φύγετε σήμερα ή αύριο. Όσοι μείνουν πίσω έχουν ένα Σαββατοκύριακο μπροστά τους. Χαλαρά στην Αθήνα. Είπαμε, η Αθήνα έχει τα ωραία της τον Αύγουστο. Το λέμε κάθε καλοκαίρι αυτό. Ίσως είναι παρηγοριά στον Άριστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Έχει και τα καλά του αυτά. Να είσαι μόνος. Να πηγαίνεις τις βόλτες σου. Μα, εγώ παίρνω τη μηχανή και πηγαίνω βόλτες. Το καλοκαίρι. Επειδή είναι και οι άδειοι δρόμοι και είναι ωραία. Άξι. Πάω. Κάνω τα μπάνια μου, γυρνάω, παίρνω ένα βιβλίο, διαβάζω, κάθομαι, πίνω τον καφέ μου. Ωραία είναι. Όταν δεν έχει πολύ κόσμο τον Αύγουστο. Δεν είναι άσχημο. Για όσους μένουμε εδώ λόγω δουλειάς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, έτσι. Λοιπόν. Πάμε, ξεκινάμε. Καλημέρα σε όλους καταρχάς. Ναι, αν δεν ακουγόμαστε διακριτικά, θα το φτιάξουμε. Μην ανησυχείτε, δεν είναι θέμα. Θα το φτιάξουν εδώ τα παιδιά που δουλεύουν, οι τεχνικοί μας. Συνεχίζουμε εμείς. Καθίστε να κλείσουν εκεί τα γκερλίλες. Το Silly Bully Boys. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Πάμε να ανιχνεύσουμε την επικαιρότητα και τις ειδήσεις. Με τη γνωστή ατάκα του καλοκαιριού. Καλώς ήρθατε στο απένταρο γαλάζιο. Λοιπόν, η είδηση είναι ότι σήμερα αναχωρεί ο Πρωθυπουργός μας για διακόπες. Το ξέρατε? Σας το λέω εγώ. Λοιπόν, φεύγει για ολιγοήμερες, λέει το ρεπορτάζ, διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές. Πού αλλού? Στο νησί του, στην Κρήτη πηγαίνει, στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Και μαζί του, όπως καταλαβαίνετε, από πίσω αναχωρεί σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο. Όλοι, μόλις έφυγε, φεύγει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Δεν λένε, αυτό είναι. Μόλις έφυγε ο Πρωθυπουργός, φεύγουν και όλοι. Οπότε δεν θα μείνει ψυχή ζώσα στα Υπουργεία, το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Ίσως μόνο και το ότι είναι εκεί στα Υπουργεία δεν φαίνεται να είναι και μια ιδιαίτερη επιτυχία. Ας σας πω μια ειδησούλα, ας πούμε, σημαντική. Σε αντίθετη κατεύθυνση από τη γενική οικονομία και από τις οικονομίες όλων των χωρών του ΟΣΑ, φαίνεται ότι κινείται η χώρα μας. Σας εκπλήσει? Για τις αρχές του 2026 είναι αυτή η έρευνα του ΟΣΑ και συγκεκριμένα είναι για το πρώτο τρίμηνο, όπου δείχνει ότι το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών στην Ελλάδα υποχωρεί αισθητά, την ώρα που στις υπόλοιπες χώρες του οργανισμού συνεχίζεται η αύξηση, έστω και με χαμηλότερη ταχύτητα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, τα δημοσίευσε χθες Πέμπτη ΟΣΑ, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% σε τριμηνιαία βάση από τον Ιανουάριο μέχρι τον Φεβρουάριο, μέχρι τον Μάρτιο του 2026, του τρέχοντος έτους. Δηλαδή, προσέξτε. Ακούστε το λίγο, γιατί άμα δείτε το νούμερο πραγματικά εντυπωσιάζει. Από τον Ιανουάριο του τρέχοντος μέχρι το Μάρτιο, τα ελληνικά νοικοκυριά έχασαν το 3,6% του εισοδήματός τους μέσα σε ένα τρίμηνο. Μέσα σε ένα τρίμηνο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των 21 χωρών για τις οποίες ήταν διαθέσιμα τα στοιχεία. Αυτό. Αν να πούμε και τον δεύτερο, ας πούμε, ο οποίος κατέγραψε πτώση, ήταν η Αυστρία, με πτώση 2,8%. Είπαμε εμείς 3,6%. Αυτά. Για το πόσο καλά τα πετυχαίνουν οι υπουργοί όταν είναι στα γραφεία τους και δεν πηγαίνουν διακοπές ακολουθώντας τον Κυριακό Μητσοτάκη. Πολύ σοβαρό είναι και το αποτύπωμα από την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι και τα αποτελέσματά τους ήταν το ίδιο τόσο από καρδιωτικά όσο τα περιμέναμε. Από τις 325 συνολικά αυτοψίες που έγιναν, τα 118, σχεδόν τα μισά δηλαδή, χαρακτηρίστηκαν κόκκινο, λίγο κάτω από τα μισά, το 40%. Χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι καταδαφιστέα και ότι πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή. Αυτά. Επίσης, αφού είμαστε στις φωτιές, το δανείζομαι το ρεπορτάζ από το D-News για να μην κλέβουμε και τη δουλειά των συναδέλφων. Στην Ελλάδα κάνουμε τη δουλίτσα, για τις πυρκαγιές εννοώ, με χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών του 1980. Αφήστε όλα αυτά τα ωραία, τα μεγάλα, τα λόγια που λένε, που προπαγανδίζουν οι υπουργοί και τα κανάλια τα φιλικά προς την κυβέρνηση για τους νανοδορυφόρους που εκτοξεύσαμε και θα είμαστε η πρώτη χώρα στον πλανήτη η οποία θα αντιλαμβάνεται τη φωτιά έγκαιρα και θα προειδοποιεί την πυροσβεστική, για τους αισθητήρες τους οποίους βάζαμε στα δάση σε πυλώνες φωτισμού
ώστε να βλέπουν αισθητήρες που έχουν τη δυνατότητα θερμικής ανίχνευσης και θα ενημερώνουν αμέσως από drones που θα ύπτανται και θα σβήνουν τη φωτιά, τη γενέση της. Όλα αυτά τα ωραία δεν μας λένε. Λοιπόν, σύμφωνα με την έκθεση 16 παράγραφος του 2025 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, στροφή στην πρόληψη αλλά ανεπαρκή στοιχεία για τα αποτελέσματα των μέτρων και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους», είναι λίγο μακρινάριο ο τίτλος, «η Ελλάδα αντιμετωπίζει τον εφιάλτη των πυρκαγιών με παροχημένα δεδομένα χρησιμοποιώντας χάρτες κινδύνου του 1980». Βρέα θεόφοβη, βρέα θεόφοβη, ούτε τους χάρτες κινδύνου δεν μπορέσατε να επικαιροποιήσετε από το 1980. Φτάσαμε στο 2016. Άντε, δεν λέω για την κλιματική αλλαγή που ήρθε στη ζωή μας και προφανώς επειδή ήρθε έπρεπε να τα είχαμε επικαιροποιήσει πάρα αυτά. Από το 1980 χρησιμοποιείτε τους ίδιους χάρτες επικινδυνότητας. Με προεδρικό διάταγμα. Το προεδρικό διάταγμα 575 του 1980. Οι ελληνικές αρχές δεν είχαν επικαιροποιήσει το χάρτη από το 1980 και εξακολουθούσαν να το χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό μέτρων διαχείρισης κινδύνου δασικών πυρκαγιών. Το 2024 ξεκίνησε δήθεν, υποτίθεται, η εξέλιξη, η εργασία των ελληνικών αρχών για την επικαιροποίησή του. Το 2024. Και αναζητείτε. Τι να σας πω. Αυτά. Έτσι. Και για να καταλάβετε, να κλείσει όλος αυτός ο κύκλος που άνοιξε, ο πολύ δυσάρεστος κύκλος με την πυρκαγιά, ειδικά στο Πορτογερμενό, να σας πω και ένα ακόμα στοιχείο. Πάμε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που αφορούν στην αναδάσωση. Έτσι. Λοιπόν. Παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά απορρόφησης. Ξαναλέω, οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που αφορούν στην αναδάσωση. Αυτό προκύπτει επειδή λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι τα σπίτια ξαναγίνονται και τα δάση ξαναγίνονται. Αν η απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αναδάσωση είναι εξαιρετικά χαμηλή, να με συγχωρέσει, Πρωθυπουργέ μου, πας και διακοπές και θα στο χαλάσω, αλλά δεν ξαναγίνονται. Αυτό προκύπτει από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που καταγράφει την πορεία της χρηματοδότησης και την αποτελεσματικότητά της σε 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ποιες? Τις χώρες που είναι υψηλού κινδύνου, δηλαδή η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Πολωνία. Δεν φτάνουν αυτές οι μικρές ειδήσεις. Για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και πού ακριβώς είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα. Το χαλί, δεν σας αρέσει το χαλί? Έχουμε και άλλα χαλιά, θα μας βάλει ο γένος και άλλα χαλιά, μα δεν σας αρέσει. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, Παναγιώτη μου, δεν είναι θέμα προσωπικό, δηλαδή τι αρέσει σε μένα, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί αν ήταν να βάζω ότι μου αρέσει σε μένα, θα καθόμουν σπίτι και θα τα ακούω εγώ μόνος μου. Γιατί αυτό το χαλί που δεν αρέσει εσένα, αρέσει κάποιος άλλος. Ή αν ξέρω εγώ, βάλω άλλο χαλί, θα υπάρξει κάποιος άλλος που δεν θα του αρέσει. Είναι προσωπικό, δηλαδή καθόλου να σεβαστώ το προσωπικό του καθενός, αλλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το αλλάξουμε. Έχουμε και άλλα χαλιά. Να σου κάνουμε το κέφι σήμερα. Λοιπόν, δεν με ακούτε, Κλεοπάτρα. Είναι πολύ δυνατό το χαλάκι. Δεν ξέρω τι να σας πω. Λοιπόν, θα τα διορθώσουμε όλα εδώ, διορθώνεται. Ωραία, θα τη χαμηλώσουμε τη μουσική υπόκρουση. Να τη χαμηλώσουμε. Γιάννου, τι να σου πω τώρα. Το λέει ο κόσμος, οπότε, okay. Αφού τους λέμε τους ανθρώπους ποιο είναι το τηλέφωνο στο Viber, δεν ξέρω αν το είπα, 6985-870-059. Μία ακόμη φορά το λέω, 6985-870-059. Αφού τους λέμε να στέλνουν τα μηνύματά και να έχουμε μια επικοινωνία, είμαστε υποχρεωμένοι να την ακολουθήσουμε αυτή την επικοινωνία, να ακούμε και τι λένε οι άνθρωποι και να προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πας μας βάλει ο Γιάννης ένα τραγούδι τώρα, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο. Ένα ωραίο τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η πάρα πολύ ωραία ερμηνεία, αυτή είναι η προσωπική άποψη έτσι, της Ελένης Αλιγοπούλου σε ένα τραγούδι του καλού μας, του Γιώργου Καζατζή. Είχα τη χαρά και την τύχη στα πρώτα μου δημοσιογραφικά βήματα στην Σαλούγκα, εκεί στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, να έρθω σε επαφή με όλα αυτά τα παιδιά, με το θαυμαστό κόσμο της μουσικής κοινής της Θεσσαλονίκης, όπου, επιτρέψτε μου αυτή την άποψη, όπου εκεί ξεκίνησε το σύγχρονο, έτσι, καλό ποιοτικό τραγούδι. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιώργος Καζατζής, σεμνός, αλλά οι μουσικές του είναι πραγματικά υπέροχες. Και είναι όντως, Οδυσσέα, είναι όντως ένα εξαιρετικό τραγούδι. Μάκη μου, τώρα εσύ, πέρα από το γεγονός ότι μου στέλνεις κάτι ωραίες φωτογραφίες εδώ, μία ωραία είναι, μια ωραία παραλία, μου αρέσει δηλαδή αυτή η παραλία. Τι τα θες πρωί-πρωί τώρα, μου στέλνεις και αυτό το ποίημα εδώ. Διάβασα, το μάτι μου έπεσε πάνω, Μάκη, σε αυτή την ατάκα, το στιχάκι. Η μητέρα μου είπε πρέπει να φύγω, όταν μείνεις μόνος θα είσαι καλά. Τι το θέλεις τώρα, εσύ αυτό να το στείλεις. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, βρισκόμαστε στο... Συζητάμε και βλέπουμε τα πέριξ της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και κατέκαψε τόσα στρέμματα στη Δυτική Αττική, πάνω από 130.000 στρέμματα. Και ειδικά την καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό. Είπαμε ότι σχεδόν το 40% των σπιτιών κρίθηκε κόκκινο, δηλαδή επί της ουσίας θέλει γκρέμισμα και ξανά από την αρχή. Λέγαμε για όλα αυτά τα ωραία τα λόγια, τα μεγάλα των κυβερνώντων, τα προγράμματα, τα επιδοτούμενα κτλ. Τα οποία ανακοινώνονται με τα φαΐων και κλάδων από τα κανάλια. Περί χαρίς οι υπουργοί μας τα ανακοινώνουν, αλλά στην πράξη δεν γίνεται τίποτε από όλα αυτά τα οποία ανακοινώνονται. Τίποτα απολύτως. Διάβασα στο ξεκίνημα κάποια στοιχεία που δείχνουν και τη χαμηλή διαμορφωτικότητα των κονδυλίων για την αναδάσωση και το γεγονός ότι τίποτα από όλα αυτά, τα drones, τους νανοδορυφόρους και τα λοιπά, τους αισθητήρες στο δάσος δεν λειτουργήσαν, μπήκανε, δεν μπήκανε, αγνοείται η τύχη τους, και αν μπήκανε γιατί δεν δούλεψαν, γιατί μια φωτιά δίνει σε 45 ολόκληρα χιλιόμετρα, όσο δυνατή και να ήταν η άνομη, 45 ολόκληρα χιλιόμετρα δίνει, ξεκίνησε από τη Βιωτία και πάλι λόγω αστοχίας των ελεγκτικών μηχανισμών, διότι κανένας από ό,τι φαίνεται δεν έλεγχε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ρεύματος ανεμογεννήτριας, την ιδιωτική αυτή επένδυση, όπου είχε ξαναπροκαλέσει σπιθύρα ένα μήνα πριν τη φωτιά, τη μεγάλη φωτιά, και φαίνεται καμία δημόσια υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη να ελέγχει αυτές τις επενδύσεις, δεν την έλεγξε, την άφησε και τελικά έγινε το κακό. Και διαβάζω μερικά πραγματάκια για αυτό το πρόγραμμα, την πορεία υλοποίησης του προγράμματος προστασίας δασών. Το ξέρατε ότι έχουμε τέτοιο πρόγραμμα. Μάλιστα έχει και ένα ωραίο εφιέστατο όνομα. Στα ελληνικά θα το πει, διαβάσει κάποιος αντινερό. Αν θέλετε πείτε το ιταλικά εσείς, αντινερό, ό,τι θέλετε πάρτε και ό,τι θέλετε πείτε. Δεν έχει σημασία η ονομασία του. Σημασία είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα προστασίας δασών. Παρουσιάστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο ευρύτερης συνέντευξης τύπου. Όταν λέω πρόσφατα, εννοώ πριν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αφορά τη διαχείριση των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας. Είναι το πρόγραμμα Αντί Νερό 1, 2, 3, έχει και 3 επαναθεμάτων, τα οποία αποτελούν βασικά εργαλεία για την πρόληψη και την προστασία των δασών της χώρας. Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε πληθώρα περιοχών. Και αυτά υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περίφημο αυτό Next Generation EU. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων δημιουργούνται μεικτές αντιπυρικές ζώνες, αν ρωτάει κάποιος τι είναι αυτό το πρόγραμμα, ρε αδέλφε. Δημιουργούνται μεικτές αντιπυρικές ζώνες με πολλαπλά πλεονεκτήματα, όπως είναι η μείωση του κινδύνου μετάδοσης και εξάπλωσης όλων των ειδών των πυρκαγιών, εδάφους επιφανείας και κόμης, μείωση της ταχύτητας εξάπλωσης και έντασης των πυρκαγιών και του κινδύνου δημιουργίας Mega Fire, διευκόλυνση της προσέγγισης των δασοπυροσβεστών στην περιοχή με ασφάλεια και τη μετακίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων. Επίσης, δημιουργούνται ζώνες αμυγούς ή μεικτής βλάστησης με πλατή φυλαίδη, τα οποία χαρακτηρίζονται από πιο αργή και ελεγχόμενη εξάπλωση της πυρκαγιάς μέσω φυτέψεων εμπλουτισμού, με έμφαση σε θέσεις δασών ή δασικών εκτάσεων χωροθετημένων πλησίων ή σε μίξη με οικιστικές περιοχές. Ακόμα πραγματοποιούνται εργασίες όπως καθαρισμοί δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών. Αυτό είναι το ένα. Είναι δηλαδή τα προγράμματα, έτσι όπως εκπονούνται στα γραφεία, στις Βρυξέλλες και στην ΗΜΕΔΑΠΗ, και έτσι όπως αποφασίζονται να χρηματοδοτηθούν κυρίως από ευρωπαϊκά κονδύλια. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι αν ελέγχει κάποιος πώς τρέχουν αυτά τα προγράμματα, ποιοι τα αναλαμβάνουν να τα τρέξουν, ποιοι είναι οι φορείς δηλαδή που τα αναλαμβάνουν, πώς γίνονται οι απορροφήσεις των κονδυλίων, αν γίνονται και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι σε αυτή τη δεύτερη πτυχή πάσχουμε. Ας το πω όσο πιο απλά μπορώ. Γιατί αλλιώς πώς να το πεις. Δηλαδή, απ' τη μία είναι όλα αυτά τα ωραία, τα οποία συμφωνούμε όλοι. Δεν έχει σημασία τι πάμε και τι ψηφίζουμε πίσω από την κάλπη. Προφανώς και συμφωνούμε όλοι. Ευτυχώς που υπάρχει και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να τρέξουν αυτά. Σε συνεργασία βεβαίως με κρατικά κονδύλια. Αλλά το αν τρέχουν, το πώς τρέχουν και το αν στο μεσοδιάστημα επεμβαίνει η μεγάλη παθογένεια της χώρας που είναι η διαφθορά, η διαπλοκή και η ατιμορρησία, τρίπτυχο είναι αυτά. Αυτό. Εδώ απαντήσεις δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει είναι πραγματικότητα. Που με βάση την πραγματικότητα δείχνει ότι έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Σοβαρότατο. Τα λέγαμε τις προηγούμενες εκπομπές. Δεν μπορεί να βλέπουμε τον αντιδήμαρχο στα Βίλια να βγαίνει και να λέει ότι δεν ανοίχτηκαν αντιπυρικές ζώνες το χειμώνα, γιατί δεν μπορούσε να συνοηθεί με την δασική υπηρεσία και δεν το έδιναν άδεια η δασική υπηρεσία. Και την ίδια ώρα να ακούμε τα ωραία, τα μεγάλα τα λόγια για τους νανοδορυφόρους και τα προγράμματα αντίνερο. Έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Ωραία. Να πάμε και στο διάλειμμα, να κάνουμε και μια σύνδεση με το ραδιοταξί Παρθενών για να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν θα το κάνουμε τώρα κάθε ώρα, το καταλαβαίνετε. Θα κάνουμε αυτή την 8,5 ώρα μια συνομιλία, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα πια κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Θα μπορούσε όμως να κάνουμε μια συνεργασία, αυτό είναι η ιδέα τώρα προς την διεύθυνση εδώ του μαγαζιού, να κάνει μια συνεργασία στα νησιά, ας πούμε, στη Μύκονο, να μαθαίνουμε εκεί για την κίνηση στους δρόμους. Δεν θα ήταν καλό. Ή στην Κρήτη, που πάει και ο Πρωθυπουργούλης μας σήμερα διακοπές, φεύγει. Το ξέρεις, χάρη ότι φεύγει σήμερα διακοπές ο Πρωθυπουργούλης και πάει στην Αθήνα, στην ιδιαίτερη πατρίδα. Το ξέρεις, συνημερώνεσαι. Μόλις σηκώνεσαι, βλέπεις που πάει ο Κυριάκος. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: .5 και 5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Για πάμε λοιπόν τώρα μια βόλτα και στο Ραδιοταξί Παρθενών να μας πούνε πόσο μόνοι πίναμε πίσω στην Αθήνα τον Αύγουστο. Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Μόνοι και έρημοι, η αλήθεια είναι. Δεν έχουμε ξαναδεί τον Κηφισό έτσι εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ναι. Άδειος ο Κηφισός, άδεια λεωφόρο Αθηνών, λίγες καθυστερήσεις μπρος στην Ελευσίνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο λιμάνι του Πειραιά που φεύγουν μάλλον και οι τελευταίοι.
0: Οι τελευταίοι, μάλιστα. Καλά, ωραία. Μείναμε πολύ
4: είμαστε
0: μόνοι.
4: Είμαστε εμείς οι τελευταίοι, δεν ξέρω. Είμαστε...
0: Ναι. Γενικώς είμαστε οι τελευταίοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, θέλατε και την επιβεβαίωση. Μείναμε μόνοι. Λοιπόν, Καλημέρα, Νατάσα. Ευχαριστώ πολύ για το καλή εκπομπή. Αν αναφέρεστε στο. Εγώ το λέω αντίμερο. Ναι, σε αυτό αναφέρομαι. Πήραν εργολαβία 6 εκατομμύρια και κατέστρεψαν όλους τους θαμνότοπους γύρω από τον Ημιτό. Ναι, αφού βάζουν καινούργια, λέει που δεν. Ποιος είναι υπεύθυνος για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Τώρα τι να σου πω. Νατάσα, είπαμε ότι η μία πτυχή είναι όλα αυτά τα λόγια, τα μεγάλα, τα ωραία, τα προγράμματα, τα όπως εκπονούνται και από τα γραφεία στις Βρυξέλλες και εδώ. Οι άλλοι όμως όταν έρχονται στη χώρα, γιατί υπάρχει και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε υπάρχει το γλυκαντικό, πέφτουμε πάνω στη γνωστή παθογένεια της χώρας. Πολύ κομιλφό το λέω το παθογένεια. Στη γνωστή διαφθορά, διαπλοκή και ατιμορρησία. Το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Μαρία, καλημέρα. Εσύ ακολουθείς τη συμβουλή του Στραβελάκη από τον μπαλκόνι σου και τη βεράντα στο Νέο Κόσμο. Κάνεις διακοπές. Μπράβο, Μαρία. Λοιπόν, και μπράβο στον συνάδελφο του και ο Στραβελάκη για την πολύ ωραία ιδέα που έδωσε. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε διακοπές και να ξοδεύουμε τώρα χρήματα. Εκεί πηγαίνουν οι ξένοι. Εμείς απλά θα στέλνουμε τα παιδιά μας να κάνουν τα γκαρσόνια στους ξένους και εμείς θα καθόμαστε στις βεράντες να απολαμβάνουμε την ηρεμία και την ησυχία στην Αθήνα. Ανάπτυξη λέγεται αυτό, έτσι. Και μάλιστα φιλελεύθερη είναι φιλελεύθερη ανάπτυξη. Εμπνεύσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι να κάνουμε, αυτό ψηφίσατε. Ξέρατε πάρα πολύ καλά τι θα σας έκανε. Οπότε, λοιπόν, τι μου λες εδώ τώρα, Τάνια, εσύ, ότι το Σαλούγκα είναι φρικαλέα παραφθορά του οπικού Σαλόνικα. Και αν δεν είσαι 35 ριζάρες, ράπερ, άστο, γιατί θα μοιάζει σαν τον κλασικό θείο που κάθεσαι στο τραπέζι με την νεολαία, οπότε το λες. Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μοιάζω με το θείο, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μοιάζω με ράπερ, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μοιάζω με οτιδήποτε. Η κεφάλα μου γουστάρει το Σαλούγκα και θα το λέει μέχρι να βγει ο ήλιος από τη Δύση. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καλημέρα, Ρούλα. Καλά κάνεις και λες τις σκέψεις μας στους πληγέντες. Φυσικά οι άνθρωποι παίρνανε μια από τις μεγαλύτερες στεναχώριες που μπορεί να περάσει κάποιος. Είπαμε τα σπίτια δεν είναι τα ντουβάρια. Τα σπίτια είναι αναμνήσεις, είναι η ζωή μας. Δεν πέφτουν και δεν ξαναγίνονται εύκολα. Λοιπόν, πάμε να μας βάλει ένα τραγούδι ο Γιάννος και να συνεχίσουμε στις ειδήσεις και στα ό,τι να είναι. Μην τα ξεχνάτε τα ό,τι να είναι.
5: Θα μου πει Γιάννης όμως.

0: Λοιπόν, το πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Το γνωστό το ξέρετε όλοι. Το έχουμε μάθει από τους Μπένα Βίστα Social Club. Εδώ το ακούσαμε σε μια εκτέλεση μέσα από ένα καφενείο. Ακούσατε από πίσω και τους ήχους και τα πιάτα και τα ποτήρια και, και το σούσουρο των ανθρώπων που συζητάνε. Ωραία εκτέλεση, γιατί είναι ωραίο οι άνθρωποι όταν είναι στο καφενείο, κάνουν το socializing και ακούγονται οι ήχοι των ανθρώπων, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, να πέφτει και ένα τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Θοδωρέ. Εσύ λες ότι είναι ένα σχέδιο φτωχοποίησης της χώρας και εμείς συνηθίσαμε το τέρας. Ναι. Καλά τα λες. Και εγώ συμφωνώ με αυτό το οποίο λες. Λοιπόν. Ναι. Κλεοπάτρα, συνεχίζουμε. Καλά κάνεις και εσύ και το θυμίζεις για το Σαλούγκα, ότι λες ότι έχει εβραϊκό ηχόχρωμα. Είναι όντως παράφραση του Σαλόνικα, του Σαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Τώρα το αν έχει κάποια εβραϊκή ρίζα δεν το ξέρω, θα σε γελάσω. Θα το ψάξω όμως και θα το βρω, γιατί με ενδιαφέρει και εμένα. Αλλά είναι λογικό για μια πόλη όπως τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και για την τεράστια εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να σου πω κάτι. Έτσι. Την οποία μακέλεψαν οι Ναζί σε συνεργασία με τους δοσύλλογους, τους δικούς μας εδώ, τους ημεδαπούς. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά η ιστορία δεν διδάσκει. Κλεοπάτρα, ένα από τα πράγματα που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και συνεχίζει να μου κάνει αρνητική εντύπωση. Πιστεύω ότι θα ασχοληθούν οι ιστορικοί του μέλλοντος με το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι πως ένας λαός, ο οποίος έχει υποστεί αυτό που έχει υποστεί, τη μεγαλύτερη γενοκτονία που έχει συμβεί στον πλανήτη, από τον ναζισμό, από τον φασισμό, που του φόρεσαν ένα κίτρινο άστρο στο πέτο και από εκεί και μετά τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια που δεν μπορεί να υποβληθεί κανένας και δεν έχει υποβληθεί κανένας. Πώς μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών μπορεί ο ίδιος από θύμα να γίνει θήτης και να κάνει τα ίδια σε έναν άλλον λαό, πιστεύοντας ότι αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού επί της γης. Θα πρέπει να ασχοληθούν οι ιστορικοί του μέλλοντος με το πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά δυστυχώς, όπως φαίνεται, μπορεί να γίνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δυστυχώς οι ειδήσεις τις περισσότερες δεν είναι και πολύ καλές. Διαβάζοντας τα ψηλά των ειδήσεων και στα μονόστιλα των εφημερίδων, διάβασα χθες ότι με 11 σχολεία λιγότερα θα ανοίξουν από το Σεπτέμβριο τα σχολεία στα Δωδεκάνησα για τη χρονιά 2026-2027. 11 σχολεία λιγότερα. Γιατί η υπογεννητικότητα κλείνει 7 δημοτικά και 4 νηπιαγωγεία. 7 δημοτικά και 4 νηπιαγωγεία. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, σε αναστολή λειτουργίας στήθονται 7 δημοτικά σχολεία, όπου ο αριθμός των μαθητών δεν επαρκεί για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, αλλά και 4 νηπιαγωγεία. Με αυτά τα νέα δεδομένα, ο χάρτης των σχολικών μονάδων των Δωδεκανήσων θα είναι συρρυκνωμένος σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Νομίζω ότι αυτή είναι πολύ πιο χαρακτηριστική κίνηση, είδηση την οποία μπορείς να πεις, και είναι και ο απόλυτος κριτής το αν τα έργα και οι μέρες της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων και των μνημονίων πέτυχαν ή όχι στη χώρα. Αυτό που κατάφεραν να κάνουν είναι προφανώς να διασώσουν τις ευρωπαϊκές τράπεζες, προφανώς να πληρωθούν τα δάνεια τα οποία δώσαν οι Ευρωπαίοι εταίροι για να μην διαλυθεί η χώρα, αλλά το τίμημα που πληρώνει ο ελληνικός λαός και η ίδια η χώρα μερικές φορές μοιάζει χειρότερο από τη διάλυσή της στην οικονομική. Γιατί αν είναι σε βάθος χρόνου να εξαφανιστούμε, να μην υπάρχουμε, τι νόημα έχει? Γιατί αν είναι να μεγαλώσουν οι γενιές, έχουν ήδη μεγαλώσει οι γενιές. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα τα παιδιά της χρεοκοπίας είναι 16 και 17 χρονών. Και δεν μάθανε τίποτα άλλο εκτός από τη χρεοκοπημένη χώρα. Δεν μάθανε τίποτα άλλο εκτός από τα μνημονιακούς νόμους. Δεν μάθανε τίποτα άλλο εκτός από τα γλίσκρα εισοδήματα των 900 ευρώ. Δεν μάθανε τίποτα άλλο εκτός από τον πληθωρισμό, εκτός από το σφίξε το ζωνάρι, εκτός από το κάνει διακοπές στο μπαλκόνι. ή πήγαινε στο βουνό, όπως πολύ σωστά μας θυμίζει τη δήλωση της κυρίας Βούλτεψη. Άλλη ακροάτρια. Ε, αυτό μάθαινε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο ό,τι να είναι, Γιάννο. Λοιπόν, να βάλουμε το Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης πήγε πριν φύγει για διακοπές σήμερα, χθες, στην παρουσίαση της πλατφόρμας My Agro της ΑΔΕ. Είναι η νέα πλατφόρμα με βάση την οποία η Ανώτατη Αρχή Δημοσίων Εισόδων, όπου εκεί σε αυτή πέρασε ο περίφημος ΟΠΟΚΕΠΕ, θα μοιράζει τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τους αγρότες. Για πάμε να την ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Θέλω να ενθαρρύνω τους παραγωγούς μας να ενημερωθούν με την υποστήριξη της ΑΔΕ όσο καλύτερα μπορούν για τις δυνατότητες αυτής της νέας πλατφόρμας. Εξάλλου φέτος δοκιμάζουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31η Οκτωβρίου, έως την 31η Οκτωβρίου, και για τις υπόλοιπες φυσικά αιτήσεις οι πληρωμές θα γίνουν έως την 30η Νοεμβρίου. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Και πιστεύω ότι είναι μια πρωτοβουλία την οποία χαιρετίζουν όλοι οι φορείς του αγροτικού κόσμου, του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΟΤΕ για την πολύ σημαντική

0: δεν είχαν δικαίωμα σε αυτούς τους σπόρους εξ αρχής.
1: Εδώ η επιστήμη σηκώνει πραγματικά τα χέρια ψηλά. Πραγματικά. Προσπαθώ να βγάλω κάθε αντιπολιτιστική διάθεση από πάνω μου. Προσπαθώ να σκεφτώ σαν ο πιο ακριβής οπαδός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και σκέφτομαι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κυβερνήτης της χώρας τα τελευταία 7 χρόνια και που το σκάνδαλο του ΠΚΠ διωγγώθηκε επί των ημερών του με όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές, το φίλο του τον Μάκη τον Υπουργό, τον φίλο του τον Αβγενάκη τον Υπουργό, τον άνθρωπό του στην Κρήτη, έτσι, τον πρώην πρόεδρο και υποκατηγορία κύριο Μελά, τον οποίο μάλιστα τον παρουσίαζε με τα βαΐων και κλάδων υποψήφιο ευρωβουλευτή του κόμματός του, και όλον αυτό τον εσμό των γαλάζιων παιδιών από το Χασάπι, το Φραπέ, μέχρι την αγρότησα με τη Φεράρι, την οποία την είχε μάλιστα και σε πόστο στη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν που έκανε όλα τα παραπάνω, ο ίδιος άνθρωπος που πέταγε αετό, αν δεν το έκανες και εμένα, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό ισχύει, αλλά μένει να αποδειχτεί τι να κάνουμε, πρέπει να μιλάμε με αποδείξεις, αν δεν το έκανες και εμένα για να υφαρπάξει την ψήφο των αγροτών και των παραγωγών, δίνοντάς τους ευρωπαϊκά κονδύλια, να βγαίνει και να λέει σήμερα ότι δεν μπορεί να είναι άλλο η χώρα δέσμια του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού και των κυκλωμάτων. Και ποιανού είναι αυτά τα κυκλώματα, αν όχι των γαλάζιων παιδιών, δικά σου δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να κοροϊδεύεις μέσα στα μούτρα τον ελληνικό λαό? Πόσο χάπατα, να το πω έτσι, πιστεύεις ότι είμαστε για να το κάνεις αυτό το πράγμα? Με τέτοιον τρόπο. Πραγματικά, παιδιά, εμένα με ξεπερνάει αυτό. Με ξεπερνάει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κατσαφάδο. Υφυπουργός, παρακαλώ, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Ακούστε τον κι αυτόν.
2: Ποιο κανάλι και να ανοίξει. Όποια εφημερίδα και να διαβάσει. Όποιο πολιτικό και να ανοίξει, να ακούσει να μιλάει. Οποιοδήποτε κόμμα του. Λένε το θαύμα τη Ελλάδο.
3: Γιατί φτάσαμε ως εδώ και συζητάμε αυτά σήμερα? Οι πυροσβέστες μας είπαν ότι υπάρχει ένας κύκλος διαχείρισης κρίσεως, ο οποίος είναι πρόληψη, ετοιμότητα, απόκριση, αποκατάσταση. Και είμαστε στο τέταρτο στάδιο. Mm-hmm. Γιατί δεν σταματήσαμε στο πρώτο? Ποια είναι η πρόληψη η οποία έχει? Γιατί εδώ ακούμε κάθε μέρα από τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία την ίδια καραμέλα. Megafires. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ισπανία. Κοιτάξτε τι γίνεται σε άλλες χώρες Ευρώπης. Εκείνος που του κάνει και το σπίτι δεν το νοιάζει τι γίνεται στην Ισπανία. Κοιτάξτε, το νοιάζει τι γίνεται εδώ.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν θα πρέπει ψύχρεμα, με απόλυτο σεβασμό απέναντι σε όλους αυτούς τους πολίτες οι οποίοι έχουν μπει σε αυτή την ταλαιπωρία και είδαν να χάνονται οι περιουσίες τους, θα πρέπει να κάνουμε μια ψύχρεμη και ρεαλιστική αποτύπωση των γεγονότων.
2: Το success story στην Ελλάδα. Πώς κατάφερε η Ελλάδα να κάνει αυτό?
4: Εγώ αυτό το οποίο θα σας πω είναι ότι πλέον στη χώρα, γιατί δεν πρέπει να έχουμε πολύ κοντή μνήμη, υπάρχουν δύο μεγάλες κατακτήσεις. Κατάκτηση πρώτη, ότι τα ζητήματα γύρω από την κλιματική κρίση δεν τα βλέπουμε μεμονωμένα και αποσπασματικά, αλλά πλέον υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Ποιο είναι αυτό?
2: Όλη μέρα βρίζουν τον Ερντογάν πώς κατάφερε ο Μητσοτάκης να του βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και να κάνει μαχαίρια με τη Γαλλία, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με την Αίγυπτο, με το Κατάρ, με την Αμερική ταυτόχρονα.
4: Είναι η πρόληψη, η αντιμετώπιση στο πεδίο και φυσικά η αποκατάσταση.
3: Υπήρχε πρόληψη δηλαδή.
4: Είστε έμπειροι δημοσιογράφοι.
3: Υπήρχε πρόληψη.
4: Θα σου ολοκληρώσω, αν μου επιτρέψει.
3: Παρακαλώ.
4: Προφανώς και υπάρχει πρόληψη. Ακούγεται ότι κάηκαν 100.000 στρέμματα. Αν δεν είχαμε αυτά τα μέσα και αυτά τα εργαλεία, δεν ξέρουμε πόσα περισσότερα στρέμματα θα είχαν καεί.
2: Και εδώ μέρα βρίσκουμε στον άλλον. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα.
1: Λοιπόν, ζούμε σε μια φανταστική χώρα. Και από το δεν μπορεί η χώρα να είναι δέσμια της διαφθοράς των κυκλωμάτων και της αναξιοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη, πήγαμε στον... Καλά, αφήνω τα εμβόλυμα του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτά δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα, τα ξέρετε. Είναι γνωστός ο άνθρωπος. Είναι τόσο η αμετροέπεια και η μπαρούφος που κατεβάζει, που έχει εξασφαλίσει ασυλία πλέον, δεν του δίνει κανένα σημασία. Απλά τα αφήνουν και πέφτουν στο δημόσιο διάλογο. Ακούσαμε τον κύριο Κατσαφάδο εδώ να μας λέει το φοβερό επιχείρημα ότι μπορεί να κάηκαν 130.000 στρέμματα στη Δυτική Αττική, αλλά αν δεν είχαμε κάνει αυτά που έχουμε κάνει, που ξέρετε εσείς πόσα θα είχαν καεί? Μπορεί να είχαν καεί 500.000 στρέμματα. Οπότε μπορείτε να μας χειροκροτάτε για τα υπόλοιπα 370.000 στρέμματα, τα οποία δεν καταστράφηκαν με βάση την λογική τους. Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, πώς βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι ο μεγαλύτερος εχθρός, προχθές το είπε, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός και κίνδυνος για τον πλανήτη είναι ο κομμουνισμός, δεν ήταν ούτε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ούτε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ούτε η 11η Ιουλίου. Έτσι είπε. Είναι ο κομμουνισμός. Πώς λοιπόν βγαίνει και λέει αυτές τις μπαρούφες ο πλανητάρχης? Έτσι βγαίνει και ο κύριος Κατσαφάδος, έτσι βγαίνει και ο κύριος Άδωνης.

0: και ο κύριος Κυρανάκης και λένε τις μεγαλύτερες μπαρούφες παγκοσμίως, σαν να μην τρέχει τίποτα. Αλλά αν θέλετε να το ψιλοαναλύσουμε και λίγο, πάντοτε αυτή ήταν η τοξική λαϊκιστική ακροδεξιά. Όσο και σας φαίνεται ο συσχετισμός ακραίος, πάντοτε αυτή ήταν. Έτσι ήταν. Δεν αλλάζει κάτι. Μπορεί να λένε τις μεγαλύτερες μπαρούφες χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Και να τους δίνει βεβαίως και το σύστημα με το ανάλογο αντίτιμο το βήμα για να τα λένε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό. Είναι ο κύριος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, πλέον, μετά το σύντομο περασμά από το μεταφορών. Να μας λέει και αυτός για τις καινοτομίες τα τρία τελευταία χρόνια. Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Κάναμε τις πρώτες δοκιμαστικές λειτουργίες ενός συστήματος το οποίο με τεχνητή νοημοσύνη θα εντοπίζει μικρές αιστείες καπνού στα δάση. Αυτό έγινε την Πέμπτη το πρωί, παρουσία της πυροσβεστικής και προφανώς και του Υπουργού, του κ. Κικίλια. Δοκιμάζουμε λοιπόν τεχνολογίες οι οποίες με μικροκάμερες πάνω σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας για να έχουν ρεύμα και για να μπορούν να έχουν μια καλή οπτική γωνία με ύψος σε δάση, θα εντοπίζουν στην αρχή τους μικρές αιστείες καπνού αυτόματα, χωρίς ανθρώπινο μάτι, και θα στέλνουν μια ειδοποίηση με γεωεντοπισμό, με ένα location, στον κοντινότερο πυροσβεστικό σταθμό ή στο κοντινότερο όχημα. Αυτό το αποφασίσει η πυροσβεστική. Έτσι θα μπορούμε γρήγορα να σβήνουμε μικρές αιστείες πυρκαγιάς πριν επεκταθούν. Άρα και τη φωτιά να προλαβαίνεις νωρίς και τον εμπριστή να μπορείς να το συλλάβεις.
0: Καταλάβατε. Πριν από τρία χρόνια τα έλεγε ακριβώς αυτά. Ήταν υπουργός ο κ. Κικίλιας. Πριν από τρία χρόνια τα έλεγε αυτά. Τα συστήματα γεωεντοπισμού και τα location που λέει, και το στίγμα δηλαδή. Πριν από τρία χρόνια τα έλεγε αυτά. Να ρωτήσω τώρα και τι γίνανε όλα αυτά, αγαπητέ μου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Και ξεκίνησε η φωτιά από τη Βιωτία, δίνει σε 45 χιλιόμετρα και έφτασε στη Δυτική Αττική και κόντεψε να φτάσει στα Μέγαρα στην Πελοπόννησο. Τι συμβαίνει με το location και δεν λειτουργήσε. Γι' αυτό σας λέω, λένε τις μεγαλύτερες παπάντζες. Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το λένε είναι ότι έχουν εμποτιστεί, έχει περάσει το DNA τους η μηντιακή ασυλία την οποία διαθέτουν, γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα πεταχτεί κάποιος συνάδελφος πάνω να πει τι μπαρούφες είναι αυτές που λες, τι παπάντζες είναι αυτές που λες. Έλα να τα βάλουμε κάτω να δούμε. Τόσα πήρατε, τόσα ήταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, για αυτά τα προγράμματα, πείτε τα όπως θέλετε, βάλτε ό,τι ονομασία θέλετε εκεί, φαντεζή ωραία, για να πουλάει και στον κόσμο. Αλλά πάμε να δούμε τα στοιχεία, πόσα έχετε εξοδέψει, ποια είναι η απορροφητικότητά τους. Εδώ σε όλους τους δείκτες δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες απεντάξεις, πολύ κρίσιμων προγραμμάτων από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το Ταμείο Ανάκαμψης, καθυστερήσεις, διαφθορά, διαπλοκή, χρήματα που πήγανε σε ημέτερους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά επειδή κανένας δεν πρόκειται να το πει αυτό και κανένας δεν το κάνει, ενώ στο μηντιακό τοπίο, και επειδή το κάνουν επί σειρά ετών ανενόχλητα, και επειδή έχει πιάσει, γιατί λέγε κάτι θα μείνει. Όταν το σύστημα όλο κανοναρχεί, από τη μία πλευρά αυτοί να έχουν το βήμα και ελεύθερο να λένε ό,τι παπάντζα θέλουν, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως το άπαντο πλανήτη, και την άλλη ώρα όποιος τολμήσει να βρεθεί αντίπαλος με το κυρίαρχο σύστημα ή με τον αγαπημένο μας Κυριάκο, το περνάνε γενές 14. Αυτή η ασυλία που απολαμβάνω το σύστημα τους έχει δημιουργήσει και μία. Τους έχει κάνει δεύτερη φύση. Του να βγαίνουν και να λένε, να μην προσέχουν τι λένε και να μην τους νοιάζει το πόσο παπάντζα είναι αυτό που λένε και ότι δεν έχει κανένα πάτημα στην καθημερινότητα των πολιτών. Δεν τους νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει. Όσο δεν συμφωνεί μαζί μας η αλήθεια, τόσο χειρότερο για την αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είναι, να κλείσουμε το πρώτο μέρος, να μας βάλει ο Γιάννος ένα τραγούδι, να πάμε στα σήματα, στο δελτίο ειδήσεων και να συνεχίσουμε μαζί. Βλέπω τα πλοία φεύγουν από τον Πειραιά, ο Βαλίτσα, σύννεφο. Να είναι καλά ο κόσμος, να πηγαίνει τις διακοπούλες του όπου πηγαίνει. Λοιπόν, πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο Πόρτο Γερμενό σχεδόν τα μισά από τα σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και καταδαφιστέα. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Δήμαρχος Τελίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά. Οι τρεις απολογήθηκαν επί ώρες και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, στο σημείο από όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες σε πληγήσεις κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαραίων. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτεται σήμερα Παρασκευή τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής με πρώτη στάση στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε Βίλια, Πόρτο Γερμενό και αυτοψία στην Ψάθα. Η ανάλυση από το ΜΕΤΕΟ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι και σήμερα αναδεικνύει ότι η περίοδος των 6 εβδομάδων από το 2ο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι αυτή στην οποία έχουν σημειωθεί 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές. Την οργανωτική και πολιτική του παρουσία ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, προχωράει η συγκρότηση ψηφοδελτίων και εκλογικών επιτροπών, καθώς και η οργανωτική ανασυγκρότηση με νέο οργανωτικό γραφείο, περιοδίες τελεχών και αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλατζά. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει έμφαση στις προοδευτικές συνεργασίες με αναφορά στη συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους και τις επαφές με πρόσωπα και φορείς. Τέλος, επισημαίνει ότι εντείνει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, υπενθυμίζοντας την κατάθεση ερώτησης για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και εναέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου, αναφερόμενη στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται αν θα απαιτηθεί άδεια από την Τουρκία, ποιος θα αναλάβει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών και τι θα συμβεί σε περίπτωση νέας παρεμπόδισης της πόντισης του καλωδίου όπως την Κάσο του 2024. Η κυβέρνηση, σημειώνει η Ρένα Δούρου, δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το κενό αυτό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρυσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρυσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΙΟΠΑ και ΠΕΤΟΝ. Η ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την επικοινωνιακή φιέστα Μητσοτάκη στην ΑΔΕ, κατά την οποία παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα My Agro. Στην Ελλάδα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου του 2010. Ήδη αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώα. Η 46χρονη έφτασε στην Αθήνα από τη Βρετανία και κρατήθηκε στη Γαδά. Σήμερα οδήγεται στην εισαγγελία και στη συνέχεια στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη δύο 42χρονοι, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 55χρονος που κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Από ποθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατός του 90χρονου σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα Σήμερα Παρασκευή να είναι ανοιχτή για όσα αφημίληγουν σε 5 και 6. Διεθνής επικαιρότητα. Νομοσχέδιο για την απαγόρευση διέλευσης από τα στενά του ορμούς πλοίων που συνδέονται με εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξετάζουν οι Ιρανικές αρχές. Με βάση το σχέδιο, χώρες και πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν προκαλέσει ζημιές στο Ιράν δεν θα μπορούν να λάβουν άδεια διέλευσης από τα στενά έως ότου καταβληθούν αποζημιώσεις. Η κίνηση μπορεί να επηρεάσει και χώρες του κόλπου, καθώς σημαντικό μέρος των ενεργειακών εξαγωγών τους περνά από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Europa League και καλείται να κάνει την ανατροπή την προσεχή Πέμπτη στις Βρυξέλλες για να έχει συνέχεια στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της UEFA.
0: Ο καιρός.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις, βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.

0: always a little wag. Came out and waved his flag. And William came in jacket trim. And brought his wooden hoop with him. And Arthur brought his toys. And joined the other bully boys.
1: Επανήρθαμε μετά την, το δελτίο ειδήσεων και την ενημέρωσή σας για ό,τι συμβαίνει στην Ημεδαπή και στην Αλλοδαπή. Παρακαλώ, 7 λεπτά μετά τις 9. Στο κόκκινο είστε, 105 και 5. Και παρακολουθείτε την ραδιοφωνική μας πρέσα κάθε μέρα 8 με 9, εκτός από τον Αύγουστο που είναι παχές ημίγες. Οπότε είμαστε 8 με 10. Μέχρι τις 20 Αυγούστου θα τα λέμε 8 με 10 κάθε πρωί. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι και συνεχίζουμε να ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα. Πάμε σε ένα δεύτερο τραγούδι. Το τραγούδι που κλείσαμε, πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί και βάσει τον νόμο πρέπει να υπάρχει σήμανση, αλλά δεν υπάρχει στα περισσότερα από αυτά. AI ήταν και το προηγούμενο τραγούδι. AI είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, παρακαλώ. Ένα άλλο μεγάλο θέμα σε ό,τι αφορά τη μουσική αυτό. Για πάμε να μπούμε με τραγούδι και τα λέμε μετά. Bugün adım geçti, durdum, acımadı.

0: Ναι, όντως. Ήταν τραγούδια Eurovision. Δίκιο έχεις, Κέντη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μετά ό,τι να είναι της χθεσινής και προχθεσινής ημέρας. Άλλον υπουργούλη έχουμε τώρα, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπασταργίου. Ακούστε και αυτόν τι έλεγε, παρακαλώ, για τους νονοδορυφόρους και όλα αυτά τα ωραία. Όπως ακούσαμε πριν τον κύριο Κυρανάκη, όπως ακούσαμε πιο πριν και τον κύριο Κατσαφάδο. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Συζητήσαμε για την εκτόξευση που βλέπουμε πίσω μας άλλων 4 θερμικών δορυφόρων. Είναι πλέον επιχειρησιακοί και πλέον, αν θέλετε, κατάλληλοι για την περίοδο που
2: αυτή
1: περιμένουμε.
2: Αυτοί οι δορυφόροι τι κάνουν ακριβώς?
1: Στην ουσία, επειδή ακριβώς μπορούν να ανιχνεύσουν διαφορές θερμοκρασίας, είναι πάρα πολύ καλοί και γι' αυτό κυρίως χρησιμοποιούνται, προκειμένου να υποστηρίξουμε το έργο της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας, να ανιχνεύσουν έγκαιρα δυσπρόσθετες πυρκαγιές.
3: Δηλαδή, με αυτά τα σήματα από τους δορυφόρους λειτουργούν όλη η πυρασφάλεια λειτουργεί.
1: Στην ουσία μπορούν να ανιχνεύσουν θερμικές αιστείες, πυρκαγιές.
3: Θα παρακολουθούμε το διάστημα της φωτιάς.
2: Πολύ πιο νωρίς δηλαδή από το να εξελιχθεί η πυρκαγιά. Δηλαδή εντοπίζουν τη διαφορά.
1: Και ειδικά σε δυσπρόστα σημεία. Δηλαδή μια πυρκαγιά που είναι δίπλα σαν ενοικισμό, πιθανώς κάποιος κάτοικος να τη δει, αλλά είχαμε πυρκαγιές σε εθνικούς δρυμούς, εκεί που δεν ήταν εύκολο κάποιο ανθρώπινο μάτι να εντοπίσει.
3: Και πώς κανάρτε τα βουνά μας αυτό?
1: Στην ουσία, ναι, οι θερμικές κάμερες μπορούν να κάνουν αυτό και το κάνουν μέρα νύχτα. Και εμείς διαθέτουμε 4 πλέον δικούς μας, αλλά είμαστε μέλος μιας μεγάλης ομάδας τέτοιων δορυφόρων. Οπότε, ακόμα και αν κάποιος από τους δικούς μας δορυφόρους δεν περνάει εκείνη την ώρα, είναι πάρα πολύ πιθανό κάποιος από τους υπόλοιπους 17.
3: Καμιά χώρα το έχει κάνει αυτό, είναι αποτελεσματικό.
1: Ναι, βεβαίως είναι.
3: Το έχει κάνει αυτό, είναι αποτελεσματικό.
1: Ναι, βεβαίως είναι.
0: Ναι, βεβαίως. Ορίστε. Αυτά λέγονταν πριν την καταστροφική πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Για τους νοδορυφόρους, για το πώς μπορούμε να βλέπουμε την πυρκαγιά εν τη γενέση της και πώς τα διαχειριζόμαστε και τα ευρωπαϊκά κονδύλια και όλα αυτά τα ωραία τα οποία διαφήμιζαν στην τηλεόραση. Νομίζω ότι το μόνο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι η πρώτη συνέντευξη του Πρωθυπουργού όταν βγήκε Πρωθυπουργός, όταν εξελέγει, όταν βγήκε το 19 στην πρώτη ΔΕΘ της πρωθυπουργικής του καριέρας, όταν είπε εν τη ρήμη του λόγου ότι με ενδιαφέρει πολύ, με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Τότε το είχαμε αντιληφθεί όλοι οι υπόλοιποι ως μια γκάφα, ένα λάθος, ένα πρωθυπουργικό λάθος. Δεν ήταν καθόλου γκάφα, ήταν ακριβώς η αλήθεια την οποία μας την είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πέρασαν αρκετά χρόνια για να καταλάβουμε ότι πραγματικά εννοούσε αυτό το οποίο είπε. Και για να μην σχολιάσω εγώ τώρα όλα αυτά τα λόγια, τα μεγάλα, τα ωραία, τους νανοδορυφόρους κτλ., πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Εξοραϊστικού Συλλόγου Οικιστών στο Πόρτο Γερμανό, τον κύριο Γιάννη Γκιόκα. Για πάμε.
4: 3,5 ώρα δώσαν την τελευταία εκένωση. Οι πυροσβέστες φύγανε πρώτοι. Τα οχήματα της πυροσβεστικής παρατάχθηκαν το ένα πίσω από το άλλο και φύγανε πιο γρήγορα από τους κατοίκους. Ελάχιστη βοήθεια. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερα σπίτια από αυτή την ολοκληρωτική καταστροφή που έγινε. Δεν λειτουργήσε τίποτα σωστά. Επίσης, όταν ζητάγαμε βοήθεια να μαζέψουμε φωτιές, λέγαμε εμείς τα βυσμένα και τις αναζωπηρώσεις δεν έχουμε εντολή να μην τα σβήνουμε. Δεν ήθελα να ρίξουν ένα κουβά νερό. Δηλαδή, κάποιο σπίτι το οποίο δεν είχε καεί, απλά είχε σβηστεί η φωτιά απ' έξω και ξαναέπαιρναν τα δέντρα, είχαν εντολή να μην ρίχνουν νερό, γιατί αυτό ήταν αναζωπήρωση και δεν έχουν αυτή την εντολή. Αεροπλάνα δεν υπήρχαν, παρακαλάγαμε για αεροπλάνα, για ελικόπτερα, για οτιδήποτε, δεν ερχόταν τίποτα. Μέχρι και χθες που έφυγε η πλευρά του Σκλαβούνου, ένα κομμάτι του βουνού που έχει μείνει εκεί πέρα, έζησε μόνο του. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερα σπίτια από αυτή την ολοκληρωτική καταστροφή που έγινε. Δεν λειτουργήσε τίποτα σωστά. Η προσωπική μου άποψη που έχω γυρίσει στο Πόρτο Γερμανό μέτρο προς μέτρο, είναι το 60% είναι κατσραμένο.
5: Κατοικούμε εδώ πέρα από το 94. Έχουν περάσει πολλές φωτιές εδώ πέρα, αλλά αυτό το χάλι δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Μας εγκαταλείψαν εντελώς. Δεν μας δώσανε το παραμικρό.
0: Αυτό. Από τη μία τα όμορφα, τα ωραία, τα λόγια, τα μεγάλα, τα παχιά για τους νονοδορυφόρους, από την άλλη η πραγματικότητα. Έτσι όπως την έζησαν οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμανό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε γιατί έχουμε αρκετά ηχητικά. Σε αυτό που θα ακούσατε τώρα είναι ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός εξωτερικών, έτσι, σε προεκλογική περίοδο. Ακούστε τι λέει για την προεκλογική περίοδο ο κύριος Θεοχάρης. Θα ακούσετε και τον Δημήτρη Κούβελα. Τούτος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, από που αλλού, από τη Θεσσαλονίκη, γιος του Σωτήρη Κούβελα. γιατί οι συμπατριώτες μου εκεί στη Σαλούγκα δεν τους έφτανε που είχαν τον μπαμπά, έτσι, επί σειρά τον δήμαρχο, τον περίφημο δήμαρχο που θα έφτιαχνε το μετρό της πόλης και άνοιξε την τρύπα στην πάνω είσοδο της ΔΕΘ, βάζοντας από πάνω μετρό Θεσσαλονίκης, χρηματοδότηση FM 100 και TV 100. Η χρηματοδότηση θα ήταν από το τηλεοπτικό κανάλι του Δήμου. Για τέτοιες παπάντζες μιλάμε, πουλούσαν οι άνθρωποι. Και αυτόν τον είχαν δήμαρχο επί σειρά ετών εκεί, συμπατριώτες μου. Και τώρα βγάλανε και το γιο του. Μην χαθεί το Κελεπούρι, έτσι, μην σταματήσει το σόι να τρέφεται από τους πολίτες. Αλλά τι να σας πω τώρα, οι πολίτες τους βγάζουν. Οπότε, okay, δεν έχω να πω κάτι. Για ακούστε τον κύριο Θεοχάρη και τον κύριο Δημήτρη Κούβελα.
6: Καλώς ή κακώς, το παρακολουθούμε και στα στοιχεία. Όταν είναι το καλοκαίρι πριν από τις εκλογές, για κάποιο λόγο έχουμε μια αύξηση στον αριθμό των πυρκαγιών. Ένα. Δύο.
7: Το αποδίδεται. Συγγνώμη, αυτό που λέτε είναι σημαντικό.
6: Είναι στατιστικά παρακολουθεί. Δηλαδή, δεν το αποδίδω πουθενά. Απλώς
7: στην προεκλογική περίοδο.
6: Εγώ ξέρω ότι αυτό το βλέπουμε συνήθως. Δύο. Είχαμε αυξημένη βλάστηση, γιατί είχαμε αυξημένες βροχοπτώσεις την άνοιξη και το χειμώνα. Και αυτό επίσης δημιουργεί περισσότερα προβλήματα.
8: Χρειάζονται αντιμετώπιση κόντρα σε καιρικά φαινόμενα τα οποία ανατρέπουν πολλές φορές τους σχεδιασμούς ή αν θέλετε αυτό που προβλέπεται τον οδηγό επιχειρησιακής δράσης. Και αναφέρομαι βέβαια στους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν και στην Εύβοια αλλά και στην Αττική το προηγούμενο διάστημα.
6: Όταν είναι το καλοκαίρι πριν από τις εκλογές, για κάποιο λόγο έχουμε μια αύξηση στον αριθμό των πυρκαγιών. Αυξημένη βλάστηση, γιατί είχαμε αυξημένες βροχοπτώσεις την άνοιξη και το χειμώνα.
8: Και αναφέρομαι βέβαια στους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν.
0: Λοιπόν, να το πάλι ο στρατηγός άνεμος και αυτός ο έτερος, όχι ο Ιος Κούβελα, ο κύριος Θεοχάρης Θεοχάρης, είναι υφυπουργός εξωτερικών. Αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, να προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας μας και τις διεθνείς μας σχέσεις. Αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, στο ηχητικό που ακούσαμε, ισχυρίστηκε, άφησε το υπονοούμενο, καραμπινά το υπονοούμενο, ότι κάποιοι βάζουν τις πυρκαγιές επίτηδες σε προεκλογική περίοδο για να χάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία την εξουσία. Και αυτό το υπουργηλίκι. Αυτό είπε. Δεν θέλω να το σχολιάσω, αλλά το λες όμως. Το λες. Προεκλογικά. Πυρκαγιές. Λοιπόν, αυτά λένε στον δημόσιο διάλογο. Αυτά ακούγονται. Και δεν τους λέει κανένας τίποτα. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Α, ωραία. Αυτή είναι η τρομπέτα του Ιμπραήμ Αλούφ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Συνεχίζουμε.

0: Ναι, Σταύρο, ωραίοι δεν λες τίποτε. Η Google. Και δεν είναι Google μόνο, έτσι, είναι Google Bordello. Η πλήρης ονομασία του συγκροτήματος αυτού του. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά τα βιολιά τους, το ακορντεόν τους. Αλλά και οι θεατρικές τους εμφανίσεις, δεν ξέρω αν κάποιος έτυχε να το παρακολουθήσει πολύ περισσότερο ζωντανά ή να δει τέλος πάντων στο διαδίκτυο. Αλλά και η μουσική τους είναι εξαιρετική. Αυτό το γνωστό μείγμα της μουσικής από τον Ρωμά και της Ανατολικής Ευρώπης με punk rock στοιχεία. Μια που το είπες, Σταύρο, ο ιδρυτής τους είναι ουκρανικής καταγωγής. Εντάξει, και είναι προφανές ότι το όνομα είναι από τον Νίκολαϊ Γκόγκολ. Τώρα για τον Μπορντέλο. Αν θέλετε την ετυμολογία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για το πολύ ωραίο τραγούδι που ακούσαμε. Πάμε λίγο να μοιραστώ μαζί σας μια ειδεσούλα. Και αυτή στα ψηλά περνάει. Η κυβέρνησή μας κατέθεσε αίτημα για την επέκταση του Υπουργείου, για την ακρίβεια, για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, παρακαλώ, προκειμένου να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, για την ακρίβεια, και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης. Το σχετικό ρεπορτάζ το διαβάζω τώρα από την ημερησία, από το ημερησία.gr. Σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το ΥΠΕΘΟ, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως το 0,6% ορευτικά έως το 2028. Πίσω από αυτό, βεβαίως, αν ανοιχνεύει, ψάξτε να βρείτε το τι υπάρχει πίσω από την είδηση. Προφανώς τα κονδύλια αυτά, τα οποία θα είναι από την ΜΕΔΑΠΗ, θα είναι κρατικά κονδύλια, έχουν να κάνουν με προγράμματα τα οποία προφανώς μείνανε πίσω, δεν εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν ξέρω γιατί, μένει να δούμε γιατί. Να ξέρετε πάντως ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Είναι μια δυνατότητα που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος και επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα, γιατί ασχολούμαι με τη συγκεκριμένη ρήτρα διαφυγής και που την κατέθεσε ο κ. Πιερακάκης? Γιατί το σύνολο περίπου αυτού του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, κρατικά κονδύλια ξαναλέω, θα πάει, αφορά την ενέργεια, έτσι. Και λένε οι κυβερνητικές πηγές ότι αφορά τα έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, ότι γεμίσαμε την Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και δεν προβλέψαμε να αποθηκεύουμε το ρεύμα που παράγεται στις ώρες αιχμής, το μεσημέρι που έχουμε πολύ ηλιοφάνεια, ή τον Αύγουστο που έχουμε μελτέμνια. Από τον Ιούλη μέχρι τον Αύγουστο που έχουμε μελτέμνια. Γιατί δεν το κάναμε αυτό? Η μία εξήγηση είναι από ευλεψία. Η δεύτερη εξήγηση είναι το κάναμε επίτηδες για να πουσάρουμε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα 4-5 οικονομικών ισχυρών της ελίτ της χώρας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της διανομής και παραγωγής ενέργειας. Έτσι, διότι οι κανόνες του χρηματιστηρίου, έτσι κι αλλιώς, λένε ότι στο χρηματιστήριο ενέργειας, οι κανόνες του κ. Χατζηδάκη, η τιμή της μεταγραφής εξαρτάται από το ακριβότερο καύσιμο. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από το αμερικανικό LNG. Οπότε, και να κάναμε μπαταρίες και να κάναμε σταθμούς αποθήκευσης, το ρεύμα, το πάυτινο ρεύμα από τη ΣΑΠΕ, απλά θα τιμολογούνταν πανάκριβα και θα βγάζανε τεράστια υπερκέρδη συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Τώρα ερχόμαστε, αφού δεν το εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, ερχόμαστε να το χρηματοδοτήσουμε από ελληνικούς πόρους. Από κρατικούς πόρους, το συγκεκριμένο. Αυτά. Λοιπόν, να ρίξω μια ματιά και στα μηνύματά σας, είναι πολλά. Πλησιάζουν οι διακοπές, λέει η Εύη. Οργανωμένο κάμπινγκ, φθηνό, ρομαντικό, διαφορετικό και κυρίως είχε από δέντρα τζίκια. Άμα είσαι σε οργανωμένο κάμπινγκ και ακούς δέντρα και τζίκια, καλό είναι. Μην ακούς τα ηχεία από τα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα εκεί δίπλα στα σκηνές. Εγώ βρέθηκα μια φορά στη Χαλκιδική σε ένα τέτοιο. Είχε καμιά δεκαριά αυτοκίνητα. Ο ένας άκουγε κλαρίνα, ο άλλος άκουγε ραπ, ο άλλος άκουγε σκυλάδικα, ο τέταρτος άκουγε. Δηλαδή, κάποια στιγμή δηλαδή, Ναι. Εντάξει, τώρα γκρινιάζω, δεν πειράζει. Όντως, έχεις δίκιο. Ισχύει αυτό το οποίο λες. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος εδώ μας λέει για το περίφημο έργο με το καλώδιο. Τα έχουμε πει, Κωνσταντίνο μου, 100.000 φορές αυτά. Μαλλιά έχουμε βγάλει. Έχει βγάλει η γλώσσα μας. Ο Σταύρος μας λέει για τους Γκόγκολ ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα. Ναι, εγώ δεν το ήξερα, με έπιασα διάβαστο αυτό. Οπότε φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και άλλοι που τους έχετε απολαύσει. Εδώ τι μου λες, ότι η ομάδα αλήθειας έχει φακελώσει όχι μόνο τους αριστερούς, αλλά όλους τους Έλληνες. Ναι. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Και τι εννοείς έχουν φακελώσει. Δεν χρειάζεται και να μας φακελώσουν. Δηλαδή, όσους τέλος πάντων. Ας πάρουμε τώρα. Συγχωρέστε την αυτοαναφορικότητα. Ας πάρουμε τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, που, okay, που πολλοί από εμάς έχουν ασχοληθεί και με την ερευνητική δημοσιογραφία. Δεν χρειάζεται να μας φακελώσει κάποιος. Μας ξέρουν. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Έτσι κι αλλιώς εμείς οι δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Κάπου πρέπει να δημοσιοποιήσουμε τη δουλειά μας. Οπότε ο καθένας αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει και ξέρει. Εντάξει, τη δουλειά τους κάνουν κι αυτοί. Α, μπείτε κάτω από αναρτήσεις να δείτε τι γίνεται με την ομάδα αλήθειας. Από την Καλαμαριά. Γεια σου, Στέφανε. Χαιρετίσματα στην Καλαμαριά. Λοιπόν, η αγαπημένη μου δεν είναι αγαπημένη μου, είναι η Σαλούγκα, η γενετήρα μου. Και η Χαλκιδική βεβαίως. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο διάλειμμα, γιατί πήγε και 31 και συνεχίζουμε.
1: Το κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Αυτό λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και κάνουμε μια βόλτα στα τελευταία ό,τι να είναι της χθεσινής και προχθεσινής ημέρας. Πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ του Star για το περίφημο αυτό πρόγραμμα του Αντί Νερό, όπως το λέω εγώ. Σας είπαμε, θέλετε κάτι το ιταλικό εσείς, Αντί Νερό. Είναι γραμμένο και γκρίγκλις, δεν το γράφουμε ελληνικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έγινε με αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Κι όμως, στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές είχαν πέσει πολλά χρήματα για την πρόληψη και την προστασία, για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Μιλάμε για χρήματα που ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και μέσω του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας διατέθηκαν στους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Είναι εδώ στο στούντιο Διευθυντής Σύνταξης του ΣΤΑΡ, ο Ηλίας Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα, Ηλία. Για να ανοίξουμε λίγο αυτό το θέμα και να δούμε εάν έπιασαν τόπο αυτά τα χρήματα.
2: Να δούμε τα γεγονότα, για να μην κάνουμε εμείς αυθαίρετες κρίσεις. Τα γεγονότα λένε ότι και οι τρεις δήμοι που είχαν μέγα πυρκαγιές, όπως τις ονομάζουμε, έχουν κάνει έργα με λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Δήμος Μεγαρέων έχει πάρει 19 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη δουλειά. Ο Δήμος Μάνδρας, Ιδηλίας, ο Κυθερώνας δηλαδή, για να μιλάμε πιο σωστά, 6 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Δήμος Θηβαίων, από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά του Αγίου Βασιλείου, 1,6 εκατομμύρια ευρώ. 1.600.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι λάθος. Άκουσα πριν τον Άρη Νάμπο να λέει ότι από όποιο σπίτι στο Πόρτο Γερμενό πέρασε η φωτιά, είναι ή κόκκινο ή κίτρινο. Mm. Κίτρινο σημαίνει ότι κατοικείται μετά από επισκευή. Δεν ξέρω πόσο χειρότερα θα ήταν λοιπόν τα πράγματα αν δεν είχαν πέσει αυτά τα λεφτά.
0: Μανά. Ναι. Δεν ξέρεις και ούτε πρόκειται να το μάθεις ποτέ. Οπότε δεν είναι επιχείρημα αυτό. Το πόσο χειρότερα θα ήταν. Πώς να το ξέρουμε. Είναι σαν το επιχείρημα που ακούσαμε πριν. Στο ηχητικό. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν του κυρίου Κατσαφάδου. Ότι αν μπορεί να κάηκαν 130.000 τρέματα, αλλά αν δεν είχαμε κάνει τις παρεμβάσεις αυτές για τις οποίες μιλάμε τώρα και ακούμε τα ηχητικά, μπορεί να είχαν κάνει 500.000 τρέματα. Οπότε κακώς μας κατηγορείται για 130.000 τρέματα, θα πρέπει να μας δίνετε τα εύσημα για τα υπόλοιπα 370.000 τα οποία δεν κάηκαν. Είναι μια υπόθεση εργασίας. Αλλά δουλίτσα δεν γίνεται με υποθέσεις εργασίας. Η δουλίτσα γίνεται με στοιχεία συγκεκριμένα. Και εδώ έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Πέρα από τα όμορφα, τα λόγια, τα μεγάλα, τα ωραία προγράμματα, τα επιδοτούμενα προγράμματα από του κρατικού πόρου ή από ευρωπαϊκού πόρου, εδώ είχαμε μια φωτιά που συνέβη στη Βιωτία και συνέβη σε ένα ιδιωτικό αιωλικό πάρκο. Το οποίο είχε ξανασυμβεί πριν από ένα μήνα, που σημαίνει ότι κανένα δεν έλεγξε τι εγκαταστάσει του. Η φωτιά αυτή ξέφυγε. Είχε πάρα πολύ αέρα, ξέφυγε, δίνει σε 45 ολόκληρα χιλιόμετρα και έφτασε στη Δυτική Αττική, κατέκαψε τη μισή και παραπάνω Δυτική Αττική και κόντεψε να φτάσει στα Μέγαρα και θα πήγαινε και στην Πελοπόννησο. Αυτά είναι τα στοιχεία. Το 40% των σπιτιών που ελέγχθησαν στο Πόρτο Γερμενό κρύθηκε κόκκινο, δηλαδή καταναφιστέο και άντε πάλι από την αρχή. Αυτά τα στοιχεία έχουμε. Σχεδόν 400.000 τρέματα δάσους κάηκαν τα τελευταία 7-8 χρόνια στην Αθήνα, στην Αττική, από περιαστικά πολύτιμα δάση, και πάνω από 3,5 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία 8-9 χρόνια. Αυτά είναι τα στοιχεία και τα στοιχεία είναι ανδεφισβήτητα. Αν τα στοιχεία αυτά συνιστούν επιτυχία ή αποτυχία, ας το κρίνει ο κόσμος. Δεν είναι δικιά μας δουλειά. Η δικιά μας δουλειά είναι να παραθέτουμε τα στοιχεία. Αλλά να τα παραθέτουμε όμως. Όχι να τα κρύβουμε. Έτσι. Λοιπόν. Για τον Κούβελα. Καλά κάνεις και το λες, Μαρία, ότι ως υπουργός πολιτισμού είχε απαξιώσει σχεδία τους ποιητές. Η κουβέντα για τον Κούβελα έγινε γιατί βάλαμε ένα ηχητικό που ήταν ο γιος του, ο οποίος είναι βουλευτής. Θέλω να θυμίσω σε κάποιους όσοι το γνωρίζετε, στη Θεσσαλονίκη φυσικά από άλλο. Λοιπόν. Πολλά έχει κάνει ο κ. Κούβελας. Βέβαια δεν έχει καταδικαστεί με κάτι από αυτά. Έχει πάει στα δικαστήρια. Αλλά αθώθηκε. Λοιπόν. Για να δω και ένα νούμερο και καινούριο μήνυμα. Για την αποθήκευση. Γιατί και ο Σπύρος γράφει κάτι για την αποθήκευση της ενέργειας. Ναι, Σπύρο, δεν είπε κανείς ότι οι μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας από τις ΑΠΕ τις αποθηκεύουμε τώρα και τις χρησιμοποιούμε μετά από ένα μήνα. Κανένας δεν λέει αυτό, αλλά ξέρεις τι κάνει η χώρα μας. Το μεσημέρι που παράγει παραπάνω ρεύμα από όσο χρειάζεται. Εξάγει το ρεύμα αυτό σε χώρες όπως η Βουλγαρία, για παράδειγμα, που έχουν φτιάξει δίκτυα με μπαταρίες, άνω του 80% μπορούν να αποθηκεύσουν. Το εξάγει το ρεύμα το μεσημέρι, και επειδή το βράδυ στις 8-9 το βράδυ Σταματούν οι ΑΠΕ να παράγουν. Εμείς όμως ανάβουμε τα air condition και χρειαζόμαστε ρεύμα. Ξαναεισάγουμε το ρεύμα που εξάγουμε το μεσημέρι, με το ανάλογο αντίτιμο δηλαδή, πληρώνοντας και το κατητή στους Βούλγαρους, γιατί δεν θα κάνουν τζάμπα τη δουλειά. Ο τζάμπας πέθανε. Λέμε λοιπόν ότι αν είχε προβλέψει ο νομοθέτης να κάνει παράλληλα και μπαταρίες, θα μπορούσαμε να αποθηκεύουμε το ρεύμα για 4-5 ώρες που παράγεται το μεσημέρι, να το χρησιμοποιήσουμε το απόγευμα, το βράδυ, χωρίς να πληρώνουμε τα βατζιλίκια, όχι μόνο στους Βούλγαρους, τα μεγαλύτερα τα βατζιλίκια, συγγνώμη για την έκφραση, πληρώνονται στους ημεδαπούς χρυσοκάνθαρους παραγωγής και διανομής ενέργειας. Όλο αυτό το κύκλωμα που εμπλέκεται. Και από κάθε μεταγαβατόρα, ανάλογα το ταξιδάκι που κάνει μέχρι να φτάσει στην πρίζα μας, ο καθένας παίρνει και το υπερκέρδος του. Για κάντε ένα κόμπο και δείτε, μπείτε να δείτε τι κέρδη μιλάμε, για τι κέρδη μιλάμε. Αυτό, γι' αυτό λέμε, Σπύρο. Δεν είπε κανείς ότι μπαταρίες. Θα το αποθηκεύουμε τώρα και το χρησιμοποιούμε μετά από ένα χρόνο. Λοιπόν, και η Νάγια εδώ λέει: δεν γίνεται καμιά συζήτηση για τους κινδύνους που ολοχεύονται από το μέγεθος των εγκαταστάσεων όσο και από τη χώρα στοχής για τη λειτουργία τους. Ναι, να σου πω κάποια Νάγια. Προφανώς και πρέπει να γίνεται συζήτηση. Για την ακρίβεια, δεν πρέπει να γίνεται συζήτηση. Πρέπει να τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Με θρησκευτική ευλάβεια. Αλλά δεν υπάρχει καμία ενέργεια στον πλανήτη χωρίς αντίδραση. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς να υπάρχουν κίνδυνοι από κάθε δραστηριότητά μας. Τίποτα απολύτως. Είναι κανόνας της ζωής αυτός. Κάθε δύναμη φέρνει και αντίδραση. Οπότε, ο μόνος τρόπος για να μην κάνουμε τίποτα είναι να γίνουμε στυλίτες, να ανέβουμε πάνω σε ένα στήλο, να καθόμαστε εκεί και να είμαστε ζεν. Δεν γίνεται, το καταλαβαίνεις. Δεν είναι πανάκι η αποθήκευση. Κανείς δεν είπε ότι είναι πανάκι. Είναι όμως αυτονόητο βήμα όταν θες να κάνεις ένα πέρασμα στις ΑΠΕ, επειδή η ΑΠΕ δεν είναι όπως είναι το λιγνίτης που ρίχνεις μέσα το λιγνίτη και παράγεις ρεύμα. Οπότε ελέγχεις εσύ τη δυνατότητα παραγωγής ρεύματος. Θες πολύ, βάζεις πολύ, θες λίγο, βάζεις λίγο. Η ΑΠΕ είναι, εξαρτώνται από τον άνεμο και από την ηλιοφάνεια. Οπότε είναι λογικό ότι το μεσημέρι που έχει υψηλή ηλιοφάνεια θα παράγεις περισσότερο ρεύμα. Και θα έπρεπε να είναι απολύτως λογικό να έχεις τη δυνατότητα το αποθηκεύεις, ώστε το βράδυ που θα πέσει η δυνατότητα παραγωγής να μπορείς από τις μπαταρίες να πάρεις το παραπάνω ρεύμα που χρειάζεσαι. Επίσης είναι απολύτως λογικό ή θα έπρεπε να ήταν απολύτως λογικό, επειδή το ρεύμα παράγεται από τις ΑΠΕ είναι πάμφθινο, θα έπρεπε αυτό το πάμφθινο να περάσει στην πρίζα, στους λογαριασμούς των πολιτών. Εδώ γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Γεμίσαμε τη χώρα ΑΠΕ με δικαιολογία, αιτιολογία, λογική, λογικότατη, να περάσουμε σε ήπιες μορφές, περιβαλλοντικά εννοώ ήπιες μορφές ενέργειας, και να φύγουμε από τους υδρογονάνθρακες, που έχουν και μια γεωπολιτική, γεωστρατηγική αστάθεια, το καταλαβαίνετε, τα δίκτυά τους. Αλλά το λογαριασμό στους πολίτες όχι μόνο δεν το μειώσαμε, αλλά τον αυξήσαμε. Για να παράγουν υπερκέρδη κάποιοι ενδιάμεση. Αυτό λέμε. Αυτά λέμε. Λοιπόν. Ο Μιχάλης λέει ότι στην επιστημονική κοινότητα έχουν γίνει πολλές προτάσεις, αλλά δεν έχουν γίνει αποδεκτές. Δεν γνωρίζουμε το λόγο, ούτε εμείς δεν γνωρίζουμε το λόγο. Ενώ εμείς οι δημοσιογράφοι δεν γνωρίζουμε το λόγο. Τι να σου πω. Απλά τα λέμε. Μπορείτε να το πείτε αυτό, τα περί δράσης και αντίδρασης στους κατοίκους της Δόριζας, Αρκαδίας. Αξίζει να το ψάξετε? Ναι, γιατί όχι. Να γεμώ να το ψάξω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Α, μια που είμαστε εδώ στο ρεύμα κτλ. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο στιγμιότυπο. Είναι από τον ανεξάρτητο βουλευτή, πρώτα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά της ΝΕΑΡ και τα λοιπά, του Νάσου Ηλιόπουλου. Πάμε να τον ακούσουμε. Αναφέρεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και αφορά τα πειθαρχικά για τους πυροσβέστες. Για πάμε.
3: Κύριε Υπουργέ, δεν κουραστήκατε ιδιαίτερα. Διαβάσατε τα ίδια που διαβάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα σταθώ σε ένα για να συνεννοηθούμε, να προσπαθήσουμε. Λέτε κάθε υπόνοια παραβατική συμπεριφορά πρέπει να ελέγχεται. Και παραβατική συμπεριφορά για σας είναι η συνδικαλιστική δράση. Το να βγάζουν ανακοίνωση οι συνδικαλιστές ότι υπάρχουν ελλείψεις και προβλήματα στην προετοιμασία είναι παραβατική συμπεριφορά. Όταν έρχεται όμως δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για υπουργούς, φεύγετε από την αίθουσα σαν αποκεφαλισμένα κοτόπουλα. Έτσι τρέχατε από την αίθουσα όταν ήρθε εδώ η δικογραφία. Και κουνάτε εσείς το χέρι σε συνδικαλιστές ανθρώπους που παλεύουν με τη φωτιά. Συγκεκριμένα μιλάμε για δύο εργαζόμενους, γιατί είναι άνθρωποι, δεν είναι γενικά στατιστικοί. Ο ένας με 35 χρόνια στην υπηρεσία τρίτεκνος, με καθαρό μητρό, δεν έχει ούτε ένα πειθαρχικό ούτε τίποτα. Ο δεύτερος με 25 χρόνια στην υπηρεσία, ο οποίος ο εργαζόμενος, μιλάμε για άνθρωπο που έχει κόψει άδεια για να πάει να δώσει μάχη. και οι δύο με καθαρό μητρό, και επειδή δεν σας άρεσε η συνδικαλιστική τους ανακοίνωση, τους κόβετε 900 ευρώ από το μισθό.

0: 1,5 χρόνο ο αρχηγός δεν βλέπει το σωματείο. Απαντήστε και για τον κύριο Μαρκουλάκη, το αγαπημένο σας κομματικό στέλεχος, που όταν είχατε στείλει τα μάτια να δένουν τους ανθρώπους ήταν μέσα και τράβαγε βίντεο. Γιατί εσείς δεν θέλετε πυροσβέστες, δούλους θέλετε.
1: Για απαντήστε. Για απαντήστε. Για απαντήστε. Γιατί στέλνετε πυροσβέστες ανθρώπους στα πειθαρχικά και τους κάνετε στέρηση μισθών? Επειδή δεν σας αρέσουν οι ανακοινώσεις τους. Που στις ανακοινώσεις τους οι άνθρωποι απλά επισημαίνουν το πρόβλημα, τις ελλείψεις και σε ανθρώπινο προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή. Για απαντήστε. Τι είδους αντίληψη είναι αυτή και τι λογική είναι αυτή? Ε? Σε ό,τι αφορά το διατάφτα, στοιχειώδης κοινοβουλευτικός έλεγχος λέγεται αυτό. Αυτή είναι η δουλειά των βουλευτών της αντιπολίτευσης, γι' αυτό τους στέλνουμε εκεί, γι' αυτό τους πληρώνουμε, για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, για να μην χάσουμε και τα αυτονόητα σε αυτόν τον τόπο. Πάμε να μας βάλει ένα τραγούδι ο Γιάννος και να συνεχίσουμε. Έχουμε ακόμα δύο, ό,τι να είναι, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος.

Λοιπόν, λογικό είναι τα τραγούδια για τον Αύγουστο, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για να μην τώρα, επειδή μου το θυμίζετε κιόλα, για να μην παρεξηγηθώ, μιλώντας για αυτό το περίφημο πρόγραμμα προστασίας δασών, το Αντινέρο, σας είπα ότι είναι γραμμένο Γκρίγκλης. Εγώ κρατάω, έκανα ένα φιολόγημα εκεί που μπορεί να παρεξηγήθηκε. Εγώ το μεταφράζω, έχω τη δική μου μετάφραση και το λέω Αντινέρο. Προφανώς και δεν είναι Αντινέρο, είναι Αντινέρο και είναι. Το νερό είναι από το Ιταλικό μαύρο, έτσι. Οπότε η πραγματική του μετάφραση και η σημασία του δηλαδή είναι το Αντινέρο, που είναι κατά του μαύρου, δηλαδή κατά τα αποκαίδια που αφήνει πίσω της μια υπήρινη λέλαπα. Εγώ κάνοντας αυτό το εφιολόγημα, επιτρέψτε το, το μεταφράζω ως Αντινέρο. Το φέρνω στα ελληνικά δηλαδή. Εντάξει, είναι λίγο η ερμηνεία περίεργη, αλλά

0: Πάμε τώρα σε ένα, στα δύο τελευταία ηχητικά, τα οποία σας προειδέασα. Το ένα αφορά την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμαίους. Επιχειρηματολογεί υπέρ της ιδιωτικής ασφάλισης και νομοθετεί υπέρ της ιδιωτικής ασφάλισης, για να ξέρετε τι μας περιμένει και τι έρχεται. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Έχεις σκεφτεί ότι πέρα από την κύρια σύνταξή σου μπορείς να χτίζεις παράλληλα και ένα πρόσθετο συνταξιδοτικό εισόδημα? Με το νέο νομοσχέδιο που θέσαμε, φέρνουμε τρεις σημαντικές αλλαγές στη λεγόμενη επαγγελματική ασφάλιση. Αλλαγή πρώτη. Δημιουργούμε τα λεγόμενα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, για να είναι πιο εύκολο για μικρότερες επιχειρήσεις με τους εργαζομένους τους και για ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό το μηχανισμό συμπληρωματικής ασφάλισης. Αλλαγή δεύτερη. Προσφέρουμε ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Αφορολόγητο για όλους σε ό,τι εισφέρουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι σε αυτούς τους κουμπαράδες. Και εξαιρετικά χαμηλούς φόρους στην έξοδο, αργότερα, όταν συνταξιδοτηθούν. Και αλλαγή τρίτη. Κατοχυρώνουμε την πλήρη φορητότητα. Αλλάζεις εργασία? Τα δικαιώματα αυτά που έχεις αποκτήσει για τη σύνταξη στο μέλλον να σε ακολουθούν και να μεταφέρονται χωρίς χρέωση και με ασφάλεια. Τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη? Περισσότερες δυνατότητες για εργαζομένους και για ελεύθερους επαγγελματίες. Βάζουμε σήμερα τις προϋποθέσεις για πολύ καλύτερα χρόνια στο μέλλον. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και προστατευτικό πλαίσιο σήμερα για καλύτερη συνταξιδοτική προοπτική στο μέλλον.
0: Δηλαδή με απλά ελληνικά τώρα να το πούμε αυτό. Για ένα καλύτερο μέλλον στα γεράματα, για όσους έχουν τη δυνατότητα, την χρηματική και την οικονομική, εκτός από την συμμετοχή που πληρώνουμε κάθε μήνα. Την πολύ υψηλή συμμετοχή που πληρώνουμε κάθε μήνα για το συνταξιοδοτικό μας, στο εθνικό σύστημα. Όποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώνει και αυτά τα παράλληλα ταμεία, τα οποία μου είπε η κυρία Υπουργός, θα απολαύσει καλά γυρατιά. Όποιος δεν έχει, από εδώ παγκιάλι. Ένα είναι αυτό, το γενικό κρατούμενο το αφήνουμε στην άκρη. Πάμε στην ουσία τώρα. Στο πώς αυτό το πράγμα εισάγει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Εγώ, ο οποίος έχω αποφασίσει να χρηματοδοτώ με το μηνιαίο μου μισθό, για την ακρίβεια δεν έχω αποφασίσει, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, δεν το επιλέγω, το εθνικό σύστημα, συνταξιοδοτικό σύστημα. Και επί 40 χρόνια από το μισθό μου κρατάνε κάθε μήνα ένα πολύ σημαντικό συγκεκριμένο ποσό για να το απολαύσω όταν βγω στη σύνταξη, όποτε βγω στη σύνταξη. Εγώ θα φορολογούμε γι' αυτό, ενώ ο διπλανός μου, ο οποίος θα δίνει σε αυτά τα σχήματα τα οποία προείπε ο Υπουργός, δεν θα φορολογείται, θα είναι αφορολόγητο. Πώς σας φαίνεται αυτό? Πώς σας φαίνεται αυτό, πείτε μου. Πόση κοινωνική δικαιοσύνη έχει αυτό? Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και με την κυρία Κατερίνα Μπέρδου της Ελλάς. Εξηγεί τι συμβαίνει με το νερό. Μου φαίνει και καλή η εξήγηση αυτή. Θέλω να την ακούσουμε, έτσι για να μπούμε και στο θέμα του νερού.
2: Λένε ότι το νερό δεν ιδιωτικοποιείται. Ισχύει όμως? Όταν παίρνεις τη διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού από δημοτικές επιχειρήσεις σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες και επιχειρηματικά συμφέροντα, τότε μιλάμε ξεκάθαρα για ιδιωτικοποίηση. Δεν αλλάζει επειδή το βαφτίζεις αλλιώς, και ξέρουμε όλοι που οδηγεί αυτό. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης το νερό έγινε ακριβότερο, οι υπηρεσίες χειροτέρεψαν και έτσι αναγκάστηκαν οι πόλεις να το πάρουν πίσω υπό δημόσιο έλεγχο. Γιατί το νερό δεν είναι ένα οποιοδήποτε προϊόν, είναι ένας περιορισμένος φυσικός πόρος που δεν μπορείς να τον παράγεις, αλλά δεν μπορείς και να ζήσεις χωρίς αυτόν. Οπότε σκέψου το απλά. Αν ένα αγαθό περάσει σε λογική κέρδους, τότε ποιος πιστεύεις ότι θα πληρώσει το λογαριασμό? Το νερό δεν είναι εμπόρευμα, είναι ένα δημόσιο αγαθό και έτσι πρέπει να παραμείνει.
0: Βασικά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε, εμείς θα πληρώσουμε το λογαριασμό. Και το νερό έχει μπει στην εξίσωση. Εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή, αποκαλύψαμε ότι μόλις τον περασμένο Μάρτιο, η εθνική μας εταιρεία, η Γεκτέρνα, αγόρασε το 13% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ, το 10% από το αγόρασε από τον κύριο Τζον Πόλσον, το γνωστό επενδυτή, το άλλο 3% από ένα βρετανικό φαν το οποίο το κατήχε, και σε τρεις μήνες μέσα ήρθε η κυβέρνηση και με νομοσχέδιο πέρασε σχεδόν όλα τα σημικά των Δήμων και των κοινοτήτων, τα σημικά ενώ που αφορούν το νερό, στο νερό, τα πέρασε από την κεντρική και την νότια Ελλάδα, τα πέρασε στην ΕΙΔΑΠ. Γιατί από τη βόρεια Ελλάδα τα πέρασε στην ΕΙΑΘ. Λοιπόν, σαν να έκανε τη μαντεψιά τη ζωή της, η Γεκτέρνα, και πήγε και πήρε το 13% μιας εταιρείας που σε τρεις μήνες μέσα θα έπαιρνε όλα τα σημικά στην κατοχή της. Αυτό λέγεται μαντεψιά. Ούτε το φλιτζάνι του καφέ να διάβαζε ο πεθερός του κ. Γέρα Πετρίτη. Ούτε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Για να διαβάσω τα τελευταία μηνύματά σας. Ο Αναστάσης λέει και άμα την κοπανίσουν οι ιδιώτες ασφαλιστές, τα λεφτά των εργαζομένων, ποιος θα τα πληρώσει. Καλά, εσύ τώρα το πήγες μακριά. Προφανώς και άμα την κοπανίσουν, θα τα πληρώσει εσύ που τα πλήρωνες, θα τα χάσεις τα λεφτά σου. Αλλά εδώ ζούμε σε μια χώρα όπου χάσαμε τα λεφτά μας και από το δημόσιο σύστημα ασφάλισης. Δεν χρειαζόταν ιδιώτες. Δηλαδή το περίφημο PSI του κυρίου Βενιζέλου, τι ακριβώς έκανε. Τι έκανε με τα ταμεία μας. Πώς κατέστρεψε τα ταμεία μας και τις οικονομία μας εν μία νυχτή. Με μία απόφαση. Ο κύριος απολύτως. Λοιπόν. Και ο Αντώνης, αυτό που είπε και αμέσως, είναι σύνταξη τριών πυλώνων. Υπάρχει στην Ευρώπη εδώ και 35 χρόνια. Μόνο που την επιχειρηματική σύνταξη την πληρώνει ο εργοδότης και όχι ο εργαζόμενος. Ναι, καλά τα λες, Αντώνη μου. Έτσι, δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχει. Προφανώς και υπάρχει. Και την σύνταξη την πληρώνει ο εργοδότης και όχι ο εργαζόμενος. Εδώ ανοίγει και το μεγάλο κεφάλαιο που άνοιξε πριν ο Τάσος. Για το πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε σαν για αυτά τα ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία και τη σύνταξη που βάζουμε, γιατί όταν βάζεις κάποια χρήματα δεν περιμένεις να πάρεις σήμερα, αύριο, περιμένεις να πάρεις μετά από 30, 35, 40 χρόνια, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Είναι και Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, να περάσετε το Σαββατοκύριακο όπως το σχεδιάσατε και όπως το ονειρευτήκατε. Αν φύγετε, καλές διακοπές. Όσοι είστε στις διακοπές, πάλι καλές διακοπές. Ήταν στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης. Και πίσω από το τζάμι ήταν ο Λευτέρης Δάλλας. Μέχρι τη Δευτέρα, λοιπόν, 10 Αυγούστου πλέον. Εκεί να δείτε πόσο μόνοι είμαστε. Που θα τα ξαναπούμε. Να περνάτε και να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο Πορτογερμενό σχεδόν τα μισά από τα σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηριστήκαν κόκκινα και καταδαφιστέα. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά. Οι τρεις απολογήθηκαν επί ώρες και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με το δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο σημείο από όπου αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες σε πληγές στις κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαραίων. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής με πρώτη στάση στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλέας. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε Βίλια, Πόρτο Γερμενό και αυτοψία στην Ψάθα. Την οργανωτική και πολιτική του παρουσία ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τη διαμόρφωση της μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, προχωράει η συγκρότηση ψηφοδελτίων και εκλογικών επιτροπών, καθώς και η οργανωτική ανασυγκρότηση με νέο οργανωτικό γραφείο, περιοδίες τελεχών και αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλατζά. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει έμφαση στις προοδευτικές συνεργασίες με αναφορά στη συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους και τις επαφές με πρόσωπα και φορείς. Τέλος, επισημαίνει ότι εντείνει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, υπενθυμίζοντας την κατάθεση ερώτησης για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και αέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου, αναφερόμενη στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται αν θα απαιτηθεί άδεια και από την Τουρκία. Ποιος θα αναλάβει τις πιστώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών και τι θα συμβεί σε περίπτωση νέας παρεμπόδισης της πόντισης του καλωδίου όπως στην Κάσο το 2024. Η κυβέρνηση, σημειώνει η Ρένα Δούρου, δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το κενό αυτό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την επικοινωνιακή φιέστα Μητσοτάκη στην ΑΑΔΕ, κατά την οποία παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα MyAgro. Στην Ελλάδα μεταφέρθηκε χθες το βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου το 2010. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώα. Η 46χρονη έφτασε στην Αθήνα από τη Βρετανία και κρατήθηκε στη Γαδά. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία και στη συνέχεια στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμα δύο 42χρονοι οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 55χρονος που κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Από ποθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με την πλατφόρμα σήμερα να είναι ανοιχτή για όσα αφημί λήγουν σε 5 και 6. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Από σήμερα έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτη βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού στην Αλεξανδρίας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο στη Δελή Γιώργη 5559. Διεθνής επικαιρότητα. Νομοσχέδιο για την απαγόρευση της διέλευσης από τα στενά του ορμοσπλοίων που συνδέονται με εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρονται να εξετάζουν οι Ιρανικές αρχές. Με βάση το σχέδιο, χώρες και πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν προκαλέσει ζημίες στο Ιράν δεν θα μπορούν να λάβουν άδεια διέλευσης από τα στενά έως ότου καταβληθούν αποζημιώσεις. Η κίνηση αυτή μπορεί να επηρεάσει και χώρες του κόλπου, καθώς σημαντικό μέρος των ενεργειακών εξαγωγών τους περνά από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα μας η Εύελιν Μητροπούλου. Η 18χρονη με ένα σπουδαίο άλμα στα 6,44 μέτρα, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.
2: Ο καιρός.
4: Έθριος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις, βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο Κόκκινο.

0: Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Θέλω να ενθαρρύνω τους παραγωγούς μας να ενημερωθούν με την υποστήριξη της ΑΔΕ όσο καλύτερα μπορούν για τις δυνατότητες αυτής της νέας πλατφόρμας. Εξάλλου φέτος δοκιμάζουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31 Οκτωβρίου, έως την 31 Οκτωβρίου, και για τις υπόλοιπες φυσικά αιτήσεις οι πληρωμές θα γίνουν έως την 30 Νοεμβρίου. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Και πιστεύω ότι είναι μια πρωτοβουλία την οποία χαιρετίζουν όλοι οι φορείς του αγροτικού κόσμου, του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΟΤΕ για την πολύ σημαντική υποστήριξη την οποία παρήχαν στην ΑΔΕ καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτής της εφαρμογής. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι οι οποίοι εξοικονομήθηκαν από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα σε αυτούς τους πόρους εξ αρχής.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φουλάρει για εκλογές και υπόσχεται τις υποσχέσεις του. Θυμήθηκε πάλι τον πρωτογενή τομέα, ξανατάζει χρήματα, βγάζει λαγούς από το καπέλο. Και σαν να μην είναι πρωθυπουργός 7 χρόνια, σαν να μην ήταν βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, σαν να μην είναι μέλος της οικογένειας που βρίσκεται στην πολιτική πολλά χρόνια, τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθαίως κράτους, του ρουσπετιού, του παλαιοκομματισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης με αυτές τις λέξεις περιγράφει την κυβέρνησή του. Κυκλώματα, βαθύ κράτος, ρουσπέτια, παλαιοκομματισμός. Σκάνδαλα, φραπέδες, χασάπιδες, διαφθορά, κακοδιοίκηση, κακοδιαχείριση. Και εμφανίζεται σαν να ζει αλλού, σαν να μην ξέρει τίποτε. Δήλωσε μάλιστα και δικαιωμένος που πέρασε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Βέβαια, αυτό έγινε γιατί η ΑΔΕ δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός? Ότι όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο είναι κυβερνητικά στελέχη, κομματικά στελέχη και υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Να γιατί ο κύριος Μητσοτάκης περιγράφει την κυβέρνησή του. Μόνο που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν τον πιστεύουν πια. Ούτε οι μικρομεσαίοι, ούτε οι μισθωτοί. Ο κύριος Μητσοτάκης τους κοροϊδέψε όλους. Για το θέμα έχει βγάλει ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και αναφέρεται στο θέμα αυτό και λέει: «Κύριε Μητσοτάκη, ο λύκος δεν μπορεί να φυλάει τα πρόβατα». Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα, με το My Agro, προσπαθεί να παρουσιάσει ως οριστική λύση μια διοικητική αλλαγή που πρέπει να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ήδη έχουν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτήματα ως προς αυτό. Οι μόνοι που πλήρωσαν και συνεχίζουν να πληρώνουν το τίμημα της γαλάζιας διαχείρισης είναι οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την υφαρπαγή των πόρων που προορίζονταν για τις ενισχύσεις τους, με αβεβαιότητα και έναν ΟΠΕΚΕΠΕ σε πλήρη απαξίωση. Φτάνει πια με τις επικοινωνιακές πιέστες. Πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι οι Έλληνες αγρότες δεν θα πληρώσουν ξανά το τίμημα της κυβερνητικής ανεπάρκειας, της κομματικής σκοπιμότητας και της αδιφαγίας των γαλάζιων ακρίδων? Αυτό είναι το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, και βέβαια δεν πρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, διότι επί της ουσίας, όπως είπα και νωρίτερα, είναι μια περιγραφή της δικής του κυβέρνησης και κάνει τον ανήξερο, ότι δεν ξέρει τίποτε. Και μάλιστα τι είπε? Ότι έντιμοι αγρότες έχασαν χρήματα από αυτούς που πήραν χρήματα παράνομα, που πήραν ευρωπαϊκά λεφτά παράνομα. Μα ποιοι ήταν αυτοί? Δεν ήταν οι δικοί του άνθρωποι. Δεν ήταν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε στη Θεσσαλία ποιοι τα πήραν, Φεράρι και Πόρσε και τα λοιπά. Να πούμε για την Κρήτη που πήγε ο άλλος στη Βουλή και είπε ότι αγόρασε ένα μεταχειρισμένο Πόρσε 45.000 το γιο του, και μάλιστα όταν το αγόρασε ο γιος του ήταν τόσο μικρός που δεν είχε ούτε καν δίπλωμα, και θέλουν να μας πούν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν φταίει τίποτε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρει τίποτε. Να πούμε για τον πρόεδρο, τον κύριο Βάρα, που τον απέμπεψε ο κύριος Βορύδης, προσωπικός φίλος του κυρίου Μητσοτάκη, τον πήρε μετά στο Μαξίμου σύμβουλο και δεν είπε τίποτε, δεν του είπε τίποτε, δεν τον ρώτησε γιατί έφυγε ο Βορύδης, γιατί τον έδιωξε ο Βορύδης. Δεν τον ρώτησε τι έγινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ίδιος δεν είπε κάτι στο φίλο του, γιατί εκτός από σύμβουλος είναι και προσωπικός φίλος. Και όταν ρωτήθηκε γι' αυτό ο κύριος Βάρας, αν τον ρώτησε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε δεν με ρώτησε από διακριτικότητα. Ακούστε. Να φεύγουν τα εκατομμύρια δεξιά και αριστερά, αλλά ο πρωθυπουργός, επειδή είναι διακριτικός άνθρωπος, είναι ευγενικός άνθρωπος, παιδιά, δεν τα κάνει αυτά. Δεν ρωτάει, τι να ρωτήσει τον άνθρωπο τώρα, γιατί έγινε το φαγοπότι εκεί. Τι το πρωθυπουργός ήταν για να ρωτήσει, τι τον ένοιαζε. Κι όμως, αυτός ο άνθρωπος βγαίνει ανερυθρίαστα και λέει ότι υπήρχαν κυκλώματα που ωφελήθηκαν κάποιοι κτλ. Κτλ. Σε βάρος των έντιμων αγροτών. Και θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης τον πρωτογενή τομέα. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5, στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Λευτέρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλιέρης. Ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλέφωνου του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-0-0-59. Να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις εφημερίδες, στα πρώτα θέματα. Η εφημερίδα Κόντρα επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει το Σαμαρά. Υποψήφιοι στις εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος και ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Για το Φλόρο είπαμε τι είπε, έτσι, ότι σε περίοδο κρίσης το καλύτερο είναι να έχεις πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Βέβαια, γιατί δεν κάνεις τίποτα. Κάνει ο Ερντογάν ό,τι θέλει. Έχεις τον Μητσοτάκη και να μην πω. Η εφημερίδα Τα Νέα έχει ένα πολύ καλό θέμα. Εμβόλιο νέας γενιάς θα χτυπά όλες τις μορφές γρήπης. Είναι ένα σκεύασμα στην Αμερική, το φτιάχνουν αυτό. Μακάρι να είναι έτσι. Η απογευματινή, συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η καθημερινή, τίποτε δεν έμεινε όρθιο. Αυτοψία της καθημερινής στο Πόρτο Γερμανό μετά την καταστροφή. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Και το άλλο θέμα που έχει, αέρας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις τη διετία 2027-2028. Η εφημερίδα των συντακτών, φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Και η εφημερίδα Δημοκρατία, business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου. Να, αυτά που λέγαμε. Με ισχυρά συμφέροντα λοιπόν στην Τουρκία και μόνιμη παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, η εταιρεία αυτή, η Meridian, έχει επενδύσεις δισεκατομμυρίων, ενώ διεκδικεί γέφυρες, οδικές παραχωρήσεις στο Βόσπορο. Βλέπετε πώς γίνονται οι δουλίτσες. Πώς θα συγκρουστεί με την Άγκυρα για το έργο όταν συναλλάσσεται μαζί της. Βλέπετε λοιπόν που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι κάνουν δουλίτσες μια χαρά με τον Ερντογάν. Και όταν είναι κάτι για την Ελλάδα, έλα τώρα βρείτε τα, αφήστε το τώρα, πρέπει και η Τουρκία να είναι στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, για την Ευρωπαϊκή χώρα, για να είναι στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Βλέπετε. Λοιπόν, και τι κάνει ο Μητσοτάκης, βγήκαν και μας είπαν για το καλώδιο. Δεν μας τα λένε όλα όμως. Θα παίρνουμε άδεια από τον Ερντογάν, τι θα κάνουμε. Η εφημερίδα Αστεία, υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά και παραβιάσεις άρχισε ξανά η Τουρκία. Ο ριζοσπάστης, οι λαοί έχουν τη δύναμη, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη. Λοιπόν, και η πολιτικά λέει ηλεκτροσόκ στην Τουρκία, γιατί η Άγκυρα είναι στα κάγκελα με την είσοδο του γαλλικού κολοσσού, λοιπόν, στο έργο της ηλεκτρικής. Μα τα είπαμε πριν, τα λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, νομίζω απαντά. Αλλά είπαμε επικοινωνία, επικοινωνία, επικοινωνία. Τίποτε άλλο δεν ξέρει να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και να το καλό και να... Ναι, αλλά από πίσω θα πάρουμε άδεια. Τι θα γίνει, ό,τι έγινε και με την Κάσο. Τι ακριβώς θα γίνει, τι είναι αυτό που δεν μας λένε, έτσι. Να επιστρέψουμε στις φωτιές. Σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα επισκεφθεί τις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο γραμματέας οργανωτικού και Γενικός Διευθυντής των μέσων, των κομματικών μέσων ενημέρωσης, Γιάννης Μπουλέκος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βουλέα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, σήμερα κλιμάκιο του κόμματος θα επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές, έτσι.
2: Ήδη βρισκόμαστε μπροστά στο Δημαρχείο της Μάνδρας Ειδηλίας και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε με πρώτη στάση τα Βίλια και μετά το Πόρτο Γερμενό για να, και να μιλήσουμε και με τους τοπικούς φορείς όπως το Δήμαρχο και τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς και να μιλήσουμε και με τους κατοίκους περιοχής που έχουν υποστεί τις ζημιές για να δούμε η διήσιό μας τα αποτελέσματα της καταστροφικής πυρκαγιάς.
1: Και βέβαια θα υπάρχει και καμπάνια από το κόμμα, έτσι, για τις πυρκαγιές. Συγκεντρώνουμε διάφορα, νερά.
2: Ήδη οι δομές αλληλεγγύης έχουν ξεκινήσει και συλλέγουν νερά. Έχουμε κάνει ήδη, στείλαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη, δύο φορτηγά νερά στους πυροσβέστες και στους ανθρώπους οι οποίοι, γιατί έχουμε και διακοπές υδροδότησης αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Και ήδη έχουμε αρχίσει και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε και με τρόφιμα και με νερά τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες και ανυπολόγιστες ζημιές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα σχόλιο θα ήθελα, αφού μιλάμε για τις φωτιές και είστε εκεί στην περιοχή, πώς βλέπετε τα πράγματα, τι αντικρίζετε εκεί που είστε και πώς σχολιάζετε αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, γιατί μας έλεγε και για ελικόπτερα και για Καναντέρ, αλλά από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν τα είδαμε αυτά, πεντάχτηκαν.
2: Κοιτάξτε κύριε Βουλγαρή, όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος και τα χρήματα για την πρόληψη έχουν βγει 45 μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και την ίδια στιγμή από τα 500 εκατομμύρια που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δόθηκαν μόνο 45 στους Δήμους της Αττικής, στο σύνολο των Δήμων, όχι της Αττικής, στο σύνολο των Δήμων, καταλαβαίνετε η πρόληψη δεν γίνεται το 45 μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Γίνεται τους φθινοπωρινούς και τους χειμερινούς μήνες. Όταν έχουμε συνομιλήσει με τις δασικές υπηρεσίες και ξέρουμε ότι όλες τις δασικές υπηρεσίες έχουν υποστεί πλήρη αποψήλωση, δεν έχουν χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν για τη διάνοιξη αγροτικής οδοπίας και ζώνων δασοπυρόσβεσης. Όταν δεν υπάρχει πλέον υπηρεσία της δασοπυρόσβεσης και έχουμε και 6.500 κενές οργανικές θέσεις όπου το χειμώνα ρίχνουμε δακρυγόνα και δέρνουμε τους πυροσβέστες και το καλοκαίρι τους φωνάζουμε ήρωες, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό γεννά ένα φυσιογενές κράμα με τα αποτελέσματα, τα καταστροφικά αποτελέσματα που ζούμε κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, δύο λεπτά ακόμα τώρα με την ευκαιρία που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες είπε για τους αγρότες ότι κυκλώματα υπήρχαν, έπαιρναν τα χρήματα σε βάρος των έντιμων αγροτών. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Για βαθύ κράτος μίλησε, για παλαιοκομματισμό, ρουσφέτια.
2: Κοιτάξτε τώρα, μιλάει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης για βαθύ κράτος και παλαιοκομματισμό. Ξέρετε, γελάνε και οι πέτρες. Γιατί είναι η προσωποποίηση της κρατικοδίαιτης παράταξης τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, εμείς έχουμε δώσει και σε σχέση με τους αγρότες, γιατί άκουσα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες να λέει ότι μεγάλο πρόβλημα στην δασοπυρόσβεση ήταν τα καθάριστα κίνητα. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Βούλγαρη, πόσους οικισμούς από τους 324 οικισμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στο λεκάνοπεδιο Αττικής έχουν οριοκισμών? Πόσο έχουν βγει η οριοθέτηση κοινών χρυσοχώρων, όπου έχουν υπάρξει διάνοιξη δρόμων για να μπορούν να περνάνε τα πυροσβεστικά? Πουθενά. Είναι μια καταστροφική πολιτική, όπου ακόμα και εκεί η Νέα Δημοκρατία υπηρετεί οικονομικά συμφέροντα, όπως υπηρετεί και στην καταστροφή του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, που επιθυμεί την τυπικοποίηση της αγροτικής παραγωγής.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Γενικός Διευθυντής των Κομματικών Μέσων Ενημέρωσης, για την καμπάνια που έλεγα. Οι καμπάνιες που καταστρέφουν για ακόμη μία φορά τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία δεν αποτελούν μία φυσική καταστροφή που απλώς συνέβη. Είναι ακόμη μία τραγική υπενθύμηση των διαχρονικών ελλείψεων στην πρόληψη, την πολιτική προστασία και τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Κάθε καλοκαίρι οι ίδιες περιοχές, οι ίδιοι άνθρωποι και ο ίδιος φυσικός πλούτος πληρώνουν το τίμημα της υποστελέχωσης, της εγκατάλειψης και της απουσίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, το εισόδημά τους και την καθημερινότητά τους. Υπάρχουν οικογένειες που προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Εθελοντές που δίνουν μάχη στο πεδίο και χιλιάδες ζώα που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τη φωτιά. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η κοινωνία δεν μπορεί να μείνει θεάτης. Η αλληλεγγύη δεν υποκαθιστά την ευθύνη της πολιτείας να προστατεύει τους πολίτες, να αποκαθιστά τις ζημιές και να διασφαλίζει ότι τέτοιες τραγωδίες δεν θα επαναλαμβάνονται. Είναι όμως η συλλογική απάντηση των ανθρώπων απέναντι στην εγκατάλειψη. Είναι η απόδειξη ότι οι κοινωνίες παραμένουν όρθιες όταν οι άνθρωποι τους στηρίζουν ένας τον άλλον. Για το λόγο αυτό, η αλληλεγγύη παντού οργανώνει καμπάνια συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Από σήμερα, 7 Αυγούστου έως τις 13 του μήνα, συγκεντρώνουμε νερά, ισοτονικά ποτά, φρυγανιές, κράκερ, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Τα σημεία συγκέντρωσης είναι στην Αλληλεγγύη Παντού, Αλεξανδρίας 83 και εδώ στο Κόκκινο, Δελιγιώργη 55-59. Είμαστε ούτε 5 λεπτά από το μετρό του Μεταξουργίου, ούτε 5 λεπτά εδώ στη Δελιγιώργη, 55-59. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 69-80-47-88-49, 69-77-22-88-97, 69-44-72-47-77. Να τα ξαναπώ άλλη μια φορά τα τηλέφωνα. 69-80-47-88-49, το ένα, το δεύτερο. 69-77-22-88-97 και το τρίτο, 69-44-72-47-77. Κάθε μπουκάλι νερό, κάθε σακούλα τροφής αποτελεί μια έμπρακτη δήλωση ότι δεν αποδεχόμαστε την αδιαφορία ως κανονικότητα. Ότι η κοινωνική συνοχή χτίζεται με πράξεις και όχι με λόγια. Για μια κοινωνία που δεν συνηθίζει την καταστροφή, αλλά διεκδικεί πρόληψη, προστασία και δικαιοσύνη. Αλληλεγγύη παντού. Και πραγματικά ξέρετε, αυτό που λέμε αλληλεγγύη παντού, λέμε πολλά χρόνια τώρα ότι εάν δεν υπήρχαν τόσο ισχυροί συγγενικοί δεσμοί στην Ελλάδα, δεν ξέρω πόσους ακόμη θα είχαμε άστεγους που, όπως βλέπουμε στην Αμερική, έχεις να πληρώνεις την τράπεζα. Πάει καλά. Δεν έχεις, τελείωσες. Δεν υπάρχει τίποτα. Μην περιμένεις τίποτε, δεν σε περιμένει κανένας, δεν υπάρχει τίποτε για σένα. Και βέβαια το επικοινωνιακό καλά κρατεί. Για την πυρκαγιά στη Βοιωτία προφυλακίστηκαν ο δήμαρχος εκεί της Θηλίδας και άλλοι δύο κατηγορούμενοι για εμπρισμό. Αλλά κανείς, μα κανείς, επειδή λέμε καμιά φορά και για τραυματίες και τα λοιπά, με το ΕΚΑΒ τι γίνεται? Πού είναι? Περιμένουν από συνταξιούχους να πληρώσουν ένα στενοφόρο? Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή οι χασάπιδες να παίρνουν στα παιδιά τους 45.000 μεταχειρισμένες Πόρσε, η άλλη να έχει Φεράρι, να ανεβάζει στα social και βίντεο πόσο πολύ τρέχει με τη Φεράρι, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως, και να περιμένουν από συνταξιούχο να κάνει δώρο ένα ασθενοφόρο, διότι δεν έχουν λάστιχα, δεν έχουν ανταλλακτικά, δεν. Γιατί και τα ασθενοφόρα στις φωτιές εκεί είναι. Αλλά τι μπορούν να κάνουν? Αλλά είπαμε μόνο επικοινωνία. Αναρωτιέμαι όμως ποιον άλλον μπορεί να κοροϊδέψει πια ο κύριος Μητσοτάκης. Και μέσα σε όλα αυτά έχεις τον Άδωνη Γεωργιάδη να σου λέει ότι εγώ τα γυαλιά θα τα φοράω δημόσια και θα καταγράφω. Κύριος Γεωργιάδης, βάλτε τώρα μια φωτογραφία δίπλα-δίπλα, δεν θα πω για να μην αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αλλά βάλτε δίπλα-δίπλα τη φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη με όσους υπουργούς υγείας έχουν περάσει στο παρελθόν. Πραγματικά, εάν δεν ήταν όλο αυτό με την παραπολιτική και την μπάλα στην εξέδρα και την επικοινωνία, άνθρωποι τέτοιοι δεν θα περνούσαν ούτε απ' έξω από τη Βουλή. Αν δηλαδή ο Σταύρος είχε πολιτική μέσα. Δεν θα, και όχι επικοινωνία, παλαιοκομματισμό, παθογένειες και όλα αυτά. Αν δεν υπήρχαν τέτοια δηλαδή, δεν θα περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι ούτε απ' έξω από τη Βουλή. Όχι, θα ήταν βουλευτές.
3: Στο Κόκκινο. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στέλιο, έχεις ένα φωνητικό μήνυμα, δεν έχω τη δυνατότητα να το ακούσω. Αν θέλεις, στείλε γραπτό μήνυμα αυτό που λες. Καλημέρα, Μαρία. Η Μαρία λέει, δεν περίμενα ωραιότερο ξύπνημα. Μπράβο, καλημέρα, Μαρία. Λοιπόν, η Ερατό, καλημέρα, Ερατό, good morning, many thanks στο κόκκινο. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Ερατό. Η Κατερίνα, αυτά που λέει με τη χρηματοδότηση θα πρέπει να τα ρωτήσει δημοσίως την κυβέρνηση, γιατί δεν ακούν όλοι κόκκινο. Επίσημα ερωτήματα πρέπει να γίνουν, τα βάζουν τα ερωτήματα. Κατερίνα, μπαίνουν τα ερωτήματα, τα βάζουν. Αλλά και τον απάνω, δεξιά και αριστερά. Για να σου καταλάβεις δηλαδή. Τους λες όλα αυτά που λέμε, έτσι εδώ στο κόκκινο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές κτλ. Και σαν να μην ακούν τίποτα. Σου λέει, ξέρεις, ο αέρας. Η κλιματική κρίση. Εμείς το σχεδιασμό τον έχουμε κάνει. Ο Ανδρέας Λοβέρδος τώρα, πριν από δύο λεπτά, ήταν στο RT News. Και όσο έπαιζε το τραγούδι, κρατούσα σημείωση αυτά που έλεγε. Ξέρετε τι είπε. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για τον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έλεγε θα με πάρετε με το φέρετρο από το ΠΑΣΟΚ, εγώ μόνο ΠΑΣΟΚ. Βγήκε λοιπόν τώρα ο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην ΕΡΤ, στο RT News, και είπε ότι τα καναντέρ τα έχουμε παραγγείλει και είναι ευθύνη της εταιρείας που τα κατασκευάζει που δεν τα έχουμε. Ωραία. Ας πάει στους πυρόπληκτους να πει, παιδιά, εμείς την παραγγελία τη δώσαμε κατά παράπονα στην εταιρεία. Για να δείτε δηλαδή πώς πάνε να βγάλουν λάδι το Μητσοτάκι. Παραγγείλαμε τα καναντέρ. Αλλά δε, εμείς τα παραγγείλαμε. Άμα οι άλλοι δεν έκαναν τη δουλειά τους, σοβαρά. Α, ωραία, στα πίσω στους πυρόπληκτους. Ο Αναστάσιος, τώρα δεν μπορώ να το πω όλο αυτό στον αέρα που λες, τους χαρακτηρισμούς, έτσι, που γράφει τον Άδωνη Γεωργιάδη, και τι θα κάνεις όταν τον δεις με τα γυαλιά, γιατί είναι και μηνύσιμα αυτά. Καλημέρα πάντως από την εκπομπή. Να καλημερίσουμε το μέλος της Παλαιστινιακής κοινότητας στην Αθήνα, τον Μοχάμεντ Ελμπάντα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βούρλε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και ή δεν τα γράφουν καθόλου τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ή περνούν στα ψηλά. Είναι τα βλέμματα οπουδήποτε αλλού, εκτός από την Παλαιστίνη, που συνεχίζουν να σκοτώνεται άμαχος πληθυσμός, που συνεχίζουν να σκοτώνονται παιδιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τι γίνεται τώρα, τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Αυτή τη στιγμή επικρατεί σκοτάδι, σκοτάδι. Έχουν πάψει να καλύψουν ό,τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Τα μεγάλα κανάλια έχουν απολύσει τους δημοσιογράφους τους. Τώρα επενθυμίζω ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 300 ντόπιοι δημοσιογράφοι και εξακολουθούν να μην επιτρέπουν σε ξένους δημοσιογράφους να μπουν μέσα. Τρία χρόνια μετά δεν πήγε ούτε ένας ξένος δημοσιογράφος πέρα από αυτούς που είναι κρεβατωμένοι, και το λέει η λέξη embedded μαζί με το Ισραηλινό στρατό. Μόνο αυτοί επιστρέπεται να μπουν μέσα, και αφού ελέγχει ο Ισραηλινό στρατό, τι ιστορία θα μπουν. Αυτή τη στιγμή οι φρικαλιώτες συνεχίζουν. Και ίσως αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι στην Δυτική Όχθη και στην Γάζα, που δεν υπάρχει Χαμάς και δεν υπάρχει αντίσταση, οι φρικαλιώτες συνεχίζονται με ραγδαίο ρυθμό. Χθες αδειάσανε ολόκληρη γειτονιά της Ιερουσαλήμ, η Καλάντια. 20.000 κατοίκους. Μπήκε ο στρατός, βάναψα. Και όταν μπαίνουν, δεν υπάρχουν βέβαια ούτε κανάλια ούτε κανένας. Ούτε επιτρέπεται να βάλεις τη δική σου φάση το κινητό να φωτογραφείς. Γιατί όπως κάνεις στην πρώτη εξέγερση, που δέρνουν τους ανθρώπους, τους σπάνε τα χέρια και τα πόδια. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αφήνουν ανάπηρους τους ανθρώπους. Τους χτυπάνε τόσο βάναψα που μένουν ανάπηροι. Και χθες μπήκανε στην Καλάντια, αδειάσαν μια ολόκληρη γειτονιά. 20.000 ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα σε μια γωνιά της Δυτικής Όχθης. Κάθε μέρα, κάθε μέρα τα τελευταία τρία χρόνια. Με την κάλυψη ότι όλοι παρακολουθούν τι συμβαίνει στην Γάζα και κανένας δεν βλέπει τι γίνεται στην Δυτική Όχθη. Τώρα σχεδόν τελειώσαν με τη Γάζα, γιατί δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Στην Γάζα έχουν πάρει 70% των εδαφών. Mm-hmm. Αυτά που έχουν πάρει.
0: 70%, ε!
1: Ναι, τη Γάζα. 70%. Και δεν φτάνει που καταστράφηκαν τα πάντα. Τώρα υπάρχουν συνεργεία που μπαίνουν στα καταστραμμένα, τα ισοπεδώνουν. Δεν υπάρχει ίχνος. Ακολουθούν αυτά που λέει τώρα, ότι σκοτώστε τους, τα παιδιά τους, τα ζώα τους, αφανίστε τους, μην αφήσετε τα ίχνη τους. Αυτό κάνουν τώρα. Δεν αφήνουν ίχνη των ανθρώπων στη Γάζα. και έχουν στριμωχτεί τώρα, δεν ξέρω πόσοι έχουν μείνει. Α, κατά τα άλλα, δεν έχει τολμήσει κανείς να μετρήσει πόσοι ζωντανοί έχουν μείνει στην Γάζα. Γιατί οι νεκροί είναι πάρα πολύ.
0: Τι θα κάνει δηλαδή με αυτή τη γενοκτονία, τι θα φανίσει ένα λαό?
1: Το τι έχουν κάνει ήδη. Το έχουν κάνει ήδη. Σε εξέλιξη. Εγώ σας λέω, από τις στατιστικές που κάνω εγώ και οι φίλοι μου, από τους νεκρούς που χάνουμε εμείς προσωπικά, είναι πάρα πολύ οι νεκροί. Δεν είναι 70.000 και 100.000. Τουλάχιστον είναι 600-700.000 αυτοί που χάθηκαν στον πόλεμο στην Γάζα. Τουλάχιστον από τις κανονικές στατιστικές. Και αυτό είναι βάσιμο γιατί η Χαμάς καταγράφει μόνο τα πτώματα που πάνε στα νοσοκομεία. Αν πεθάνει κανείς, που η πλειοψηφία πεθαίνουν, σκοτώνονται και το στάβουν επί τόπου, αυτοί δεν μετρούνται. Και περισσότεροι δεν μετρούνται γιατί ποιος ηλίθιος θα πάει να κουβαλήσει πτώμα πέρα εδώ στα νοσοκομεία για να μετρηθεί, ενώ μπορεί ο ίδιος να σκοτωθεί στην μεταφορά.
0: Και ποια νοσοκομεία, αν δεν τα έχουν γκρεμίσει.
1: Τυχερός είναι αυτός που θα βρει κάποιον να προσλάβει. Όχι να τον πάει στα νοσοκομεία για βόλτες για να μετρηθεί. Και αριθμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Και είναι εύκολο να μετρηθούν οι άνθρωποι. Γιατί είναι στριμωγμένοι σε μια λωρίδα ενός-δύο χιλιόμετρων στην ακτή της Γάζας. Είναι πάνω στην θάλασσα όλοι τους. Όποιος θέλει μπορεί και να κάνει μια απλή μέτρηση με αεροπλάνα. Την πυκνότητα των ανθρώπων.
0: Είπατε όποιος θέλει. Ποιος θέλει όμως?
1: Κανένας δεν θέλει. Έχουν μείνει από τους 2,5 εκατομμύρια που ήταν στην Γάζα. Είναι ζήτημα αν έχουν μείνει 1,5. Και δεν το κάνει κανείς. Στην Γάζα εξακολουθεί η πείνα. Δεν επιτρέπουν φάρμακα, δεν επιτρέπουν τρόφιμα, δεν επιτρέπουν τίποτα. Οι άνθρωποι είναι στριμωγμένοι επάνω στην θάλασσα, επάνω στην παραλία. Και πάλι καλά είμαστε καλοκαίρι τώρα. Γιατί το χειμώνα βέβαια υπάρχουν και επιδημίες. Πεθαίνουν άνθρωποι από αιτίες που δεν ξέρει κανείς. Πεθαίνουν νέοι άνθρωποι, πέφτουν νεκροί χωρίς να ξέρει κανείς πώς και γιατί. Γιατί δεν υπάρχουν μέσα διάγνωσης και υπάρχουν φήμες ότι κυκλοφορούν επιδημίες φτιαγμένες. Δηλαδή κανένας δεν ξέρει τι είναι. Και το Ισραήλ είναι γνωστό για το χημικό και το βιολογικό πόλεμο που αναπτύσσει τα 80 χρόνια. Όλα αυτά συμβαίνουν, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι να καταλήψουν. Και ακόμα αν υπάρχουν δημοσιογράφοι και βγαίνουν οι ειδήσεις, κανένα κανάλι δεν τα επιτρέπει. Εδώ τα βγάζουμε εμείς στις σελίδες μας και δεν πάει πουθενά. Το Facebook και τα άλλα μέσα μας έχουν βάλει σε θαλάμους σκοταδιού. Δηλαδή δεν τα κόβουν, απλά δεν τα βλέπει κανείς. Κάνω μια ανάρτηση, τη βλέπω εγώ, κάντε να τη δει κανένας φίλος μου, κανένας άλλος. Δεν πάνε πουθενά οι ειδήσεις μας. Μας έχουν βάλει σε θαλάμους σκοταδιού, έτσι τα λένε. Δεν σε βλέπει κανείς, δεν σε ακούει κανείς. Μπορεί να έχεις 5.000 φίλους, από τους 5.000 είναι ζήτημα 2-3 να δουν τις αναρτήσεις που κάνεις εσύ.
0: Καλά, τώρα για τη διεθνή κοινότητα, τι να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική.
1: Ναι,
0: σαν να μην υπάρχει Παλαιστίνη, έτσι
1: αφήνουν τον Νετανιάχου να κάνει. Θέλει το Ισραήλ. Ναι, μέχρι να μπλέξουν ήδη. Γιατί το Ισραήλ δεν κάθεται στα αυγά του. Το Ισραήλ παίρνει κακό παντού. Το Ισραήλ θα παρασύρει την Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία. Δεν το βλέπει η Ελλάδα αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπει. Θα σας παρασύρει οπουδήποτε. Γιατί κοιτάει προς την Συρία το Ισραήλ. Ποιος το εμποδίζει? Η Τουρκία. Ποιος είναι εχθρός της Τουρκίας? Η Ελλάδα. Πώς θα μπλέξουμε την Τουρκία σε ένα πόλεμο που δεν μας κοστίζει τίποτα? Θα βάλουμε τους δύο να εμπλακούν σε πόλεμο. Δεν το προσέχει κανείς εδώ. Και όλοι είναι χαίρονται ότι το Ισραήλ μας βοηθάει, το Ισραήλ μας στηρίζει κατά της Τουρκίας. Και όχι, δεν βοηθάει κανέναν το Ισραήλ. Απλά σε παρασέρνει και σε βάζει σε πελάτες για το δικό του λογαριασμό. Για να κερδίζει αυτό.
0: Αυτό έκανε, λέτε, και με τον Τραμπ με το Ιράν.
1: Ακριβώς. Παρέσυρε την Αμερική σε ένα πόλεμο αχρίαστο. Τώρα έχει μπλέξει η Αμερική και δεν μπορεί να φύγει. Και πληρώνουν οι Αμερικανοί το τίμημα για να κάνει το Ισραήλ το παιχνίδι του. Αυτά τα κάνουν παντού. Και στην Σομαλία και στο Σουδάν. Παντού βάζουν δάχτυλα. Αρχίζουν πολέμους. Δεν κερδίζουν αυτοί από τον πόλεμο. Τώρα η Ελλάδα αγόρασε όπλα αξίας 4,3 δις. Άχρηστα όπλα. Αυτό το Iron Dome.
0: Γι' αυτό το ναι, Iron... καθόλου, ναι.
1: Ναι. Το οποίο δεν τους προστάτεψε ο ίδιος, τους ίδιους
0: ναι, το
1: δεν
0: τους
1: το προστάτεψε από τα παιχνίδια της Χαμάς, από τα homemade ροκέτες της Χαμάς. Θα προστατεύει την Ελλάδα. 4,3 δις. Αν είναι δυνατόν. Αυτά τα όπλα είναι δοκιμασμένα σε αθώο άοπλο πληθυσμό. Δεν είναι δοκιμασμένα σε αληθινά παιδεία μάχης. τα ακροβουμπληρώνει ο άλλος, νομίζω ότι έχουν δοκιμαστεί αυτά τα όπλα. Αυτά είναι παραμύθια. Αλλά ποιος τα αγοράζει και ποιος τα θέλει αυτά. Γιατί οι Ισραηλοί δεν ποντάρουν μόνο σε αυτά που πουλάνε, αλλά χτίζουν συμμαχίες στις χώρες που πάνε και πουλάνε τα παραμύθια τους και πουλάνε τα όπλα τους. Φτιάχνουν συμμάχους. Αυτή τη στιγμή ψάχνουν συμμάχους και είναι σε ενεπέρος εδώ και δημιουργούν. Αυτοί που όλοι βγαίνουν και υπερασπίζονται το Ισραήλ και κάνουν δηλώσεις ότι τι καλά και τι ωραία που τα έχουμε καλά με το Ισραήλ, με το καλό το Ισραήλ, που το Ισραήλ αυτή τη στιγμή βομβαρδίζει 7 διαφορετικές χώρες, έχει εισβάλει σε 3 γειτονικές χώρες και έχει κατέχει εδάφη 3 ξένων χωρών. Και είναι η καλή πλευρά. Είμαστε με την καλή πλευρά της ιστορίας. Στηρίζουμε το Ισραήλ, το κακομοίρο και το Ισραήλ. Το ολοκαύτωμα, κλαίμε ακόμα για το ολοκαύτωμα. Δεν βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν κάτω από τη μύτη μας αυτή τη στιγμή που σφάζουν παιδάκια. Κυριολεκτικά σφάζουν παιδάκια και τι κάνει ζωντανούς. Υπάρχουν ακόμα 8.000 πτώματα που δεν έχουν βρεθεί. Δεν θα βρεθούν ποτέ βέβαια. Εν τω μεταξύ, αν θυμάστε, όταν υπήρχαν οι Όμεροι Ισραήλοι, έλεγαν να βγουν οι Όμεροι. Και υπήρχε η ιδέα ότι θα ανταλλάξουμε ομήρους. Θα βγουν όμοιρα από τη μια, όμοιρα από τη δεύτερη πλευρά. Από την παλαιστινιακή πλευρά ήταν 12.000 όμοιροι στις φυλακές του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 18.000. Και δεν βγαίνουν ζωντανοί, δεν τους ταΐζουν. Βγαίνουν, μπαίνει ο... Τέλος πάντων.

0: Και ξέρουν, αλλά κάνουν ότι δεν το βλέπουν.
1: Θα μπλέξουν όλοι. Το κακό δεν σταματάει στην Παλαιστίνη. Εμείς στην Παλαιστίνη ήμασταν οι μόνοι που τους ανοίξαμε τα σπίτια μας και ήρθαν πριν 100 χρόνια, όταν όλος ο κόσμος τους καταδίωξε. Όταν ήταν κυνηγημένοι σε όλο τον κόσμο. Η Παλαιστίνη ήταν ο μόνος λαός που τους άνοιξε τα σπίτια και μπήκανε. Και μας κάνουν αυτά που μας κάνουν τώρα. Φανταστείτε τι λογαριασμό έχουν τους Γερμανούς και τους άλλους, τους αγαπητούς τους τώρα προς το παρόν. Γιατί δεν υπολογίζουν κανέναν και δεν έχουν φίλο κανέναν.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ήταν ο Μουχάμετ Ελ Μπάντα, μέλος της Παλαιστινιακής κοινότητας της Αθήνας. Για να πόση ώρα έχουμε το ένθετο, ε. Πόση, έχω καθόλου... Έχω, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι με πανηγυρικό τρόπο η Ελντοράντο, θηγατρική της οποίας είναι ελληνικός χρυσός ΑΕ, ανακοίνωσε τα κέρδη του ομίλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 που έφτασαν τα 172,6 εκατομμύρια δολάρια και συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους τα 309,2 εκατομμύρια δολάρια. Με τον ίδιο πανηγυρικό τρόπο ενημέρωσε ότι φτάσαμε πια στο 2026 και η συνολική πρόοδος κατασκευής του έργου στις φουργές είναι στο 97%. Με όλα αυτά τα κέρδη. Δώσε, τι άλλο έχουμε να δώσουμε, τι άλλο έχει μείνει να δώσουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης εκεί που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, τι σκέφτεται εκεί, δεν έχει τίποτε να κάνει εκεί στη Θεσσαλία, κάτι να δώσει άλλο. Να δώσει τη χώρα ό,τι άλλο έχει απομείνει. Μόνο αυτά. Λοιπόν, ο Αναστάσιος, τα 5 αεροπλάνα λέει που είναι στην Τανάγρα και που δεν πετούν, γιατί δεν έχουν προσλάβει πιλότους και ομάδα συντήρησης. Δεν το ξέρει αυτό ο Λοβέρδος. Μια χαρά τα ξέρουν όλα. Όταν δημόσιο ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι κάνουμε αυτά που κάνουμε και τα λοιπά και τα λοιπά και μετά έρχεται και το ανασκευάζει και λέει διάφορα, αλλά και πηγαίνει και κάνει φιέστες και δείχνει εκεί αεροσκάφη συντονιστικά και πυροσβεστικά και από την άλλη απεντάσει από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα που αφορούν υποδομές, αγορά, καναντέρ, ελικόπτερα και τα λοιπά, αλλά έχει λεφτά για συγκεκριμένους επιχειρηματίες από το Ταμείο Ανάκαμψης για να φέρει κάποιος, ας πούμε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα. Γι' αυτόν υπάρχουν λεφτά. Για τους μικρομεσαίους δεν υπάρχουν λεφτά. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει και το λέει δημόσια, όπως είπα ο κ. Μητσοτάκης, είναι δεν με ενδιαφέρει ουσία, με ενδιαφέρει επικοινωνία. Όταν βγαίνει και λέει, όταν ξέρουμε τι έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος να μην έχει καταλάβει τι γίνεται. Και προσπαθεί να μας βγάλει τρελούς. Γιατί αυτό κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Προσπαθεί να μας βγάλει τρελούς. Όταν λέει κάποια κυκλώματα πήραν τα λεφτά και πλούτησαν σε βάρος των έντιμων αγροτών. Να δείτε τα ψηφοδέλτια του κόμματός του στις εκλογές του 23. Να δει ποιοι είναι τα κυκλώματα. Όταν ο πρόεδρος είναι δίπλα του, είναι προσωπικός του φίλος και μας λέει από διακριτικότητα δεν τον έχει ρωτήσει. Όταν θυμάται τους αγρότες και μιλάει για τον πρωτογενή τομέα και λέει ότι πρέπει να ξαναπλησιάσουμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, πώς. Καταρχάς πρέπει να δεις αν υπάρχει αγρότης και κτηνοτρόφος και δεν έχει σηκωθεί να έχει φύγει ο άνθρωπος, αν δεν έχουν πάρει το νοματιόν τους, και μετά να δεις τι θα κάνεις μαζί τους. Αλλά πόσο δούλεμα. Δηλαδή εσύ δεν ξέρεις τίποτε. Δηλαδή γίνεται της κακομοίρας και ο Μητσοτάκης είναι στη γυαλά. Δεν γνωρίζει τίποτε απολύτως για το τι έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Τον φέραμε από την Αυστραλία, κυβερνούσε άλλος και τον φέραμε από την Αυστραλία και είδε μπροστά του ατασταλίες και διαφθορά και σκάνδαλα και μιλάει για παθογένεια και βαθύ κράτος και για ρουσφέτια. Περιγράφει και την κυβέρνησή του και την οικογένειά του. Με συγχωρείτε, πολιτική οικογένεια, μόνο πολιτική οικογένεια με τεράστια περιουσία. Αυτά, τι είναι αυτά. Κάποιοι άλλοι που αυτό ο κάθετος διότι του οποίου να τον μπερδέψουμε λίγο να το θολώσουμε. Πώς δηλαδή γίνονται όλα αυτά. Αυτά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Χρήστος, καλημέρα. Αν ο λαός περιμένει κάθε 4 χρόνια να ψηφίσει κάποιον που θα κάνει καλύτερη διαχείριση του συστήματος, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Αν δεν κατέβει ο λαός στο πεζοδρόμιο μια ζωή, θα γίνεται αυτό που είχε πει κάποιος, όλη την τετραετία με βρίζουν και την Κυριακή πάνε και με ψηφίζουν. Ο Καραμαλής το είχε πει αυτό. Αν η αντιπολίτευση δεν κατεβάσει τον κόσμο σε συγκεντρώσεις, δεν πρόκειται να αλλάξει.

0: αλλάξει τίποτα, λέει ο Χρήστος από τον Πειραιά. Ο Χάρης λέει μια διευκρινιστική ερώτηση. Αυτό που αναφέρεται πριν για την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ήταν χορηγούμενη διαφήμιση είδηση, ήταν είδηση που διάβασα από το site το Ποντίκι και το είπα για το ξεπούλημα που έγινε. Πώς δηλαδή ότι μπορεί να εισπράξει το κράτος, θες στη Λάρκο, θες στη Χαλκιδική, όπου μπορεί το κράτος να έχει έσοδα, τα δίνει σε ιδιώτες. Και αν κάποιος ιδιώτης χρειαστεί χρήματα για να τα αγοράσει να φανεί, τότε οι ελληνικές τράπεζες του δίνουν αυτά τα χρήματα. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνουν για επένδυση στη Νέα Δημοκρατία. Ότι έρχεται, ας πούμε, η χι γερμανική εταιρεία να πάρει τα αεροδρόμια, τον ένα το άλλο το από εδώ το από εκεί, και επειδή δεν βάζουν αυτοί ποτέ λεφτά από την τσέπη τους, όπως και στο ελληνικό, εμφανίζονται οι συστημικές τράπεζες, ένα λεπτό για να, εμφανίζονται οι συστημικές τράπεζες και σου λέει πόσο είναι τόσο, πάρ' το. Δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι πληρώνουμε την δίθεν επένδυση που κάνει κάποιος. Και τα κέρδη είναι δικά του. Αν έχει ζημίες, είναι πάλι δικές μας. Όπως και με την Ολυμπιακή, οι κακοί και οι καλοί, όπως οι τράπεζες, οι κακές και οι καλές, και πάει λέγοντας. Τη ζημιά την έχει ο Έλληνας φορολογούμενος και τα κέρδη τα έχουν ιδιώτες. Και αν υπάρχει, είπαμε, ζημιά, εδώ είναι η χώρα που κρατικοποιείται η φύρα του ιδιώτη. Αλλά όχι τα κέρδη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα μηνύματα την επόμενη ώρα. Πάμε σε ένθετο για την υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επαναρχόμαστε. Help, I need somebody. Help, not just
1: anybody. Help, you know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Τον έχουμε σήμερα μαζί μας η Σοφία Ξερικού. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Πολλοί ενήλικες αλλά και παιδιά μολύνονται από σταφυλόκοκο, ο οποίος παραμονεύει ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βυσαρία Σακά, παθολόγο-λιμοξιολόγο, διευθύντρια παθολογίας-λιμοξιολογίας στο νοσοκομείο Σωτηρία. Κυρία Σακά, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα και σε εσάς.
2: Θα ήθελα να μάθω τι είναι η λίμωξη από σταφυλόκοκο και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την εμφάνισή του. Και γιατί το καλοκαίρι λίμωξη από σταφυλόκοκο κάνουν την εμφάνισή τους δρυμύτερη.
3: Ο σταφυλόκοκος είναι ένα μικρόβιο που βρίσκεται συνήθως, μπορεί να είναι και στο δέρμα μας, αλλά συνήθως είναι στα χώματα, στις επιφάνειες τριγύρω μας. Το που κάνει τις πιο πολλές φορές είναι ότι προκαλεί λοιμώξεις στο δέρμα, δερματικές λοιμώξεις. Συχνά εμφανίζουν τα παιδάκια πολύ συχνά αυτές τις λοιμώξεις, κυρίως γιατί παίζουν έξω στην παιδική χαρά, ακόμη ίσως και στα θάλασσα, που μπορεί να από μια απλή πληγίτσα που μπορεί να έχουν κάνει να βρει ευκαιρία ο σταφυλόκοκος και να μπει και να κάνει μια λοίμωξη. Ή καμιά φορά ακόμη και από ένα απλό τσίμπημα, από ένα κουνούπι, από οτιδήποτε άλλο σε έντομο, μπορεί να βρεθεί να είναι σαν ευκαιρία ο σταφυλόκοκος και να προκαλέσει μια δερματική λίμωξη. Στα παιδάκια ονομάζεται συνήθως μολυσματικό κυρίο και είναι μια τοπική φλεγμονή που πολλές φορές μπορεί να αντιμετωπιστεί και μόνο με μια αντιβιωτική αλυφή.
2: Ποια είναι τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας βάλουν σε υποψία για μόλυνση από σταφυλόκοκο και ποια μέρη του σώματος αγαπά κυρίως ο σταφυλόκοκος?
3: Συνήθως αγαπάει τις περιοχές που είναι εκτεθειμένες προς τα έξω. Εκτός αν έχει γίνει κάποιο τσίμπημα από κάποιο έντομο, οπότε θα προκαλέσει τη βλάβη, τη μόλυνση στο σημείο που είναι το τσίμπημα. Εκδηλώνεται με μια τοπική φλεγμονή που μπορεί να είναι από ένα σπυράκι που σιγά σιγά μεγαλώνει και εμφανίζει σημεία με πίον. Και αυτό μπορεί καμιά φορά να επεκταθεί, ειδικά εάν δεν πάρουμε εγκαίρως μια ιατρική συμβουλή.
2: Και η ιατρική συμβουλή τι θα είναι που θα μας δώσει ο γιατρός, κυρία Σακά?
3: Στις ήπιες βλάβες προσπαθούμε στην αρχή με μια αλυφή που θα έχει μέσα αντιβιωτικό. Όμως εάν η βλάβη αρχίζει να επεκτείνεται και ειδικά εάν η βλάβη αφορά σε σημεία του σώματος που είναι πιο επικίνδυνα, κυρίως δηλαδή το πρόσωπο, τότε πολύ πιθανό να χρειαστεί να πάρει και αντιβίωση από το στόμα με τη μορφή ηχαπιού ή σιροπιού.
2: Τι θα πρέπει να προσέχει το άτομο που έχει μολυνθεί από σταφυλόκοκο και όταν παίρνει την αντιβίωση? Τώρα είναι καλοκαίρι και τα πολλά παιδιά και ενήλικες βρίσκονται στη θάλασσα, κολυμπάνε, έρχονται σε επαφή με την άμμο και με άλλους ανθρώπους. Είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, κυρία Σακά?
3: Όσον αφορά το άτομο που μπορεί να έχει τη λίμωξη, το πιο επικίνδυνα σημεία είναι αν εμφανίσει έναν υψηλό πυρετό. Γενικά πάντα ο πυρετός είναι κάτι που μας κάνει να ανησυχούμε. Οπότε σε αυτές τις περίπτωση οπωσδήποτε θα πρέπει να δει γιατρό. Και ειδικά αν έχει γίνει προσπάθεια μόνο με αληθές, θα πρέπει, αν υπάρχει πυρετός, οπωσδήποτε να ξεκινήσει κάποιος αντιβίωση. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι επειδή ο σταφυλόκοκος μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με την απλή επαφή, με τα χέρια, όχι απαραίτητα όμως ότι θα κάνει λίμωξη στο άλλο άτομο, αλλά εάν ένα παιδάκι, ας πούμε, έχει μία βλάβη, ένα μολυσματικό κυρίο λέγεται πολλές φορές αυτή η λίμωξη από το σταφυλόκοκο, μπορεί τα παιδάκια παίζοντας μεταξύ τους να το μεταδώσει και σε ένα άλλο παιδάκι και να εμφανίσει και εκείνο. Έχουμε δηλαδή έτσι δει κάποιες μορφές σαν μικροεπιδημίες, να το πούμε έτσι, μεταξύ 2-3 παιδάκια να κολλήσουν μεταξύ τους, ειδικά εκεί που παίζουν με τα κουβαδάκια ή στην άμμο ή στην παιδική χαρά.
2: Και αν δεν θεραπευτεί ο σταφυλόκοκος με την αντιβίωση, υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί σε άλλο μέρος του σώματος και να δημιουργήσει και άλλο πρόβλημα πιο σοβαρό, κυρία Σακά?
3: Αυτό είναι αυτό που πάντα φοβόμαστε. Αυτή η επιπλοκή όμως είναι πολύ σπάνια, δεν είναι συχνή. Συνήθως μπορεί να γίνει ή αν παραμεληθεί πλήρως η αρχική βλάβη και δεν πάει στο γιατρό, ή αν το παιδί έχει μία μορφή καταστολής του ανοσοποιητικού του συστήματος, μία προδιάθεση, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα παιδιά που είναι διαβητικά ή κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Τα παιδιά που είναι υγιή και κανονικά, η πιθανότητα να εξελιχθεί σε μία τέτοια λίμωξη, δηλαδή να πάει ο σταφυλόκοκος σε άλλα σημεία του σώματος, όπως είναι η καρδιά ή τα κόκαλα, είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή. Και πως αυτό θα μας ανησυχήσει μονάχα αν δούμε έναν πυρετό που δεν υποχωρεί παρά την αντιβίωση και παραμένει για πάνω από 48 ώρες, ενώ το παιδί έχει ξεκινήσει να παίρνει αντιβιωτικά.
2: Κυρία Σακά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πληροφορίες, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο Πόρτο Γερμενό, σχεδόν τα μισά από τα σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και καταδαφιστέα. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά. Οι τρεις απολογήθηκαν επί ώρες και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με το Δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρια στο σημείο από όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες σε πληγήσεις κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαρέων. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτεται σήμερα Παρασκευή τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής με πρώτη στάση στις 10 το πρωί το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε Βίλια, Πόρτο Γερμενό και αυτοψία στην Ψάθα. Στο Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας, ο γραμματέας οργανωτικού και Γενικός Διευθυντής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο κόκκινο για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 ημέρες πριν από την αντιπυρική περίοδο, ενώ επανέφερε την ανάγκη δημιουργίας αυτοτελούς υπηρεσίας δασοπροστασίας, επισημένοντας παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενισχύει την οργανωτική και πολιτική του παρουσία με στόχο, όπως αναφέρει, τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης. Το κόμμα προχωρά στη συγκρότηση ψηφοδελτίων και εκλογικών επιτροπών, στην οργανωτική του ανασυγκρότηση, ενώ δίνει έμφαση στις προοδευτικές συνεργασίες και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρο, αναφερόμενη στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας διρωτάται αν θα απαιτηθεί άδεια και από την Τουρκία, ποιος θα αναλάβει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών και τι θα συμβεί σε περίπτωση νέας παρεμπόδισης της πόντισης του καλαδίου όπως την Κάσο το 2024. Η κυβέρνηση, σημειώνει η Ρένα Δούρου, δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το κενό αυτό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την επικοινωνιακή φιέστα Μητσοτάκη στην ΑΔΕ, κατά την οποία παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα My Agro. Στο εφετείο Αθηνών οδηγήθηκε στις 10 το πρωί η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη διανυκτέρευσε στη Γαδά μετά την αύξησή της το βράδυ της Πέμπτης από τη Βρετανία, όπου είχε συλληφθεί και είχε αποδεχθεί την έκδοσή της στην Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Συντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια η 46χρονη θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 55χρονος που κρατούσε το νεκρό το πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά, που ποθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα σήμερα να είναι ανοιχτή για όσα αφημί λήγουν σε 5 και 6. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο. Από σήμερα έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού στην Αλεξανδρίας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο κόκκινο στη Δελιγιώργη 5559. Διεθνής επικαιρότητα. Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας. Άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο ένοπλος δράστης, μαθητής του σχολείου, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του μετά την επίθεση. στις αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα μας η Εύελιν Μητροπούλου. Η 18χρονη με ένα σπουδαίο άλμα στα 6.44, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις, βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βασίλης Κουτούβαλης αυτή την ώρα στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Κιαντές, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης, ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια όλο τον Αύγουστο. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0059. Λοιπόν, η Κατερίνα μας λέει τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι, γιατί πουλάνε το αφήγημα στους πολίτες για προσωπικό τους όφελος. Τώρα έχω τοποθετηθεί σε αυτό, γιατί την έχω πληρώσει πολλές φορές για να λέω τη γνώμη μου ελεύθερα. Έχω πει πολλές φορές, Κατερίνα, ότι άλλο πράγμα είναι να είσαι σε μια δουλειά και να σου πούν πάρα αυτό και πήγαινε το εκεί και τελείωσε εκεί, δεν επηρεάζεις κανέναν, και άλλο πράγμα είναι έχει το μαρκούτσι μπροστά. Ακόμη και να διαφωνεί κάποιος μαζί σου, τουλάχιστον λες τη γνώμη σου. Εδώ αυτή είναι τώρα η διαφορά, ότι πραγματικά έχω πει ότι δεν μπορείς να έχεις τιμοκατάλογο στην αξιοπρέπειά σου. Αν έχεις τιμοκατάλογο στην αξιοπρέπειά σου, τότε αλλάζει το πράγμα. Χάρη να είσαι καλά, καλημέρα. Ο Δημήτρης, είναι πολύ σημαντικό να γίνει το αφιέρωμα του ραδιοσταθμού, να γίνει αφιέρωμα του ραδιοσταθμού στη λειτουργία της ΑΔΕ. Εκεί θα βγάλουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τη λειτουργία της, παραδείγματος χάρη ποιος ήταν ο εμπνευστής του σχήματος, και αν ωφελεί ένα τέτοιο σχήμα, εισπράττονται οι δασμοί εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα τελωνία, ποιες είναι οι σχέσεις Μητσοτάκη-Πιτσιλή, υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος της ΑΔΕ ή είναι πλήρως ανεξέλεγκτη. Τέλος, να σημειώσουμε ότι οι ΑΔΕ έχουν στην παγκόσμια κοινότητα μόνο τα προτεκτοράτα και οι μπανανίες, λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, ο Αναστάσης στέλνει και ένα μήνυμα εδώ με ένα post στον Πρωθυπουργό που κάνει το σταθμάρχη. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βουλγαρή. Επαγγελματικό επιμελητήριο.
0: Επαγγελματικό επιμελητήριο, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι είπε ο κύριος Μητσοτάκης κάτι χθες για τους αγρότες, ξαναθυμήθηκε τους αγρότες, και σε παλιότερες δηλώσεις του κάπου είχα διαβάσει ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τους μικρομεσαίους. Ήρθε η ώρα μετά από 7 χρόνια, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και το λέει έτσι πολύ άνετα, σαν να μην ξέρει τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια από τα μνημόνια και προς τα δω, τι γίνεται με τους μικρομεσαίους, τι γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, σαν να μην ξέρει τίποτε. Και δεν έχει πει τίποτε και στη δέθεια σας πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ούτε λέξη. Άσχετα αν έχει συναντήσει εκπροσώπους, έτσι, του κλάδου.
1: Ακριβώς, κύριε Βουλγαρή. Και πέρσι περιμέναμε να υποθεί κάτι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί η ομιλία του ήταν προς παραγωγικές τάξεις. Δυστυχώς δεν ακούσαμε κάτι σχετικά με εμάς. Τώρα μας θυμήθηκε λόγω προεκλογικής περίοδου. Το θέμα είναι όμως και τι θα πράξει από εδώ και πέρα η κυβέρνηση. Τι σκέφτεται να πράξει, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά. Εδώ και κάποια χρόνια η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δυστυχώς βρίσκεται σε συμπληγάδες πέτρες ανάμεσα στη φορολογία από τη μία πλευρά, στα υψηλά κόστη που έχουν φτάσει έως και 40% επάνω, και από την άλλη πλευρά βέβαια έχει καταβαραχθρωθεί η κατανάλωση, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι νοικοκυριά πια και πολίτες φτάνει 15η μέρα, 17η, και ψάχνουν να δουν πώς θα βγάλουν το μήνα, πόσο μάλλον να έρθουν στην αγορά να ψωνίσουν από τα δικά μας είδη. Άρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ και πρέπει να μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο για να πούμε ότι κάπως θα μπορούν να ανασάνουν και οι μικρομεσαίοι. Από τις διαρροές βέβαια ακούω ότι θα κινηθεί η κυβέρνηση την εξαγγελία της μείωσης προκαταβολής φόρου τμηματικά. Αυτό καταλαβαίνω, και μάλλον θα το πάνε και σε βάθος τετραετίας μέχρι το 2030-31. Θα έχουμε μείωση και μηδενισμό της προκαταβολής φόρου, ένα μέτρο, κύριε Βουλγαρή, που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι εκτός από μνημονιακό, είναι και πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να το έχει. Μόνο εμείς το έχουμε αυτό το μέτρο. Όπως και το τέλος επιτηδεύματος, άλλος ένας φόρος του να πληρώνεις φόρο για να κάνεις ένα επάγγελμα. Όχι φόρο εισοδήματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, φόρο, τέλος, για να κάνεις ένα επάγγελμα. Πρωτόγνωρα πράγματα, αυτά έπρεπε να είχαν καταργηθεί από ό,τι μας έχουν πει και ξέρουμε και εμείς πολύ καλά. Το μνημόνιο έχει καταργηθεί από το 2019, από τότε έπρεπε να είχαν καταργηθεί και όλοι αυτοί οι νόμοι. Δυστυχώς όμως συνεχίζουμε εδώ και 7 χρόνια στο ίδιο μοτίβο.
0: Καλά, και για τον ένφια μας είχαν πει ότι θα είναι προσωρινός 2 χρόνια. Αλλά έχουμε και ΦΠΑ, ναι. Πληρώνουμε ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή πληρώνουμε φόρο για το φόρο.
1: Ναι, όντως, γιατί βλέπουμε ότι από εκεί εισπράττει η πολιτεία, η κυβέρνηση και από εκεί κάνει επιδοματική πολιτική. Έχει ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο πολιτικής, επιδοματικής πολιτικής, παρότι εμείς φωνάζουμε αρκετό καιρό τώρα ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο στα καύσιμα, θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα νησιά μας όπως ήταν πριν και όχι επιλεκτικά όπως έχει γίνει τώρα σε κάποια νησιά κυρίως του Βορείου Αιγαίου. Εκεί βέβαια το μέτρο έχει πετύχει παραδόξως, ενώ αν γίνει σε όλη την άλλη τη χώρα δεν θα πετύχει. Αυτές δεν τις ξέρω εγώ τις συνταγές, δεν μπορώ να τις καταλάβω πραγματικά. Η μείωση ΦΠΑ εννοώ τα βασικά είδη ανάγκης, έτσι. Θα ανάσαναν και οι πολίτες και τα νοικοκυριά με αυτόν τον τρόπο και μηδενισμός κιόλας στα πολύ βασικά είδη ανάγκης, όπως έχει κάνει η Κύπρος. Το μέτρο έχει αποδώσει.
0: Κύπρος, Ισπανία, Πορτογαλία και άλλες χώρες, ναι.
1: Ναι, και άλλες χώρες. Λέω την Κύπρο γιατί είναι πιο γειτονική μας χώρα, έτσι. Άρα των πραγμάτων είναι ότι δεν θέλω, όχι ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Mm. Τώρα, αν δεν προχωρήσει σε τέτοια ουσιαστικά μέτρα.
0: Αν δεν δημιουργηθεί νέος πλούτος, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη και όλα είναι από τους φόρους, έχει ένα κουμπαρά και αυτό το κουμπαρά έχουμε να τον διαχειριστούμε. Και βέβαια και ο κόσμος τι να κάνει στο σούπερ μάρκετ. Ναι, πρώτα θα κοιτάξει να φάει και μετά να αγοράσει παντελόνι, ας πούμε, που κάμισο, έτσι δεν είναι. Και τώρα διαβάζω στοιχεία του ΩΣΑ που τα στοιχεία χαλούν το αφήγημα της κυβέρνησης. Είναι στη χειρότερη θέση το εισόδημα των Ελλήνων. Στις 21 χώρες.
1: Στη χειρότερη θέση, γιατί τα μακροοικονομικά στοιχεία φαίνεται ότι πηγαίνουν καλύτερα, τα μακροοικονομικά στοιχεία, έτσι, δηλαδή μείωση του χρέους και όλα αυτά, ανεργία, και αυτή είναι πλασματική βέβαια, γιατί μιλάμε για τετράωρα και αυτά, τα οποία δυστυχώς στην Ελλάδα είναι κοντά στο 55-60% αυτή τη στιγμή. Άρα εκ των πραγμάτων όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι οικονομικοί δείκτες, σαν βρούμε το εμπορικό έλλειμμα, το εμπορικό ισοζύγιο τραχουσών συναλλαγό, όλα αυτά είμαστε αρνητικά, έτσι. Έχουμε ένα έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο που φτάνει τα 8-9 δισεκατομμύρια. Άρα μιλάμε για πολλές εισαγωγές, λιγότερες εξαγωγές και τα πράγματα βέβαια στο παραγωγικό κομμάτι τείνουν να γίνονται όλο και χειρότερα, γιατί είχαμε και ένα ταμείο ανάκαμψης το οποίο δυστυχώς δεν στόχευσε στο να διαμορφώσει το παραγωγικό κομμάτι της χώρας. Οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε, σε 5-6 ομίλους μεγάλους, ούτε στο ενεργειακό, γιατί πολλά έργα απεντάχθηκαν. Δεν έχουμε μπαταρίες, δίνουμε. Το παράδοξο είναι ότι δίνουμε ρεύμα το μεσημέρι στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει τις μπαταρίες, τις αποθηκεύει το ρεύμα και μας το ξαναδίνει σε διπλάσια τιμή το βράδυ που το χρειαζόμαστε.
0: Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω πραγματικά αν υπήρχε ένας δικαστής κάτι να πει, ρε παιδιά, τι είναι αυτό. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Δηλαδή, από το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Και να γίνεται αυτό που γίνεται. Τι να πω, ειλικρινά, πως ένας πολίτης τώρα το λέω κι εγώ, έτσι, γιατί κι εγώ εδώ ζω. Ζω αλλού.
1: Το γραφείο του Πρωθυπουργού εν ώψη της ΔΕΘ πάντα κάνουμε και ουσιαστικές παρεμβάσεις και κοστολογημένες παρεμβάσεις και σημαντικές παρεμβάσεις που θα τονώσουν την επιχειρηματικότητα, άρα και για την οικονομία της χώρας. Αλλά δυστυχώς δεν προχωράνε. το χωράνε ανάλογα με τις δικές τους πολιτικές βλέψεις. Και το πράγμα φαίνεται ότι μάλλον το χειμώνα θα χειροτερέψει, γιατί δεν βλέπω κάτι φως στο τούνελ να μου δίνει την αισιοδοξία ότι κάτι θα καλυτερεύσει στην οικονομία. Από τη μία τα ενίκια, από την άλλη το ρεύμα που λέγαμε πριν έχει πάει στα ύψη. 1500 φούρνοι οι οποίες ήταν ενεργοβόρες. Επιχειρήσεις έχουν κλείσει τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Δεν έκλεισαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έκλεισαν τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τους φούρνους.
1: Πόσες άλλες επιχειρήσεις θα κλείσουν στην πορεία. Πόσα λουκέτα θα μετράμε από εδώ και πέρα. Και όταν θα αρχίσουν να μετράμε λουκέτα, θα μετράμε και ανεργίες, έτσι. Θα μετράμε μείωση μισθών αντί για να αυξάνονται οι μισθοί, γιατί δεν θα έχει την ευχαίρεια η κάθε επιχείρηση, αν και το θέλει, να δίνει μεγαλύτερους μισθούς. Είναι δεδομένο αυτό. Αν δεν την ελαφρύνεις από το μη μισθολογικό κόστος, τις ασφαλιστικές εισφορές και τη φορολογία της, δεν θα έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να αποδώσει και μεγαλύτερους μισθούς. Ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο έχουμε εισέλθει όλοι μαζί, γυρίζουμε γύρω-γύρω και δεν ξέρω τι άκρη και τι λύση θα υπάρξει.
0: Και τελικά, είναι και ένας κλάδος που απασχολούσε κόσμο. Εγώ θυμάμαι παλιότερα, ας πούμε, να το πω έτσι απλά, σε ένα μαγαζί με ρούχα, ας πούμε, ήταν η γυναίκα στα γυναικεία, ο σύζυγος στα αντρικά, ήταν και το παιδί και αυτό. Δηλαδή, απασχολούσε την οικογένεια ένα μαγαζί. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, μπορεί να μην ξέρει, ίσως να ξέρει, ίσως και όχι, αλλά δεν ξέρει ότι κάποιος μπορεί να πάει Κυριακή να δειγματίσει, να κάνει ένα ράνι ότι είναι 7ήμερο. Ότι θα πάει την Κυριακή να αλλάξει την βιτρίνα, ότι είναι από το πρωί στο βράδυ άνθρωποι. Και, εν πάση περιπτώσει, με έναν τρόπο είχε θέση εργασίας και η ίδια οικογένεια ζούσε από εκεί. Και σήμερα δεν μπορεί, δεν γίνεται.
1: Δεν υπάρχει
0: η ενέργεια, το ενίκιο, το ένα, το άλλο.
1: Περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Έτσι. Και αυτό είναι καλό από τη μία πλευρά. Αλλά θα πρέπει να το στηρίξουμε και το θεσμό και την επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί και στα παιδιά και στα εγγόνια και πάει λέγοντας. Αλλά δυστυχώς ούτε τα χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρώπη, το ΕΣΠΑ, ούτε το Ταμείο Ανάκαμψης ακούμπησαν τέτοια ζητήματα. Έτσι. Και τις έγκυρες προειδοποίησεις που φωνάζαμε τόσο καιρό για όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο κόκκινο, αλλά και των οικογενειακών επιχειρήσεων που αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας, δυστυχώς φύριζαν αδιάφορα έτσι, εδώ και αρκετά χρόνια. Και έχουμε φτάσει στο σημείο πια να έχουμε 4-5 ομίλους τροφίμων, 4-5 ομίλους από την ενέργεια, τράπεζες, άρα καρτέλ, ολιγοπόλια, μονοπόλια. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και τις τιμές και του ρεύματος, αλλά και των επιτοκίων στις τράπεζες και των χορηγήσεων. Είναι στρατόφημα βέβαια να παίζεται ένα παιχνίδι στις πλάτες των καταναλωτών.
0: Μα είναι και κάτι που πλέον είναι στόχος της κυβέρνησης και φαίνεται καθαρά για τους ομίλους που λέτε. Δεν θέλουμε. Αλλά όταν δεν έχεις μικρομεσαία, που όλοι έλεγαν ότι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας είναι μικρομεσαία, μα αν δεν πάνε καλά, πώς θα τους φορολογήσεις?
1: Ακριβώς. Και έτσι κι αλλιώς η μικρομεσαία, γιατί υπήρχε και το άλλο θείο ότι στην Ευρώπη, σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι οι μικρομεσαίες εδώ στην Ελλάδα είναι περισσότερες σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό. Είμαστε στο ίδιο επίπεδο.
0: Στο ίδιο επίπεδο.
1: Ναι. Ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Όσες μικρομεσαίες έχει το Βέλγιο, έχει και η Ελλάδα. Όσο έχει η Γαλλία, έχει και η Ελλάδα. Σε ποσοστία αναλογία. Απλώς εκεί υπάρχει μια άλλη είδους στήριξη εκ μέρους της πολιτείας, έτσι, και βεβαίως δεν γλυκοκοιτάζει εκεί η πολιτεία μόνο τους 5 ομίλους, αλλά κοιτάζει να δει πώς μπορεί να διασώσει αυτό που πιστεύει και για αυτούς ότι αποτελεί.
0: Να πούμε κάτι, υπάρχουν και πράγματα που δεν έχουν, δηλαδή λέει, ας πούμε, δεν μπορώ να δώσω τη 13η σύνταξη, αυτό υπάρχει δημοσιονομικό κόστος, βάζουν και το στουρνάρα να λέει ότι είναι έγκλημα να δώσουμε τη 13η σύνταξη και δημοσιονομικά όρια και είμαστε στον ταβάνι και τα λοιπά. Ωραία. Άρα θέλεις χρήματα. Γιατί δεν βάζεις 120 δόσεις, τι σου κοστίζει? Ένα απλό παράδειγμα φέρνω. Για να πω ότι στόχος της είναι οι όμιλοι. Ότι θέλει μόνο να έχει όμιλους. Διαφορετικά πώς να το εξηγήσω? Δηλαδή, και εσείς οι ίδιοι λέτε για τις 120
1: δόσεις.
0: Ναι, αλλά...
1: Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος αυτό που λέτε
0: καθόλου.
1: Και έπρεπε να είχε γίνει.
0: Γιατί?
1: Να είχε γίνει.
0: Και επειδή έχει λειτουργήσει, επειδή το είδαμε στο παρελθόν, δεν είναι κάτι καινούριο που το ζητάτε, αλλά έχει λειτουργήσει. Και αποδέχτηκε ότι και κάποιοι άνθρωποι διευκολύνθηκαν και λεφτά στο δημόσιο ταμείο μπήκε. Ωραία, τι τους πειράζει να το κάνουν, τι κοστίζει αυτό για την κυβέρνηση? Δεν θέλει λεφτά. Άρα ο στόχος είναι άλλος.
1: Ακριβώς, και ένας αγατάσχετος λογαριασμός που φωνάζουμε εδώ και καιρό, ενώ έχουν όλοι οι άλλοι πολίτες, όλα τα φυσικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν έχουν κάτι αντίστοιχο, έτσι. Και αυτό είναι πολύ πολύ αρνητικό, κύριε Βουλιάρη. Δηλαδή πράγματα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, γιατί ψάχνουμε να βρούμε στα άλλα τα λεφτόδεντρα, σε αυτό γιατί? Άρα είναι αυτό που λέτε και εσείς, ότι υπάρχει μια πολιτική επιλογή εδώ.
0: Έτσι,
1: και μας την είχε πει και ο κύριος Πισαρίδης στην έκθεσή του, και την ξέρουμε πολύ καλά, την έχουμε βιώσει στο ταξί μας εδώ για αρκετό χρονικό διάστημα. Και ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση κινείται πια η όλη κατάσταση.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κογιουμτζή.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Κογιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τα ακούτε, είναι πράγματα, δηλαδή και τώρα και με τις εκπτώσεις δεν κινήθηκε τίποτα, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Τώρα έβλεπα, ας πούμε, πάλι επειδή έχουμε και τη τηλεοράση εδώ, έβλεπα στην Earth News, έβγαζαν κάποια νησιά και μιλούσαν με κάποιοι ιδιοκτήτες καταλυμάτων κτλ. Και ξενοδοχεία και τι ωραία και απλά και άνετα και εδώ. Ναι, ωραία, μπράβο. Το κάνεις δωρεάν να έρθει ο άλλος. Για βάλτε κάτω ακτοπλοϊκά, για βάλτε κάτω πόσο θέλει μια τετραμελή οικογένεια για να πάει σε ένα νησί. Και ας μην είναι νησί, γι' αυτό που λέγει βούλτεψη, πηγαίνετε στα χωριά σας. Και στο χωριό του να πάει ο άλλος. Δεν θα φάει, δεν θα πιει, δεν θα χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο για βενζίνη. Και γιατί πρέπει να είναι απαγορευτικό στην Ελλάδα να πάει κάποιος σε νησί? Επειδή το λέει βούλτεψη. Γιατί είναι απαγορευτικό να ζω αξιοπρεπώς? Γιατί δεν είναι δικαίωμά μου? Και γιατί δεν είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να ζω αξιοπρεπώς? Γιατί τα μπερδεύουμε και τα αντιστρέφουμε? Όχι. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη, γι' αυτό μου ζητάει την ψήφο, για να ζω αξιοπρεπώς. Είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση. Δεν είμαι εγώ υποχρεωμένος να τους ταΐζω, τους φραπέδες και τους χασάπιδες. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τον Έλληνα. Και το λέω αυτό ακριβώς έτσι, είναι υποχρεωμένοι. Γι' αυτό τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Αλλά τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια? Θα σας σώσω, καλύτερες μέρες, καλύτερες δουλειές, περισσότερα λεφτά. Πάρε και εκείνο και το ένα και το άλλο και θα κάνω και θα ράνω. Και που φτάσαμε? Στα μνημόνια. Και ήρθε ο Μητσοτάκης από το Χάρβαρντ. Ποιο Χάρβαρντ? Αυτός είναι το παιδί του Σικάγο, δεν είναι... Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι εδώ, δηλαδή δεν ξέρω, είναι πείραμα. Έχουν βγει όλοι αυτοί οι Ντάσιμπλουμ και τα λοιπά και έχουν πει ότι κάναμε ό,τι κάναμε στην Ελλάδα για να σώσουμε τις τράπεζες. Δεν ανοίγει μύτη, δεν υδρώνει το αυτοί κανενός. Δηλαδή είναι τόσο, είναι απίθμενο το θράσος. Βγαίνει ο Μητσοτάκης χθες και λέει ότι κυκλώματα, λέει, αυτό και ντάβη σε βάρος των έντιμων αγροτών. Και λες, κάτσε να το βάλω να το ξανακούσω, να το... Δεν είναι δυνατόν να το έχει πει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω ακούσει καλά. Και βγαίνει έτσι ξεδιάντροπα και το λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή περιγράφει την κυβέρνησή του, αλλά σαν να μην είναι δική του κυβέρνηση. Σαν να μην ξέρει κανείς τι έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σαν ένα ώρα το χέρι έπαιρνε τα λεφτά και τα έδινε. Και όλος τυχαίως σε νεοδημοκράτες. Όλος τυχαίως. Σε υποψήφιους βουλευτές. Ένα ώρα το χέρι έκανε όλες αυτές τις εξυπηρετήσεις. Λες και δεν έχουν κατηγορηθεί στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και υπουργοί. Ένα ώρα το χέρι για τον κύριο Μητσοτάκη τα έκανε όλα αυτά. Σε βάρος των έντιμων αγροτών. Και ο ίδιος δεν ξέρει τίποτε. Και όχι μόνο δεν ξέρει τίποτε, αλλά μας είπε ότι δίνει και λύση. Και νιώθει και δικαιωμένος που πήγε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και πραγματικά λες, τι να κάνω τώρα, να πάω σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο, δεν είμαι καλά με αυτά που ακούω? Κι όμως το κάνουν αυτό το πράγμα. το κάνουν αυτό το πράγμα. Η ανοχή σας είναι απίθυμετη, λέει εδώ η φίλη ακροάτρια. Η Ναθαναήλ, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί, ναι. Λοιπόν, 11.30, πάμε σε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Θα πάρουμε τα βουνά. Ο Αναστάσης, δυστυχώς αγαπητέ μου, το πολιτικό σύστημα της χώρας έχει πολιθεί στο ευρωπαϊκό κατεστημένο και τη Δυτική Συμμαχία, που όλοι αυτοί λειτουργούν εναντίον της χώρας μας. Η Περσεφόνη πρέπει να είστε το μοναδικό μέσο που προσπαθείτε να βάλετε στις πραγματικές διαστάσεις της την είδηση για την επικείμενη άφιξη της κατηγορούμενης για τη Μαρφίν. Χαιρόμαστε που ακούμε το σταθμό που κάνει τη διαφορά στον ωκεανό των κατευθυνόμενων ειδήσεων, ακόμη και από υποτιθέμενους προοδευτικούς. Καλημέρα σας. Να είσαι καλά, Περσεφόνη. Η Μαρία πάει ο σταθμός. Τι, επειδή λέμε αυτά που λέμε, θα έχουμε πρόβλημα, λες? Να έχουμε ιστορίες? Δεν θα έχουμε. Εμείς θα λέμε εδώ ελεύθερα την γνώμη μας και για όσα συμβαίνουν, διότι δεν μπορούμε να ζούμε τη λογική του παραλόγου. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε έναν πρωθυπουργό που αντί να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και να παραιτηθεί να πάει σπίτι του, ούτε καν στην πολιτική να είναι. Γιατί αν ήταν σοβαρά πολιτικός άντρας, αυτό θα έπρεπε να κάνει. Όχι να κουκουλώνει και να καλύπτει και υποκλοπές και τα λοιπά. Και το πρώτο πράγμα που έκανε να πάρει στην αρμοδιότητά του την ΕΕΠ και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Αν ήταν σοβαρός πολιτικός, θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και να σηκωθεί να φύγει, να μην ξανασχοληθεί καν με την πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά είπαμε. Μητσοτάκης, ένα όνομα που τα λέει όλα για την Ελλάδα εδώ. Να καλημερίσουμε τον πρώην βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, και νομικό βέβαια, έτσι πάνω απ' όλα. Καλημέρα, κύριε Τζαβάρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο την κουβέντα μας από τις πυρκαγιές. Πώς είδατε την αντιμετώπιση από την κυβέρνηση? Γιατί ακούσαμε για την κλιματική κρίση, για τους ανέμους, τους ισχυρούς ανέμους. Όλα αυτά όμως είναι διαπιστωμένα. Η απάντηση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα ποια είναι?
1: Η απάντηση από το 2007 που ζήσαμε τις φοβερές και τρομερές πυρκαγιές στην Ηλία μέχρι σήμερα αναζητείται, από ό,τι φαίνεται. Και αυτό είναι η πιο θλιβερή, η πιο μελαγχολική πραγματικότητα. Γιατί κάθε χρόνο το μόνο που διαφημίζεται είναι η κατανάλωση υψηλών οικονομικών πόρων για την αγορά ή την ενοικίαση των εναερίων μέσων, τη στιγμή που ακόμα και οι πέτρες ξέρουν στην Ελλάδα πλέον ότι η πυρκαγιά, η φωτιά, μετά τα 15 λεπτά ή τη μισή ώρα από τη στιγμή που θα εκραγεί, είναι πολύ δύσκολο να σβήσει. Άρα λοιπόν, αντί να χαθάμε όλα αυτά τα χρήματα για να έχουμε εξασφαλίσει τα προληπτικά μέσα αφενός για να μην έχουμε πυρκαγιές, και αφετέρου τα συστήματα της τεχνολογίας που είναι άφθονα και μάλιστα παράγονται και από ντόπιες επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: τεχνολογίας, η οποία με τη βοήθεια των ακτίνων λέιζερ ή με άλλες μεθόδους επισημαίνει εγκαίρως τη στιγμή και το σημείο από όπου ξεκινάει μια φωτιά. Αν είχαμε όλα αυτά τα εκατομμύρια, τα δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια δαπανήσει προς αυτή την κατεύθυνση, θα είχαμε περιορίσει κατά μέγα μέρος.
0: Μα η κυβέρνηση έχει απεντάξει έργα.
1: Αυτό είναι και η κριτική, πιστεύω, που πρέπει να γίνει στην κυβέρνηση. Γιατί από εκεί οφείλονται να κάνουμε τα όλα αυτά τα υπεριπτάμενα, τα οποία το πιο εντυπωσιακό είναι ότι εξαρτώνται και από τις συνθήκες του ανέμου που πνέει. Εάν υπάρχουν άνεμοι που πνέουν με μεγάλη ένταση, υπάρχει και το εμπόδιο για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα πολυδάπανα εναέρια μέσα. Άρα μήπως έπρεπε να έχουμε εγκαίρως λάβει την πρόνοια που η σύνεση και η φρόνηση επιβάλλει, δηλαδή να έχουμε συστήματα, να έχουμε κάνει ένα θόλο, εν πάση περιπτώσει, θωράκισης της επικράτειας της ελληνικής, με συστήματα λέιζερ που προειδοποιούν για τον κίνδυνο έκρηξης πυρκαγιάς, και εκεί αμέσως ένα σύστημα που θα στηρίζεται σε επίγειες δυνάμεις θα σπέβδει και το πρώτο μισάωρο θα επεμβαίνει και θα απαλλάσσει την κοινωνία από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς.
0: Γιατί όλα αυτά εμείς τα ξέρουμε, κύριε Τζαβάρα, και εσείς τα κοστολογήσατε κιόλας πριν από λίγο, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα ξέρει όλα αυτά?
1: Δεν ξέρω ο κύριος Μητσοτάκης τι ξέρει. Αυτό όμως που είμαι σε θέση να πω είναι ότι υπάρχει πλέον στην πολιτική σκηνή μια πληθώρα ανθρώπων που έχουν ένα βιογραφικό πλούσιο, μάλιστα εφοδιασμένο με τίτλους από τα λεγόμενα ευγενή πανεπιστήμια, ναι, που δυστυχώς όλα αυτά τα χαρτιά από ό,τι φαίνεται είναι πιστοποιητικά κοινωνικού στάτους. Ναι. Δεν εφοδιάζουν τους κατόχους τους και με την κοινή λογική που χρειάζεται για να γίνουν πολιτικοί. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει δηλαδή τα τελευταία χρόνια μια καινούρια μορφή πρόσληψης της πολιτικής, όπου πλέον πολιτική είναι η τεχνολογία εκείνη μέσω της οποίας ζούμε την μετρήσιμη δημοκρατία. Δηλαδή από την εποχή του Κλίντον μέχρι σήμερα, μέχρι την εποχή του Μητσοτάκη, αυτό στο οποίο έχει προκόψει η Ελλάδα είναι να έχει συστήματα μετρήσεων όπου οι δημοσκόποι και οι δημοσιογράφοι κοιτάνε τι ανάγκες έχουν διάφορα ειδικά, όπως λέμε, κοινά κομμάτια δηλαδή της κοινωνίας, και με βάση αυτά να προσανατολίζουν την άσκηση εξουσίας, είτε φτιάχνοντας επιδόματα είτε δίνοντας παροχές, με αποθέωση βέβαια αυτή τη στιγμή να ζούμε το φοβερότερο που έχει συμβεί. Όλα τα κόμματα, όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και η αντιπολίτευση, να συναγωνίζονται αυτούς και αλλήλους στο ποιος θα δώσει πιο πολλά για να αγοράσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Και αυτό λέγεται δημοκρατία. Αυτό λοιπόν που εγώ πιστεύω και το λέω, γιατί ακολουθώ την άποψη του Αλέν Μπαντιού σε αυτό το θέμα, είναι ότι ζούμε μια μεθοδικά οργανωμένη προσπάθεια να ξεχωρίσει η εξουσία την πραγματικότητα από την αλήθεια. Και σε αυτή την κατεύθυνση αυτό που ζούμε είναι να είμαστε κάτω από την κυριαρχία της οικονομικής πραγματικότητας, την οποία την εμφανίζουν και την οργανώνουν διάφοροι δείκτες που συνεχώς πολλαπλασιάζονται κάθε μέρα. Μαθαίνουμε και καινούριους οικονομικούς δείκτες στους οποίους προκόβει η Ελλάδα. Αλλά αυτό το δείκτη δηλαδή της ατομικής και οικογενειακής ευημερίας, που πρέπει να γνωρίζουμε για να λέμε εάν πράγματι ζώντας εν δημοκρατία ζούμε σαν άνθρωποι, αυτόν τον έχουμε ξεχάσει. Εγώ από αυτούς όλους λοιπόν διαλέγω εκείνον που λέει ότι το 70% του ελληνικού λαού έχουν καταθέσεις κάτω από 1.000 ευρώ. Και εδώ βέβαια ακυρώνονται όλοι οι δείκτες περί δημοσιονομικής επιτυχίας, περί αναπτύξεως, περί επενδύσεων μη παραγωγικών βέβαια, οι οποίες έχουν απορροφήσει κατά μέγα μέρος τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ζούμε λοιπόν από τη μια μεριά αυτή την πραγματικότητα την οικονομική, την οποία την φτιάχνουν όπως θέλουν απρόσωπες αγορές, την διαχειρίζονται απρόσωπες και ανώνυμες πολιτικές, και αυτό γίνεται εναντίον της αλήθειας. Η πολιτική στην εποχή που ζούμε στην Ελλάδα έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια, από τις αξίες, από τις αρχές, από την ανθρωπιά. Γι' αυτό δεν βλέπω να γίνεται κριτική από την αντιπολίτευση.
0: Είπα νωρίτερα ότι πραγματικά...
1: Δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Αλλά... Όχι,
0: να προσθέσω θέλω σε αυτό που λέτε. Γιατί εγώ τα είπα νωρίτερα αυτά που λέτε.
1: Πολύ ωραία, συμφωνούμε.
0: Είπα ότι εάν πραγματικά μιλούσαμε σήμερα για πολιτική και με ΙΤΑ και με όμικρον γιώτα, και με όμικρον γιώτα, κάποιοι δεν θα είχαν περάσει ούτε καν απ' έξω από τη Βουλή.
1: Ακριβώς συμφωνώ.
0: Αυτό είπα νωρίτερα.
1: Συμφωνώ. Και άλλωστε να σας πω κάτι. Αν είναι κάποια ευθύνη που αναγνωρίζω εγώ στον κύριο Μητσοτάκη, δεν ξέρω αν είναι και ευθύνη. Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν πριν το 19 ή μετά το 19, πριν το 19, είχε βγει στον ελληνικό λαό, είχε πει ότι εγώ θα κυβερνήσω με τους ανθρώπους της γενιάς μου. Βέβαια στην συνέχεια κατάλαβα και εγώ ότι όταν έλεγε με τους ανθρώπους της γενιάς του, εννοούσε και με τους ανθρώπους με τους οποίους σχετίζεται με σχέσεις φιλίας, και καλά κάνει. Το θέμα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι επιδεκτικοί και κατάλληλοι για να γίνουν πολιτικοί οι οποίοι θα υπηρετήσουν την πολιτική των ιδεών, θα υπηρετήσουν την πολιτική την ανθρωποκεντρική, αυτή δηλαδή που υπηρετεί τις ανάγκες του λαού. Όχι την πολιτική της επικοινωνίας.
0: Αυτό θα έλεγα
1: αυτή
0: τώρα.
1: Που λέγεται βιοπολιτική. Την έχει πει πολύ ωραία ο Μισελ Φουκώ με την τεχνολογία της βιοπολιτικής που στηρίζεται στον πανοπτισμό, βλέπε υποκλοπές, που στηρίζεται σε μια σειρά τρόπους με τους οποίους κάνουμε bypass στην αρχή της νομιμότητας, βλέπε Τέμπη, ξέρω εγώ, βλέπε ο ΠΚΠ. Για αυτά μας λένε οι δημοσκόποι, αυτοί δηλαδή, που εγώ θα τους έλεγα όπως τους λέει αυτός ο φοβερός Αμερικανο-Λιβανέζος διανοούμενος, ο Τάλεμπ, που μιλάει για τους ηλίθιους διανοούμενους. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να δίνουν ένα λούστρο αληθοφάνειας και λογικής σε αυτονόητα, στην παραβίαση μάλλον της κοινή λογικής. Δηλαδή έρχονται να μας πούνε τώρα ότι δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για τις υποκλοπές ή για τα Τέμπη, για τη δημοκρατία ή για την πολιτική σε τελική ανάλυση. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η πείνα, η ακρίβεια. Όχι ότι δεν είναι προβλήματα αυτά, αλλά αυτά δυστυχώς τα προβλήματα δεν έχουν ενταχθεί μέσα σε ένα πολιτικό σχέδιο ανατροπής των καταστάσεων που γεννούν την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, αλλά αντίθετα είναι η αφορμή για να φτιάχνουν τα κόμματα και ειδικά η κυβέρνηση ένα σχέδιο εκμαυλισμού της συνείδησης των αδυνάμων, των μη εχόντων, λέγοντάς τους ότι κοιτάξτε, στο Σεπτέμβρη θα σας δώσουμε και τη 13η σύνταξη, γιατί να μην την έχει δώσει το κράτος αυτή τη σύνταξη, αν τη δώσει το Σεπτέμβριο, εδώ και τόσα χρόνια που έχουμε βγει από τα μνημόνια. Δεν είναι λογικό αυτό το ερώτημα? Άρα περιμένουμε την κρίσιμη στιγμή που έχουμε μετρήσει το τι θέλει από πλευράς ανέχειας και από πλευράς δυσκολίας οικονομικής ένα μεγάλο κοινό του πληθυσμού, το οποίο θέλουμε να το φέρουμε κοντά μας, και αρχίζει ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ θα δώσω αυτά, ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ θα δώσω παραπάνω, ο κύριος οποιοδήποτε άλλος, γίνεται μια ας πούμε πλειοδοσία. Και μέσα από εκεί, ξέρετε, βέβαια, έχει φύγει η πολιτική.
0: Αυτό θα έλεγα
1: και τώρα. Και η δημοκρατία.

0: ακόμη.
1: Ναι, ακόμα και είμαστε.
0: Αθηνών Πελοποννήσου.
1: Ακόμα και είμαστε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ας πούμε, άκουγα τον Ανδρέα Λοβέρδο νωρίτερα στο Earth News, που θα τον έπαιρναν με το φέρετρο με το Πασόκ και ήταν και υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ, που έλεγε ότι τα καναντέρ τα έχει παραγγείλει, λέει, η κυβέρνηση, και ευθύνεται η εταιρεία, η κατασκευάστρια εταιρεία που δεν τα έχουμε. Δηλαδή τώρα.
0: Δεν άκουσα για ποια είπατε.
1: Για τον Ανδρέα Λοβέρδο, λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Earth News. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ, που θα τον έπαιρναν με το φέρετρο από το Πασόκ, που είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, είπε στο Earth News ότι τα καναντέρ, λέει, τα έχουμε παραγγείλει, αλλά η κατασκευάστρια εταιρεία ευθύνεται γιατί δεν μας τα έχει δώσει. Δηλαδή τώρα να πάμε στον ελληνικό λαό να πούμε τι. Ότι κάναμε δύο συλλήψεις για να δείξουμε έναν υπεύθυνο, για να αποκρύψουμε την αλήθεια που λέγατε πριν, ή να μεταθέσουμε την ευθύνη, άρα πάλι η πολιτική της επικοινωνίας.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι?
0: Το αποτέλεσμα είναι ικτρό και για την πολιτική και για τη δημοκρατία.
1: Και συγγνώμη να βάλω και αυτό για να το πείτε συνολικά. Και τελικά η πολιτική και με ήττα και με ομικρόν γιώτα είναι... Δεν πρέπει να έχει διορατικότητα και να αντιμετωπίζει, βλέποντας δηλαδή την κλιματική κρίση, τους ανέμους, όλα αυτά, και να αντιμετωπίσει. Γιατί όταν ακούω εγώ τον Πρωθυπουργό και λέει σχεδιάζουμε, και καμαρώνει γι' αυτό, σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030. Δηλαδή Πρωθυπουργός χώρας σχεδιάζει για 3 χρόνια.
0: Αυτό είναι, ναι, είναι η λογική που λέγαμε, της μετρήσιμης δημοκρατίας, η οποία τελικώς, σε τελική ανάλυση, ταπεινώνει και την πολιτική και τη δημοκρατία. Γιατί πώς να το κάνουμε τώρα, η πολιτική από την εποχή του Πλάτωνα, από την εποχή του 5ου π.Χ. αιώνα, του αιώνα του Περικλέους, μέχρι σήμερα γίνεται με ιδέες, δεν γίνεται με παροχές. Και σε αυτές τις ιδέες έχουν ενσωματωθεί αξίες και αρχές. Η μόνη αρχή και η αξία που βλέπω να διακινείται, ειδικά στα πρωινά άδικα και στα μεσημεριανά άδικα των τηλεοπτικών σταθμών, είναι η προπαγάνδα. Ναι. Είναι η επικοινωνία. Από όπου βεβαίως απουσιάζει η αλήθεια. Με άλφα κεφαλαίο. Είπα προηγουμένως για τον Αλέν Μπατιού, γιατί είναι ο τελευταίος πολιτικός φιλόσοφος που αξίζει κανένας να τον μελετάει. Γιατί τελικά είναι ο φιλόσοφος που έχει πει και επιμένει να λέει ότι δεν υπάρχει πολιτική χωρίς αλήθεια. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα το έχουμε από την ανάποδη τερματίσει το άθλημα. Εμείς μιλάμε για πολιτική που έχει πάρει διαζύγιο με την αλήθεια, για πολιτική που επαφίεται στο ψέμα της στιγμής για να περάσει την επόμενη μέρα. Αυτό δεν είναι πολιτική όμως.
1: Αυτό. Δεν μιλάμε για πολιτική.
0: Λυπάμαι που ακούω κάποιους δημοσκόπους οι οποίοι βέβαια έχουν τόσο πολύ εξελίξει το λεξιλόγιο περιπολιτικής, ώστε να το ταυτίζουν με τον λόγο τον διαφημιστικό για τα προϊόντα. Γιατί όπως ξέρετε, αυτό που κάνουν οι δημοσκόποι ως επιστήμη είναι marketing και είναι και η προσφορά και η προβολή εμπορευμάτων. Από εκεί έχουν ξεκινήσει τα επιστημονικά τους εργαλεία. Δεν είναι πολιτικοί επιστήμονες. Και εντούτοις όλοι αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούνται και επιστρατεύονται τόσο τέτοιος πληθυσμός και τόσο πληθωρικά, ώστε κάθε μέρα κάποιοι να μας παίρνουν το μυαλό με τα ψέματα των αριθμών και μας το πηγαίνουν βόλτα προς την κατεύθυνση που θέλει η κυβέρνηση ή το Α κόμμα ή το Β κόμμα. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική.
1: Στα 2-3 λεπτά που μας απομένουν, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο το πρωτοσέλιδο που έχει η εφημερίδα Κόντρα. Θα σας το διαβάσω τώρα. Αναλυτής μου έχει πει ότι άφησε να διαρρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κάνει εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, με αποτέλεσμα και η Καριστιανού και ο Τσίπρας να ανακοινώσουν τα κόμματα, άρα τους έχει μπροστά, μπορεί να αντιμετωπίσει. Έχει δηλαδή ένα χρονικό διάστημα, γιατί θα πάει τώρα το 27, αλλά επειδή ο Σαμαράς ξέρει, δεν ανακοίνωσε. Γράφει λοιπόν σήμερα η Κόντρα, επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει τον Σαμαρά. Υποψήφιοι στις εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και ο στρατηγός Φραγκούλης. Το Μαξίμου υιοθετεί δεξιά πολιτική και επικοινωνιακή ατζέντα για να περιορίσει τις διαρροές ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, επειδή λέμε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και τα λοιπά, κατά την προσωπική μου εκτίμηση δεν είναι Νέα Δημοκρατία αυτό, δεν είναι Πασόκ αυτό. Άσχετα αν έτσι ακόμα ονομάζονται. Αλλά έτσι. Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς θα μπορέσει

0: να κάνει αυτή την ανατροπή. Γιατί περισσότερο μου φαίνεται ότι φοβούνται στο Μαξίμου του Σαμαρά παρά τον Τσίπρα και την Καριστιανού.
1: Εγώ να σας πω ότι φοβούνται. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχοντας και την εμπειρία της προσωπικής επαφής που έχω με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Αυτό που εμένα με εκπλήσει πραγματικά, ευχάριστα θα πω, είναι ότι υπάρχει στην κοινωνία μία άβρα υπέρ του διαβήματος που κάνει ο Σαμαράς. Και καθημερινά, και εδώ στην Ηλία, και όπου βρεθώ στην Ελλάδα, με πλησιάζουν άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία που πραγματικά έχουν ιδέες πολιτικές στο μυαλό και στην ψυχή και με αυτές τις ιδέες ασχολούνται με την πολιτική. Όλοι αυτοί λοιπόν που ξέρουν τι σημαίνει κοινωνικός φιλελευθερισμός, που ξέρουν ότι η πολιτική είναι για να κάνει την Ελλάδα καλύτερη και τους ανθρώπους να τους δίνει τα εφόδια για μια ευημερία. Αυτή είναι ο σκοπός της πολιτικής, το κοινό καλό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν προσβλέπουν με ελπίδα και αισιοδοξία στο διάβημα Σαμαρά. Αυτό δεν μπορεί να το μαντρώσει καμία λογική του να φέρουμε, να μην αναφέρω τα ονόματα γιατί τους ανθρώπους τους σέβουμε, είτε είναι απόστρατη είτε είναι ενεργεία. Αυτό πιστεύω ότι έχει θορυβήσει. Και μάλιστα βλέπω ότι επειδή ήδη ο Σαμαράς έχει φτιάξει στο μεγαλύτερο μέρος και τα ψηφοδέλτια, αν κρίνω από την Ηλία παραδείγματος χάρη, θα είναι το ψηφοδέλτιο του Σαμαρά σε όλη την Ελλάδα από πλευράς στελεχών και από πλευράς προσωπικότητων, θα είναι σκάλες ανώτερο από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τον απασχολήσει και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Άρα για να δώσουμε και την είδηση, τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα με στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικότητες από άλλους χώρους που δεν είχαν πολιτευτεί.
1: Και του ευρύτερου χώρου υπάρχουν και από το Πασόκ που βλέπω εγώ ανθρώπους φιλικά που με παίρνουν τηλέφωνο, υπάρχουν κεντρώοι, υπάρχει δηλαδή ένα κίνημα ανθρώπων που θέλει να ξαναγίνουμε πολιτικά όντα και όχι αποδεκτές επιδομάτων ή μηνυμάτων που μας λένε ναι, έχετε δίκιο, κάναμε λάθος, θα το διορθώσουμε. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό, όπως λέει ένας Γάλλος φιλόσοφος, έχει να κάνει με τη συγχώρεση όσο αφορά το παρελθόν και με την υπόσχεση όσον αφορά το μέλλον, αλλά όχι για πολιτικά πράγματα. Για να κάνουμε διαχείριση δηλαδή, να κάνουμε ένα restart όπως λένε στα ελληνικά τα τρέχοντα αυτό που μας κυβερνάνε.
0: Κρατάω για είδηση τα ψηφοδέλτια ότι είναι έτοιμα με προσωπικότητες από όλο το χώρο και είναι έτοιμα για όλη την Ελλάδα και για την ουσία κρατώ ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζαβάρα.
1: Εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Ήταν ο Κώστας Τζαβάρας, πρώην βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς φτάσαμε στο τέλος με αυτά και με αυτά. Θα πάμε μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Μαριτίνα Σπύρου. Παρασκευή σήμερα. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ, λίγο μετά τις 10, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Από τον Βασίλη Κουτούβαλη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαριτίνα Σπύρου. Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών καταγράφει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 21 χωρών με διαθέσιμα δεδομένα. Το πραγματικά κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% σε τριμηνιαία βάση, με τον ΩΣΑ να αποδίδει την υποχώρηση κυρίως στη μείωση του καθαρού εισοδήματος από περιουσία και στον περιορισμό των κοινωνικών παροχών. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών, καθώς λαμβάνει υπόψη και τις μεταβολές των τιμών λόγω του πληθωρισμού. Στο σύνολό του ΩΣΑ, το πραγματικό εισόδημα, εκτιμά ότι το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών αυξήθηκε οριακά κατά 0,2%, ενώ η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο Πόρτο Γερμενό, σχεδόν τα μισά από τα σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και καταδαφιστάια. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά. Οι τρεις απολογήθηκαν επί ώρες και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο σημείο από όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής με πρώτη στάση το Δημορχείο Μάνδρας Σιδηλίας. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε Βίλια, Πόρτο Γερμενό και αυτοψία στην Ψάθα. Στο Δημαρχείο Μάνδρα Σιδηλίας, ο Γραμματέας Οργανωτικού και Γενικός Διευθυντής των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο κόκκινο για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 ημέρες πριν από την αντιπυρική περίοδο, ενώ επανέφερε την ανάγκη δημιουργίας αυτοτελούς υπηρεσίας δασοπροστασίας, επισημένοντας παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Σε ανακοίνωσή του το κόμμα υποστηρίζει ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεν σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι άφησε πίσω κρίσιμες επενδύσεις στα δίκτυα και στην αποθήκευση και επέτρεψε στα ολιγοπόλια της ενέργειας να αποκομίζουν υπεκέρδη. Παράλληλα προτείνει ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου στη ΔΕΗ, διαφύλαξη και αποκατάσταση του δημόσιου ελέγχου στα ελληνικά πετρέλαια, καθώς και φορολόγηση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς. Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν και πότε θα υπάρξει ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο εφετείο Αθηνών οδηγήθηκε 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Η κατηγορούμενη διανυκτέρευσε στη Γαδά μετά την άφηξή της το βράδυ της Πέμπτης από τη Βρετανία, όπου είχε συλληφθεί και είχε αποδεχθεί την έκδοσή της στην Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια η 46χρονη θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα σήμερα να είναι ανοιχτή για όσα αφημιλίγουν σε 5 και 6. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει η Αλληλεγγύη Παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Από σήμερα έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της Αλληλεγγύης Παντού στην Αλεξανδρία 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο στη Δελιγιώργη 5559. Διεθνής επικαιρότητα. Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της τοπικής αστυνομίας. Άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο ένοπλος δράστης, μαθητής του σχολείου, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του μετά την επίθεση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα η Ευέλιν Μητροπούλου. Η 18χρονη με ένα σπουδαίο άλμα στα 6.44, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις, βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Αντώνη Ριγόπουλο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε? Είμαστε και σήμερα εδώ, 12 η ώρα, και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Με, όπως ξέρετε, θα το πάμε, όπως πάμε πάντα, και με συζητήσεις διάφορες για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα και με σχόλια δικά μας, και περιμένουμε και βεβαίως και τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας καλημέρες. Να γνωριστούμε πρώτα. Είμαστε εδώ ο Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία Χαράς Τάγκου, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Είναι ίντριγκες στο κόκκινο η εκπομπή που ακούτε, και περιμένουμε τα μηνύματα και τα σχόλια, όπως είπαμε, στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Θα ξεκινήσουμε με τραγούδι και μπαίνουμε μετά σιγά σιγά στα δικά μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, να σας πω ότι είναι η τελευταία εκπομπή για μένα εδώ σε αυτό το δίωρο των 12-2. Από Δευτέρα θα είναι παρέα σας ο Διονύσης Ελευθεράτος. Εγώ θα λείψω για ένα διάστημα, θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο στην ουσία μαζί. Οπότε θα σας ευχηθώ και στο τέλος της εκπομπής τα καλά καλοκαίρια, όσοι είναι να φύγετε να περάσετε όμορφα και τα λοιπά. Θα τα πούμε λοιπόν προς το τέλος αυτά ξανά. Να ξεκινήσουμε λίγο, έλεγα τα σχόλια, και έλεγα να ξεκινήσουμε λίγο πιο διεθνώς σήμερα, να ξεκινήσουμε από την Αμερική. Εκεί όπου ο προοδευτικός υποψήφιος για το χρήσμα των δημοκρατικών στο Μίσιγκαν, ο Αμπντούλ Αλ-Σάιεντ, κέρδισε τελικά το χρήσμα, το κατάφερε με οριακή διαφορά και διεκδικεί πλέον, θα διεκδικήσει όταν έρθει η ώρα, μια έδρα στη Γερουσία, στις προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ τις φοβάται πάρα πολύ, όπως έχουμε δει και στις δηλώσεις του. Έχει όλη την πίεση που ήδη δέχεται για την εμπλοκή του στον πόλεμο με το Ιράν, για τα εσωτερικά βέβαια στην Αμερική, που είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά, για την ακρίβεια που υπάρχει και εκεί τα ίδια προβλήματα είναι, δεν είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που έχουμε και εδώ. Οπότε ο Ντόναλντ Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει αφενός όλα αυτά και έχει να αντιμετωπίσει και προοδευτικούς δημοκρατικούς υποψήφιους, οι οποίοι μάλιστα ανήκουν και σε μια αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος. Δεν είναι το κατεστημένο του Δημοκρατικού Κόμματος, δεν είναι η πολύ έτσι προβλέψιμη αντίπαλή του. Είναι διαφορετικού τύπου αντίπαλοι, οι οποίοι εμφανίζονται τελευταία από το πουθενά και δημιουργούν πάρα πολύ θόρυβο. Μια τέτοια περίπτωση είναι βέβαια και η περίπτωση του Μαμντάνη, του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, ο οποίος ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά πριν από μερικούς μήνες, κέρδισε την δημαρχία στη Νέα Υόρκη και έχει επιμείνει και όλα σε όσα έλεγε και προεκλογικά, δηλαδή δεν έχει αλλάξει ούτε τη ρητορική του ούτε το πρόγραμμά του. Αυτούς τους πρώτους μήνες τουλάχιστον θα δούμε πώς θα το συνεχίσει, όλοι κρινόμαστε και όλοι κρινόνται. Πάντως στην περίπτωση εδώ του Αμπντούλ Αλ-Σάιεντ έχουμε άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είναι ένας 41χρονος γιατρός, ο οποίος κέρδισε την κεντρώα, υποστηριζόμενη γενικά από το κατεστημένο των Δημοκρατικών, την Χέιλι Στίβενς. Και η εκστρατεία του, που βασίστηκε τώρα του Αλ-Σάιεντ, η εκστρατεία βασίστηκε στην άρνηση χρημάτων από τους μεγάλους δωρητές, τους μεγάλους επιχειρηματίες, τα μεγάλα συμφέροντα, και βέβαια από την άρνηση της στήριξης από φιλοϊσραηλινές οργανώσεις όπως είναι η AIPAC, δηλαδή των λόμπι τα οποία στην Αμερική στηρίζουν το Ισραήλ και με το οποίο ουσιαστικά περνάνε την γραμμή του Ισραήλ και την επιβάλλουν σε κυβερνητικό επίπεδο πια. Είναι μια οργάνωση η AIPAC, η οποία είναι τεράστια αφενός, πάρα πολύ παλιά, καθαρά σιωνιστική και με βασικό στόχο το να υποστηρίζει ανοιχτά, δεν είναι κρυφό αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο αποκαλύπτει κανείς ας πούμε, στηρίζουν οικονομικά υποψήφιους και από το Δημοκρατικό και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ουσιαστικά έχει δηλαδή τη δική της κοινοβουλευτική ομάδα, να το πούμε σε πολλά εισαγωγικά, το Ισραήλ εντός της Αμερικής, ανθρώπους οι οποίοι από όλα τα κόμματα, τα δύο κόμματα βασικά που υπάρχουν, στηρίζουν τα συμφέροντα του Ισραήλ και δεν μπορούν και να διανοηθούν κάποιον να λέει ότι βάζει τα συμφέροντα των Αμερικανών μπροστά σε σχέση με το Ισραήλ, αρνούνται ας πούμε οι υποψήφοι όπως και ο Αλ-Σάιεντ, αλλά και άλλοι. Το να δίνονται τόσα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο τη στιγμή που υπάρχουν τόσο σημαντικά προβλήματα στην Αμερική. Τώρα, αυτοί οι δύο υποψήφοι των Δημοκρατικών, η Χέιλι Στίβενς και ο Αμπντούλ Αλ-Σάιεντ, είχαν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις σε ό,τι αφορά την αμερικανική υποστήριξη στο Ισραήλ. Η Στίβενς, τασόταν υπέρ της συνέχισης της βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Απέρριπτε επίσης όλες τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Γάζα. Ενώ από την πλευρά του, ο Αλ-Σάιεντ ζητούσε από την πλευρά του να τερματιστεί η αμερικανική βοήθεια στο Ισραήλ, επιτέθηκε στην επιρροή που ασκεί η οργάνωση AIPAC επέμεινε στο γεγονός ότι θα πρέπει οι υποψήφοι να είναι πιο πολιτικοποιημένοι, τέλος πάντων, να μιλάνε πολιτικά και όχι να μιλάνε εκ μέρους των συμφερόντων, εκ μέρους των πορτοφολιών που τους έχουν χορηγήσει την προεκλογική τους εκστρατεία. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα περίπλοκο θέμα. Οι Δημοκρατικοί έχουν πολύ μεγάλες εσωτερικές αντιφάσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα κατεστημένο, ένα σχεδόν δεξιό
εξυγχρονιστικό, θα το λέγαμε εδώ ίσως, κομμάτι, το οποίο θέλει να παραμείνουν τα πράγματα όπως είναι στην ουσία, μια συνεχόμενη εναλλαγή μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά χωρίς εναλλαγή στην πραγματική πολιτική, στην εφαρμοζόμενη πολιτική. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει μια μικρή ομάδα αριστερή εντός του Δημοκρατικού Κόμματος, με πολλά ζητήματα πολιτικά τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, δεν είναι ότι με οτιδήποτε θα έλεγε ο Μπέρνι Σάντερς θα συμφωνούσαμε ίσως εδώ σήμερα, ή με οτιδήποτε θα έλεγε ο Κάζιο Κορτέζ ή ο Αμπντούλ Ελ Σάγεντ ή ο Μαμντάνι, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ διαφορετική γραμμή από αυτήν που προτείνει το Δημοκρατικό Κόμμα, και φαίνεται πως αρχίζει και εξαπλώνεται, αρχίζει και δυναμώνει αυτή η γραμμή εντός του κόμματος. Δεν είναι πια μια τόσο μειοψηφική. Αντιθέτως, από αυτό που φαίνεται είναι ότι αυτή η γραμμή αρχίζει και κερδίζει εκλογές. Και με κυρίαρχη βέβαια την περίπτωση του Μαμντάνι. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Υπάρχει ένα ζήτημα το ότι στις εκλογές που θα γίνουν για την Γερουσία, για το Μίσιγκαν, υπάρχει μία έδρα προφανώς για το Μίσιγκαν και θα πρέπει να την πάρει είτε ο Δημοκρατικός, ο Ελ Σάγεντ δηλαδή, είτε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Τώρα, οι Δημοκρατικοί, επειδή δεν διαφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ένα πολύ μεγάλο μέρος τους με τον Ελ Σάγεντ, σε ό,τι λέει, υπάρχει πιθανότητα να μην σηκωθούν από τον καναπέ, να μην πάνε να ψηφίσουν, για να δείξουν έτσι και την διαφοροποίησή τους σε σχέση με το αριστερό πρόγραμμα που προτείνει ο Ελ Σάγεντ και σε σχέση με την πολιτική του επί του θέματος του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα τώρα που πρέπει να αντιμετωπίσει, να συνδέσει δηλαδή, να δημιουργήσει μια ενότητα στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος για να τον υποστηρίξει. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια πιθανότητα, αυτό είναι μια άλλη ανάγνωση, να δούμε και ανταπόκριση από ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους στον Ελ Σάγεντ. Γιατί το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Ελ Σάγεντ σε σχέση με το Ισραήλ ακουμπάει πια. Είναι ένα όχι πολύ προοδευτικό επιχείρημα από μόνο του. Δηλαδή, μπορεί να ανταποκριθεί και στα αιτήματα συντηρητικών, οι οποίοι και αυτοί έχουν βάλει κόντρα σε σχέση με την συνεχόμενη στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Και τους λέει ότι άμα τα χρήματα πρέπει να πηγαίνουν στα Αμερικανόπουλα που έχουν προβλήματα, στα σχολεία, στην υγεία, σε όλα αυτά, και όχι να γίνονται όπλα στο Ισραήλ, σε μια χώρα που είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, που δεν τους αφορά στην ουσία. Δηλαδή, είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι και πολύ συντηρητικό και ταυτόχρονα μπορεί να πιάσει κόσμο και από την αραβική, την αραβική κοινότητα που υπάρχει στο Μίσιγκαν και είναι αρκετά μεγάλη, και από τους Ρεπουμπλικανούς και βέβαια από την εβραϊκή κοινότητα, η οποία φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ είναι μοιρασμένη. Υπάρχει ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι, το οποίο υποστηρίζει το Ισραήλ αναφανδόν σε ό,τι κάνει, και υπάρχει όμως και μια πολύ ισχυρή μειοψηφία ίσως στην εβραϊκή κοινότητα, την αμερικανική, η οποία έχει βγει μπροστά απέναντι σε ό,τι συμβαίνει, απέναντι στο γεγονός ότι χρησιμοποιείται η θρησκεία της ίδιας για να μπορέσουν να υποστηριχθούν όλα τα εγκλήματα που γίνονται στην Παλαιστίνη, και είναι κάτι το οποίο δεν το αποδέχονται βέβαια όλοι οι Εβραίοι στην Αμερική, και πολλοί από αυτούς σηκώνονται και αντιδρούν πάρα πολύ έντονα. Και λέω να μείνουμε λίγο στην Αμερική, να μην φύγουμε ακόμα. Να πάμε στην περίπτωση του Άντονι Φάουτσι. Ο Φάουτσι, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, είναι αυτό που θα λέγαμε ο Τσιόδρας της Αμερικής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει το 2020 όλη την πολιτική, τον σχεδιασμό της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού. Είχε δεχτεί πάρα πολύ ισχυρή κριτική βέβαια από τον Ντόναλντ Τραμπ τότε, ο οποίος ήταν ένας αντιεμβολιαστής, ο Τραμπ εννοώ ήταν αντιεμβολιαστής, επέκρινε πάρα πολύ σφοδρά την πολιτική που ακολουθούσε τότε η κυβέρνηση Biden, και γι' αυτό το λόγο ο Τζο Biden, ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, μία μέρα πριν φύγει από την Προεδρία, πριν εγκαταλείψει το θόκο για να αναλάβει ξανά για μία ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε χάρη στον Φάουτσι, ώστε να μην μπορέσει να τον κατηγορήσει για κάτι ο Τραμπ στη συνέχεια, επειδή ακριβώς διαφωνούσε με τις πολιτικές υποχρεωτικού εμβολιασμού που είχαν εφαρμοστεί. Όμως ο Φάουτσι κλήθηκε από το Κογκρέσο και χρειάστηκε να καταθέσει σε σχέση με τις αποφάσεις που είχε λάβει εκείνη την περίοδο. Παρά το γεγονός ότι είχε τη χάρη, κλήθηκε να καταθέσει.
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακόμα συζητιούνται στην Αμερική αυτά τα θέματα. Δεν έχουν ξεχαστεί, γιατί στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, όλα αυτά δόθηκε τότε αυτός η χάρη και από εδώ από την ελληνική κυβέρνηση σε οποιονδήποτε είχε εμπλακεί σε όλη αυτή την ιστορία. Έκλεισε το θέμα, δεν συζητιέται πια το τι συνέβη την περίοδο του κορονοϊού, αν όλα τα μέτρα ήταν χρήσιμα, αν ήταν αναγκαία, αν καταπατήθηκαν ανθρώπινα δικαιώματα με το γεγονός ότι στέλναμε συνέχεια μήνυμα ακόμα και αν πηγαίναμε τα σκουπίδια ή το σκύλο να κατουρίσει. Είχαμε διάφορα τέτοια θεματάκια. Εκεί ακόμα συζητιούνται λοιπόν. Πήγε ο Φάουτσι να καταθέσει στο Κογκρέσο, αλλά βασίστηκε στην χάρη που του είχε δώσει ο Μπάιντεν και αρνήθηκε να δώσει απαντήσεις. Επικαλέστηκε συγκεκριμένα την πέμπτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, δηλαδή την αρχή της μη αυτοενοχοποίησης, δηλαδή αυτό που έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά και το έχουμε δει και στην πράξη, το δικαίωμα στη σιωπή, αυτό που έλεγε και ο Φραπές στη Βουλή, στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, και είχε εκραγεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου και όλοι βέβαια οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ο Φάουτσι επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή στην πέμπτη τροπολογία περίπου 100 φορές, από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα. Αυτό προφανώς εξόργησε και τους γερουσιαστές που συμμετείχαν στη διαδικασία με αποτέλεσμα το Κογκρέσο να του αποδώσει πλέον την κατηγορία της ασέβειας, για την οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν μπορούν να δεχτούν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τέτοια ευθύνη αρνείται να δώσει οποιαδήποτε απάντηση σε σχέση με τις επιλογές που έκανε εκείνη την περίοδο. Εγώ δεν συμφωνώ, δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι συμφωνώ με την οπτική που είχε ο Τραμπ σε όλη αυτή την κατάσταση, και καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η πανδημία εκείνη την εποχή. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι εκεί συζητιέται το ζήτημα. Το δεν απαντώ δεν είναι προφανώς μια αποδεκτή απάντηση. Θα πρέπει να υπάρχει απάντηση, ειδικά όταν πρόκειται για έναν επιστήμονα, θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση για το γιατί επέλεξε συγκεκριμένες, γιατί προχώρησε συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες μπορεί προφανώς να είναι και δικαιολογημένες και να ήταν αναγκαίες.

Και να πάμε και σε ένα ακόμα θέμα που συνδυάζει, ας πούμε, με έναν τρόπο και πιο χαλαρό θα έλεγα, το εξωτερικό με το εσωτερικό, με την εσωτερική κατάσταση. Είδαμε τον Άδωνη σε ρόλο Robocop τις προηγούμενες μέρες, με τα γυαλιά που καταγράφουν, που ανάβουν τα λαμπάκια, που άμα δεν ανάβει το λαμπάκι δεν καταγράφει, αλλά άμα ανάβει το λαμπάκι σας γράφει κανονικότατα, αν περνάτε από μπροστά του, το εξηγήσουμε αυτό. Το έπαιζε λοιπόν άνετος και ο Άδωνης Γεωργιάδης, έλεγε ότι η εταιρεία η Meta έχει καλύψει όλα τα κενά για το GDPR, επειδή αναβοσβήνει το λαμπάκι και αυτό το λαμπάκι ενημερώνει οποιονδήποτε περνάει ότι καταγράφεται. Προειδοποίησε κιόλας ότι θα το χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση για να αυτοπροστατεύεται. Πήγε και σε μια επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο χθες και έκανε πλάκα στους συγκεντρωμένους και τους έλεγε ότι θα σας έγραφα, αλλά δεν έχω ανάψει ακόμα το λαμπάκι μου, αλλά μόλις ανάψει το λαμπάκι θα σας γράφω. Γίνονται και τέτοια αστιάκια δηλαδή με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα προσωπικά δεδομένα, με την παράνομη καταγραφή. Έχει γίνει αστείο στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό λίγο ακόμα το συζητάνε, ακόμα λίγο σοβαρά, δεν ξέρω, μάλλον δεν έχουν ενημερωθεί, δεν έχουν πάρει το non-paper του Μαξίμου για το ότι δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν η είδηση τώρα από τη Βρετανία ότι πολλοί χώροι απαγορεύουν ρητά στους πελάτες τους να φορούν αυτά τα γυαλιά. Από πολύ ακριβά εστιατόρια μέχρι λαϊκές αλυσίδες pubs που έχουν βγει στο κυνήγι για να προστατέψουν στην ουσία την ιδιωτικότητα των πελατών τους. Έχουν απαγορευτεί αυτά τα γυαλιά επίσης και σε θέατρα για να μην γίνεται παράνομη καταγραφή της παράστασης. Γενικά υπάρχει μια τάση, ειδικά στη Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες, αυτό το πράγμα να ελεγχθεί λίγο. Δηλαδή αυτό που ευχόταν η εταιρεία, η εταιρεία του Facebook και του Instagram δηλαδή, να γίνουν τα γυαλιά της το επόμενο smartphone που θα το έχουμε όλοι και θα το φοράμε όλοι και θα πηγαινοερχόμαστε με κάμερες στα μάτια στην ουσία, δεν φαίνεται ότι θα είναι τόσο εύκολο να επιτευχθεί. Βέβαια, στη Βρετανία δεν έχουν υπουργούς για να κάνουν promotion στα προϊόντα τους. Άμα είχαν, μπορεί να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ είναι Βαλκάνιο, είναι βαθύ Βαλκάνιο. Το παρακολουθεί, προβάλλεται ως πρόοδος και ανάπτυξη από τον κύριο Γεωργιάδη τουλάχιστον. Διάβαζα μάλιστα ότι έκανε και μια δήλωση τις προηγούμενες μέρες, ίσως και χθες, ότι εγώ λέει όταν εμφανίζομαι σε δημόσιο χώρο, έχω γύρω μου 50 κάμερες και οι άλλοι 50 έχουν σηκώσει τα κινητά τους, οπότε όταν εγώ μπαίνω σε νοσοκομείο πλέον θα φοράω τα γυαλιά και θα καταγράφω. Το λέω για να το ξέρουν, αν θέλετε να έρθετε για διαμαρτυρία, εγώ θα καταγράφω.

Αυτά λοιπόν για το πρώτο, την πρώτη φάση που εγώ αρχίζω και ραδιάζω ό,τι μου έρθει στο μυαλό και εσείς σχολιάζετε, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Θα πάμε σε τραγούδι, θα πάμε στο και μισή της ώρας και συνεχίζουμε μετά και με συζητήσεις και για πολιτικά και με τις καλημέρες δικές σας που θα τις αναφέρουμε όλες.

0: το κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο να πούμε τις καλημέρες μας, να πούμε καλημέρα στη Βασιλική που μας ακούει. Εγώ διακοπές λέει μια που πήγα, μια που ήρθα κιόλας, οπότε μέσα σε τρεις μέρες γύρισε η Βασιλική και είναι πάντα εδώ και μας ακούει και είναι πάντα έτσι πιστή ακροάτρια και την ευχαριστούμε πολύ. Στον Αλέξη να πούμε μια καλημέρα. Αν οι Αμερικανοί λέει δεν καταργήσουν το κολέγιο των εκλεκτόρων, δεν θα γίνουν και δεν γίνουν μια καθαρά κοινοβουλευτική δημοκρατία. Άσπρη μέρα δεν θα δουν. Αυτό είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει στην Αμερική. Σίγουρα έχει ανοίξει όμως για πρώτη φορά, νομίζω, τόσο έντονα. Καλημέρα και σε έναν φίλο που δεν βλέπω το όνομά του δυστυχώς. Καλημέρα και στον Μιχάλη που μας ακούει για το ακαταδίωκτο κάνει σχολείο και για τους τραπεζικούς που υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα. Τώρα θα πάμε σε μια έτσι πολιτική συζήτηση. Έχω εδώ στο στούντιο τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον κύριο Πάνο Ρήγα, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, πρώην Υπουργό. Καλημέρα κύριε Ρήγα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας, το αγαπημένο κόκκινο.
0: Θα ήθελα κύριε Ρήγα να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά που γίνανε τις τελευταίες μέρες με τις πυρκαγιές και την αντιμετώπιση ή τη μη αντιμετώπιση τέλος πάντων που είχαμε, γιατί ήταν και μια χρονιά στην οποία θρηνούμε 5 ανθρώπους οι οποίοι μάλιστα μπήκανε στη φωτιά, η δουλειά τους ήταν αυτή να μπουν στη φωτιά να προσπαθήσουν να σώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί και τελικά καταλήξαμε στο να έχουμε 5 νεκρούς και πάρα πολύ μεγάλη έντονη κριτική και από το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια για το πώς διαχειρίστηκαν όλη αυτή την κατάσταση από την κυβέρνηση.
1: Κύριε Ριγόπουλε, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει επενδύσει, περί επένδυσης πρόκειται, στην ιδιωτικοποίηση των πάντων. Και οι φωτιές και οι καταστροφές οι οποίες έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή, αν θα δείτε και από τα προηγούμενα χρόνια, ευνοούν αυτούς οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν είτε στην αιωλική ενέργεια είτε σε οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, τους είναι χρήσιμο. Και αυτό έχει μια συνέχεια και από τις προηγούμενες μέρες και με την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού και με ό,τι έχει συμβεί από τη μέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι ένα φαντ, η Νέα Δημοκρατία, η οποία επενδύει κανονικά αυτή τη στιγμή. Τώρα, επί της ουσίας, έχουν δοθεί εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια θα έλεγα, σε ό,τι αφορά την αγορά στόλου, αεροπλάνων και τίποτα από αυτά δεν υπήρξε ή δεν ενεργοποιήθηκε γιατί ήταν όλα καθυλωμένα. Και ο Παύλος Πολάκης έβγαλε πολλά στοιχεία. Προς να ενδεικτικά να αναφέρω ότι τα αεροσκάφη Diamond είναι καθυλωμένα αυτή τη στιγμή και δεν είχαν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι χειριστές.
0: Και στα Μέγαρα, μάλιστα, η ειρωνία δηλαδή.
1: Και
0: ήταν
1: στα Μέγαρα,
0: στην
1: ακριβώς.
0: Περιοχή ακριβώς που γινόταν όλο ο στόχος.
1: Και τα νέα ελικόπτερα, τα AU-139, δεν συντηρήθηκαν, δεν προχώρησε ο διαγωνισμός και αυτά ήταν καθυλωμένα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ένας μεγάλο και χρήσιμο στόλος αεροπλάνων για την κατάσταση δεν υπήρχε. Το δεύτερο, πάρα πολλοί πυροσβέστες, οι οποίοι ήταν και με συμβάσεις και να θυμίσω ότι η δική μας κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε επαναπροσλάβει τους απολυμένους συμβασιούχους πυροσβέστες, αυτοί δεν ενεργοποιήθηκαν και δεν είχαν προχωρήσει την επόμενη, για αυτή την περίοδο που θα ήταν χρήσιμη. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο τι θα κάνεις στο πεδίο την ώρα που έχεις τις πυρκαγιές, είναι και η πρόληψη η οποία πρέπει να υπάρχει. Υπήρχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μετά τη μεγάλη τότε καταστροφή στο Μάτι που είχαμε για το σχέδιο Goldmine, το οποίο δεν προχώρησε ενώ ήταν έτοιμο, το παραδώσαμε, δεν προχώρησε με κανέναν τρόπο. Και να θυμίσω και τις φωτιές, παράδειγμα στην Εύβοια, που με μεγάλη, εν πάση περιπτώσει, ο Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνει αποκατάσταση, έβαλε το σχέδιο Μπένου. Mm-hmm. Τίποτα από αυτά δεν υπήρξε και δεν έχει γίνει. Δηλαδή, γιατί είναι και η μισή μου πατρίδα η Εύβοια, mm-hmm. δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και συνεχίζεται η αποψήλωση και των εδαφών της και της πανίδας της, αλλά κυρίως ό,τι αφορά τους πάρα πολλούς παραγωγούς του πρωτογενού τομέα, οι οποίοι καταστράφηκαν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βασικό στοιχείο είναι η πρόληψη. Και μετά είναι επί του πεδίου να έχει τη δυνατότητα αυτή. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Έχουμε από το 2019 που ανέλαβε η κυβέρνηση 400.000 στρέμματα καμένα στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έτσι όπως εξελίσσεται δημιουργεί για την πατρίδα μας εθνικό ζήτημα. Είναι. Mm. Και αφορά την οικονομία ό,τι λέω εθνικό ζήτημα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που είπα στην αρχή, ότι είναι ένα φαν το οποίο επενδύει, επιβεβαιώνεται με τον τρόπο με οποίο χειρίζεται τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία και μην προσπαθεί να καλύψει ή να αντιληφθεί ή να προσπαθήσει να πετάξει την μπάλα, ότι είναι μια διαχρονική το έχει συνήθεια αυτό, μια διαχρονική δυσκολία, την οποία αυθύνονται όλες οι κυβερνήσεις.
0: Ναι, βολεύει πάντα αυτό το επιχείρημα, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εμένα μ' αρέσει.
1: Και δεν έγιναν και οι υπογειοποιήσεις των καλωδίων. Ναι. Τη ηλεκτρική ενέργεια ή οτιδήποτε άλλο. Είδατε από ό,τι λένε ότι ένα, γι' αυτό το είπα και προηγουμένω, ότι ευθύνονται από μια επένδυση η οποία γινόταν και ήταν μέσα ο Δήμαρχο τη Λίδα. Ως τεχνικό σύμβουλο, η οποία λένε ότι προήρθε η φωτιά η μεγάλη που είχαμε στην περιοχή των.
0: Και γενικότερα, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των πυρκαγιών που προέρχεται από όλε αυτέ τι εγκαταστάσει. Ευθύνεται τέλο πάντων και ο τρόπο με τον οποίο έχουν συντηρηθεί ή δεν έχουν συντηρηθεί τέλο πάντων όλε αυτέ οι εγκαταστάσει και η ΑΠΕ και τα καλώδια που τι συνδέουν. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η αναφορά ως φαντ της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όντως έχουμε τρία θέματα αυτή τη στιγμή που τρέχουν. Αφενός το θέμα της πυρόσβεσης, που ιδιωτικοποιείται και αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει σιγά σιγά. Την ιδιωτικοποίηση του νερού, που και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και την ιδιωτικοποίηση στην ουσία του πολιτισμού, των αρχαιολογικών χώρων.
1: Σωστά το αναφέρετε. Αυτό και για το θέμα του πολιτισμού, αυτό είναι το τρίτο, αν θέλετε, στοιχείο της περίοδου αυτής, όπου η μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά παραδίδεται πάλι σε δυτικά συμφέροντα. Έτσι, δεν νομίζω ότι αν δεν φύγει αυτή η κυβέρνηση, που πρέπει να φύγει, και εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο τώρα.
0: Βέβαια, η κυρία Μενδώνη απάντησε σε όλα αυτά. Είπε ότι εσείς στην αντιπολίτευση είστε λίγο μίζεροι και δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τόσο πολύ επιτυχία.
1: Εντάξει, η κυρία Μενδώνη έχει αναλάβει να καταστρέψει τον πολιτισμό. Περί αυτού πρόκειται. Και ως πρώην, θα έλεγα, εξυγχρονίστρια του Σιμιτιστάν, μια χαρά αξιοποιείται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά αν είναι να είμαστε μίζεροι, γιατί επιμένουμε και θα επιμένουμε στο δημόσιο, εν πάση περιπτώσει, στη δημόσια παρουσία σε χώρους κοινωνικούς, και η αξιοποίησή τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, θα επιμένουμε. Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε και ας λένε ότι είναι μιζέρια. Αυτό δεν είναι μιζέρια, γιατί προστατεύουμε αυτό που λέμε εμείς εθνική κληρονομιά.
0: Τώρα, από εδώ και πέρα, καταλαβαίνω ότι πολιτικά πια πηγαίνουμε προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να δείξει το πρόγραμμά του, να αναδείξει το πρόγραμμά του, να δείξει και πώς το έχει επικαιροποιήσει το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κύριε Ριγόπουλε, το δεύτερο θα σας συμφωνήσω. Όχι να δείξουμε το πρόγραμμα μας, να επικαιροποιήσουμε το πρόγραμμα. Γιατί είμαστε ο μόνος χώρος ο οποίος έχουμε επανειλημμένα επικαιροποιήσει το πρόγραμμά μας. Τα βασικά του στοιχεία είναι ήδη και από συνέδριο επιβεβαιωμένα. Άρα είμαστε πανέτοιμοι, γιατί αν θα είδατε και τώρα και στο θέμα της με τις πυρκαγιές και όλα αυτά που συνέβηκαν, παρουσιάσαμε πρόγραμμα το οποίο ήταν έτοιμο και με στοιχεία συγκεκριμένα. Είμαστε έτοιμοι και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι, αν θέλετε, η επιβεβαίωση της αναγκαιότητας της παρουσίας της αριστερής προοδευτικής ριζοσπαστικής πρότασης που πρέπει να υπάρχει στη χώρα απέναντι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Και το λέω αυτό γιατί είμαστε οι μόνοι οι οποίοι προστατεύουμε απολύτως ό,τι έχει να κάνει με το κοινωνικό, είτε είναι στην παιδεία, είτε είναι στην υγεία, είτε είναι στον πολιτισμό. Και δεν λέω τυχαία την παιδεία.
0: Ακούγα την πρώτη ομιλία της κυρίας Δούρωτα στην Κεντρική Επιτροπή αμέσως μόλις είχε εκλεγεί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και περιέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ ως το μόνο αυτή τη στιγμή αριστερό κόμμα, καθαρά κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς.
1: Κύριε Ριγόπουλε, εδώ και τρία χρόνια και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω το εγώ εδώ, είναι από τις σπάνιες φορές που το κάνω. Επιμένω και λέω ότι υπήρχε ένα σχέδιο συνολικότερο από εξωγενείς κυρίως παράγοντες για την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Η προσπάθεια επιβεβαίωσης της βορύδιας λογικής ότι πρέπει να τελειώσουμε με την αριστερά. Εδώ λοιπόν υπήρξαν όμως και κάποιοι οι οποίοι, εγώ δεν θέλω να πω ηθελημένα, είτε αθέλητα είτε με οποιουσδήποτε άλλους τρόπους, ενεπλάκησαν σε αυτή την ιστορία και βοήθησαν στο να εξελιχθεί μια κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ δυσάρεστη. Όλη αυτή την προηγούμενη. Παρ' όλα αυτά όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι το μόνο αριστερό κόμμα. Σωστά η Ρένα Ιδούρου το επιβεβαιώνει αυτό. Και θα σας έλεγα ότι επιμένω, δεν είναι, γιατί ξέρετε, πολλές φορές κάποιοι λένε ότι τελείωσε. Το έχετε ακούσει και από την Ελλάδα, ότι τελείωσε η ριζοσπαστική αριστερά, τελείωσε αυτός ο χώρος, δεν μπορεί να έχει συνέχεια. Πάμε για καινούργια. Κοιτάξτε, τίποτα δεν τελειώνει όταν υπάρχουν ιδέες. Και όταν αυτές οι ιδέες έχουν και εφαρμοστεί στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησής του. Δύο. Όταν έχεις αυτό το τοπίο, αυτές οι ιδέες και αυτές οι προτάσεις έχουν ισχύ και σήμερα. Άρα εγώ λέω και επιμένω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η πολιτική πρόταση είναι αναγκαία, δεν τελειώνει και δεν μπορεί να τελειώσει κανένας λέγοντάς το, και είναι αναγκαίο να υπάρχει ως ο χώρος ο οποίος, γιατί τα επόμενα χρόνια θα έχουμε, σε επόμενο διάστημα μάλλον, θα έχουμε πολλές κεραγδαίες εξελίξεις, να είναι ο χώρος ο οποίος με την ιστορικότητά του, με την, παρόλο τις δυσκολίες ξαναλέω που έχει περάσει και είναι, να είναι δυσαρεστημένος ένας κόσμος, εμείς λέμε ότι είμαστε εδώ και είναι αναγκαίο να υπάρξει αυτός ο χώρος, γιατί δεν μπορείς να αφήνεις με κανέναν τρόπο να έχεις μόνο, το λέω, τιμώ το ΚΚΕ με την έννοια της διαδρομής του, αλλά δεν μπορεί να είναι η έκφραση στην αριστερά το ΚΚΕ και από την άλλη μεριά να είναι ένα πράγμα το οποίο στην ουσία, θα έλεγα εγώ, δεν εκφράζει αυτό που λέμε τη ριζοσπαστική αριστερά με τις προτάσεις και την

0: εγώ και ο Φώτης ο Κουβέλης. Άρα λοιπόν αυτός ο χώρος είχε πάντα τη δυνατότητα μετά την μεγάλη διάσπαση του 89 να έχει δυνατότητα να υπάρχουν απόψεις, ήταν πλούτος, σε μια μεγάλη περίοδο σώρευσε όλες τις και τις ενσωμάτωσε όλες τις εκφράσεις αριστεράς, γι' αυτό και πήγαμε στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν η διαφωνία πολιτική μπορεί να υπάρχει και είναι και πλούτος όταν αυτή η διαφωνία διαμορφώνει και το πολιτικό σχέδιο. Από εκεί και πέρα βεβαίως πρέπει να είμαστε όλοι σε μια κατεύθυνση, αυτό που η πλειοψηφία λέει. Αλλά εδώ και ένα χρόνο δεν συνέβαινε αυτό. Συνέβη και το πολύ απλό ότι μπήκε στον πάγο όλη η διαδικασία λειτουργίας ενός κόμματος. Που αυτό ήταν το τεράστιο λάθος και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει ανατρέπεται. Ο κόσμος αρχίζει να το καταλαβαίνει και τα μηνύματα είναι θετικά για την επαναφορά και την διάθεση του κόσμου να στηρίξει. Οι οργανώσεις αρχίζουν πάλι να λειτουργούν με όλη τη δυσκολία, αλλά λειτουργούν γιατί ήταν.
1: Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι επανέρχονται.
0: Βεβαίως κύριε Ριγόπουλε. Βεβαίως κύριε Ριγόπουλε, και παράδειγμα είναι πάρα πολύ θετικό ότι έχουμε και δύο βουλευτές, και τον κύριο Καρυπίδη και τον σύντροφο Καρυπίδη και τον σύντροφο τον Αμανατίδη, αλλά και θα δούμε και θα δείτε και το επόμενο διάστημα και θα δούμε και διάφορες νέες εξελίξεις και σε πρόσωπα από το δημόσιο και κοινωνικό χώρο, αλλά ενδεχομένως και από βουλευτές.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε. Βασικά πριν πάμε στο επόμενο, επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, τι εννοείται ότι θα έχουμε νέες να ενταχθούν ξανά άνθρωποι που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Αφήστε αυτό να το δούμε στο επόμενο διάστημα, γιατί ξέρετε όσο ο καιρός απαλύνει ορισμένα πράγματα και υπάρχει κατανόηση, όπως και σε μένα το λέω, να κατανοούμε την αναγκαιότητα της πολιτικής ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική πρόταση. Και επειδή ακούω από πολλούς ανθρώπους και επευρεμμένους ότι έχει την πιο ολοκληρωμένη πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ όσο αφορά το προγραμματικό του λόγο. Άρα νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα το δούμε και την επόμενη περίοδο. Έχουμε μια συλλογική ηγεσία. Εκείνο που είναι αναγκαίο είναι να υπάρχει αυτή η ενιαία έκφραση αυτή τη στιγμή. Να πάμε στις εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ισχυροποιημένος και στη Βουλή και όλα τα υπόλοιπα, με όλη αυτή την εμπειρία σωρευμένη, την δυσάρεστη εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, να αντιληφθούμε όλοι ως πρόσωπα ότι εκείνο που είναι αναγκαίο είναι το συλλογικό συμφέρον, και είναι αυτό που λέω πολύ συχνά, ότι η αριστερά δεν χρωστάει σε κανέναν. Σε προσωπικό επίπεδο χρωστάμε όλοι, όσο και να προσφέρουμε. Πάντα θα χρωστάμε.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τον τελευταίο μήνα στην ουσία, γιατί μιλάμε για ένα μήνα στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε αυτή τη νέα φάση, έχει επικοινωνίες με άλλους χώρους, όμορους να το πούμε έτσι. Δηλαδή έχουμε μια επικοινωνία της κυρίας Ντούρου με τον κύριο Κοτζιά από το Πράτο, έχουμε επίσης ένα ραντεβού με τους οικολόγους πράσινους στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια ερώτηση που έχουν καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με βουλευτές που ανήκανε στη Νέα Αριστερά ως επιτοπλίστων, πλέον είναι ανεξάρτητοι βέβαια όλοι. Οπότε υπάρχει μια τέτοια κινητικότητα, θα το έλεγα.
0: Σωστά το λέτε, και γιατί αυτό είναι πολιτική πρόταση η οποία έχει ειδικό βάρος σε αυτή την κατεύθυνση. Και είναι και στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Εμείς τους όμορους χώρους δεν τους βλέπουμε με την έννοια ότι δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε είτε και σε πολιτική πρόταση, είτε σε πολιτικές επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν οι όμορφοι χώροι έχουν πολύ μεγάλη σημασία και το κάνουμε πράξη αυτή τη στιγμή και με τους οικολόγους πράσινους και με τους και με την νέα, με κομμάτι, με πρόσωπα αυτή και κομμάτι μέρος της Νέας Αριστεράς, αλλά και με τον Νίκο τον Κοτζιά. Θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες τέτοιες. Εμείς δεν έχουμε την αυταρέσκεια ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί, ή την λογική ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να αντιμετωπιστεί ή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας μεμονωμένα, γιατί ο κόσμος, ξέρετε τι λέει, λέει ότι πρέπει να φύγει. Άρα πρέπει να τα βρούμε. Το να τα βρούμε, το προοδευτικό μέρος, δεν σημαίνει να ακυρωθούμε, γιατί την προηγούμενη περίοδο τι λέγαμε, να τα βρούμε, αλλά πρέπει να ακυρωθεί η παρουσία των κομμάτων. Εγώ έχω πει ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ακυρωθεί, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα άλλο κόμμα, ούτε ακόμα και αν θέλετε και η Ελλάδα που υπάρχει σήμερα. Όμως τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να υπάρξει κοινή προσπάθεια και πρέπει να υπάρχει κοινό ψηφοδέλτιο προς αυτήν την κατεύθυνση. Βεβαίως επιλέξανε το ΔΜΕΝ ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης με μία ψήφο. Είδε Ελλάς ότι πάω μόνος μου και δεν έχω καμία σχέση με τους όμορους, δεν θέλω να έχω καμία συνεργασία με όμορους χώρους. Αυτό είναι εγκληματικό πολιτικά. Και επειδή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή, όταν το αποτέλεσμα δεν θα είναι, που δεν φαίνεται να είναι εύκολο η αντιμετώπιση με αυτούς τους όρους της Νέας Δημοκρατίας, με όλες τις εκφάνσεις, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όμως που δεν θα έχει ευθύνη. Θα έχουν

0: Όλοι οι άλλοι, καμία ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έβαλε μπροστά ούτε τα πρόσωπα, ούτε το, ο πολιτικός φορέας έβαλε μπροστά τη δική του επιβίωση, τη, δικό mm-hmm. τη δική του, αν θέλετε, τη δική του ιστεροφημία.
1: Τώρα, ο ελέφαντας στο δωμάτιο σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ είναι εκ των πραγμάτων η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Πρόγραμμα προφανώς δεν έχουμε δει ακόμα, θα το δούμε στη ΔΕΘ προφανώς το πρόγραμμα της Ελλάδας. Όμως έχουμε πάρει κάποιες εικόνες. Έχουμε πάρει κάποια εικόνα από κάποιες δημόσιες ανακοινώσεις, κάποιες δημόσιες θέσεις που έχουν ληφθεί και έχουν εκφραστεί και από τους εκπροσώπους και από τον κύριο Τσίπρα προσωπικά. Με αυτά που έχετε δει μέχρι τώρα, υπάρχει περιθώριο σε προγραμματικό επίπεδο συμφωνίας? Πέρα από το τι λέει το κόμμα σε σχέση με τις συνεργασίες γενικότερα, τι λέει η Ελλάς.
0: Να σου το πω αλλιώς, ότι όταν δημιουργήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν μεγάλες, αν θέλετε, και εύρος διαφωνιών με όλες τις συνιστώσεις και με όλες τις εκφράσεις αριστερά. Όμως το κάναμε. Το κάναμε γιατί είχαμε ένα στόχο να φύγει τότε η συγκυβέρνηση και αυτοί οι οποίοι καταστρέψαν και βάλαν τη χώρα στα μνημόνια. Προφανές είναι υπάρχει για σήμερα. Θα ήταν αδιανόητο εγώ να πω κάτι άλλο και το πιστεύω γιατί το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Υπάρχουν οι δυνατότητες συνεννόησης και με την Ελλάδα, θα υπήρχαν και με το. Αυτοί έχουν επιλέξει και με το Πασόκ. Αυτοί έχουν επιλέξει όμως άλλη διαδρομή. Απ' την άλλη μεριά, ότι προφανώς θέλω να δω και το πρόγραμμα της Ελλάδας, γιατί υπάρχουν πολύ βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συνεννοηθούμε ή να συμφωνήσουμε, αν μπορούσε να υπάρξει. Αν μπορούσε. Δεν μπορεί να υπάρχει, όχι όμως με ευθύνη δική μας. Πρώτο, τι θα γίνει με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Πάμε. Δύο, τι γίνεται με το θέμα της υγείας. Τρία, τι γίνεται με την ΔΕΗ. Θα υπάρξει πρωτοβουλία ή θα έχουμε, αν είχαμε δυνατότητα μιας κυβέρνησης, η ΔΕΗ να επανακάμψει στο δημόσιο τομέα και να μην είναι αυτός ο οποίος είναι πρωταθλητής, αν θέλετε, ο προτρέχων για τις αυξήσεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα. Να θυμίσω ότι είχαμε τη μικρή ΔΕΗ, πώς τη γλιτώσαμε τότε όταν θέλανε να την ξεπουλήσουν την περίοδο της συγκυβέρνησης. Επίσης, το θέμα της παιδείας. Εγώ άκουσα τελευταία και ήταν, αν θέλετε, μια πρόταση ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ο νόμος Περαγκάκη που έχει υπάρξει, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι εύκολο. Ασφάλεια, δικαίου, μιλήσαμε.
1: Σαν ένα τετελεσμό.
0: Ασφάλεια και σαν ένα τετελεσμό και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κοιτάξτε, αν πάμε με τη λογική του ασφάλειας δικαίου, τότε οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν περάσει τόσα, θα έπρεπε ο νόμος που τους έχουν περάσει ότι πρέπει να υπάρχει αντιλογημένη απόφαση, εμείς δεν πρέπει να τον ακυρώσουμε. Είναι λάθος, τεράστιο λάθος και θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο πρέπει να υπάρξει είναι να και για μας, για μένα είναι και προσωπικά είναι πολύ σημαντικό στοίχημα ότι δεν μπορεί να ακυρωθεί το τελευταίο οχυρό, αν θέλετε, κοινωνικής παρουσίας των τη δημόσια εκπαίδευση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και δεν είναι μόνη αυτό. Γιατί το έχω πει και σε πάνελ τηλεοπτικά με δεξιούς εκφραστές αυτής της άποψης, ότι είναι λάθος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και μην επιμένουν. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια με τη μορφή την οποία πάνε να περάσουν εδώ. Και ξέρετε κάτι, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί λέγανε και είπαν ότι ας περιπτώσει τι θα γίνουν τα παιδιά. Να μην πηγαίνουν έξω, να περάσουν εδώ. Η πρότασή μας, και θα έρθω στην ελεύθερη πρόταση, ήταν ότι εδώ μπορούμε να έχουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο να περάσουν όλα το σύνολο των παιδιών, σχεδόν, και ταυτόχρονα να λειτουργεί και με εξωστρέφεια προς τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ έξω από την Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα λοιπόν, όταν βάλανε τη βάση εισαγωγής, κόψανε και τι κάνανε. Μειώσανε σήμερα με τα αποτελέσματα αυτά, δεν είναι μόνο από τις θέσεις, είναι και πόσοι δεν περάσανε, και είναι μεγάλος αριθμός που δεν πέρασε λόγω της βάσης αγωγής. Όμως,
1: δημιουργήθηκε όμως, πλατεία,
0: όμως έχουν μια δεύτερη ταχύτητα το δικαίωμα να πάνε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και αυτά να έχουν τα παιδιά που θα αποφοιτήσουν από εκεί, που δεν πέρασαν λόγω της βάσης αγωγής, πληρώνοντας να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι στρεβλό αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι παράλογο. Είναι παράνοια αυτό το πράγμα. Άρα τι κάνανε, να μια στιγμή, φαντ πάλι η Νέα Δημοκρατία ιδιωτικών συμφερόντων, άρα ιδιωτικών πανεπιστήμιων, άρα να κερδίσουν πάλι πολύ συγκεκριμένοι. Εδώ και η ελεύθερη πρόσβαση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα επιμείνω αυτό, να μην καπηλεύεται ουδείς την πρόταση αυτή. Ήταν πρόταση που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την εφάρμοσε. Εγώ χαίρομαι που η Ελλάς ενσωμάτωσε ή μπήκε σε αυτή τη λογική, αλλά είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή με αφορά και προσωπικά αυτή η πρόταση, θα πω το εξής, ότι είχαμε έτοιμη μαζί με τον τότε υπουργό, τον Κώστα τον Γαβρόλου, είχαμε έτοιμη και στο τεχνικό μέρος της, στην υλοποίησή της. Άρα λοιπόν για μας είναι πολύ σημαντικό και επίσης να θυμίσω ότι είναι η πρόταση που ενσωμάτωσε ο συνασπισμός τότε το 2003 στην πολιτική του πρόταση για πρώτη φορά και ήταν ένα κείμενο το οποίο έφερε την υπογραφή λόγω του Τμήματος Παιδείας, είμαι εκπαιδευτικός όπως ξέρετε, την υπογραφή τη δική μου του Νίκου του Θεοδωκά, καθηγητή τότε του Πανεπιστημίου και σήμερα αφιπηρετής από το Πανεπιστήμιο το Πάντιο και τη σύστησης Βελισσαρίου από το ΕΚΠΑ. Οι τρεις άνθρωποι είχαμε καταθέσει αυτή την πρόταση και είχε ενσωματωθεί στην πολιτική του συνασπισμού. Άρα είναι πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και να το λένε τουλάχιστον. Δεν είναι κακό να το λένε ότι είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και είπα επειδή με αφορά γιατί έχει την υπογραφή μου.
1: Εγώ δεν θα εκπλαγώ αν δούμε στο πρόγραμμα και της Ελλάς να υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή,
0: δεν διαφωνώ. Απλώς δεν διαφωνώ καθόλου. Και βεβαίως και είναι χαρά να υπάρχει και τέτοια πρόταση, βέβαια να μην αλλοιώνεται σε άλλα σημεία. Να το δούμε, σας είπαμε τι θα γίνει με τη ΔΕΗ, τι θα γίνει με τις τράπεζες. Αλλά να πούν και να λένε όλοι ότι είναι πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είναι πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να κλείσουμε, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, με ένα σχόλιο για τις τράπεζες και για το πώς θα μπορούσε να γίνει.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτό.
0: Εγώ επιμένουμε και επιμένουμε. Πρώτα απ' όλα, είχαμε εφαρμόσει τότε την αναπτυξιακή τράπεζα. Χρειάζεται δημόσιο πλέον ένα τραπεζικό. Δεν μπορεί να μην έχει τραπεζικό δημόσιο πλέον, ο οποίο να καθορίζει και του όρου. Και τις πολιτικές που θέλει να ασκήσει μια κυβέρνηση. Αυτό υπάρχει στη Γερμανία. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Παρόλο και τότε το λέγαμε και στη Μέρκελ. Δεν μπορεί να μας λες εμάς μόνο ιδιωτικές τράπεζες. Αυτή τη στιγμή οι μεγάλες τράπεζες συστημικές είναι όλες ιδιωτικές. Άρα λοιπόν είναι αναγκαίο να υπάρξει αυτό. Χρειάζεται δημόσια τράπεζα η οποία θα παίζει αυτό το ρόλο. Θα μπορεί να δίνει δάνεια. Αυτή τη στιγμή δάνεια δεν δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα κλείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί είναι στρατηγική πάλι να κλείσουν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικός πυλώνας του προγράμματός μας και η δημόσια παρουσία στον τραπεζικό τομέα.
1: Κύριε Ρίγα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας σήμερα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Για που ήσασταν στο στούντιο, ότι είναι πάντα καλύτερες συζητήσεις από εδώ. Από κοντά.
0: Κύριε Ριγόπουλο, εγώ χαίρομαι όταν μπαίνω σε αυτό. Είναι ένα το αγαπημένα μου και ως γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ ξέρετε ότι έκανα το παν, μπορούσα να κάνω το παν για να έχουμε τις καλύτερες συνθήκες στο αγαπημένο κόκκινο και θα εκπέμπει, να ξέρουν όλοι, θα εκπέμπει το κόκκινο και θα συνεχίσει να εκπέμπει και να στηρίζει τη ριζοσπαστική αριστερή πολιτική.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάμε εμείς να διακόψουμε τώρα για την ώρα, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και συνεχίζουμε την επόμενη ώρα μέχρι τις 2 μαζί.

0: κόκκινο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι μία. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαρίτινα Σπύρου. Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών καταγράφει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 21 χωρών με διαθέσιμα δεδομένα. Η υποχώρηση στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στη μείωση του καθαρού εισοδήματος από περιουσία και στον περιορισμό των κοινωνικών παραγών. Ο δείκτης αποτυπώνει την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών, καθώς λαμβάνει υπόψη και τις επιπτώσεις του πληθωρισμού. Την ίδια ώρα, στο σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε οριακά κατά 0,2%, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της αρνητικής κατάταξης. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο Πόρτο Γερμενό, σχεδόν τα μισά από τα σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και κατεδαφιστέα. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελία ο δήμαρχος Στυλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά. Οι τρεις απολογήθηκαν επί ώρες και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο σημείο από όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής με πρώτο σταθμό το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας. Στη συνέχεια το κλιμάκιο θα μεταβεί στα Βίλια και στο Πόρτο Γερμενό, ενώ θα πραγματοποιήσει αυτοψία στην Ψάθα. Στη μία το μεσημέρι επισκέπτεται το Δημαρχείο Μεγαραίων, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Μαριέτη και αμέσως μετά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων. Από το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας, ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο κόκκινο για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 ημέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ενώ επανέφερε την ανάγκη δημιουργίας αυτοτελούς υπηρεσίας δασοπροστασίας, επισημένοντας παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεν σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επέτρεψε στα ολιγοπόλια της ενέργειας να αποκομίζουν υπερκέρδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η ρήτρα από μόνη της δεν μειώνει ούτε ένα ευρώ το λογαριασμό του ρεύματος και ζητάει πόροι να κατευθυνθούν σε υποδομές και δίκτυα ώστε η φθηνή ενέργεια των ανανεώσιμο πηγών ενέργειας να φτάσει επιτέλους στον καταναλωτή. Παράλληλα, προτείνει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ελληνικά πετρέλαιο, φορολογήση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσοχή τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες με τον συνήγορό της Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίησή της. Όπως ανέφερε, η 46χρονη κρατήθηκε για 25 μέρες στο Λονδίνο ενώ είχε συνενέσει στην έκδοσή της στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι είχε επιδιώξει ακόμη και με δικά της έξοδα να επιστρέψει στη χώρα. Ο συνηγορός της σημείωσε ότι η εντολέας του συμμετείχε στη διαδήλωση του 2010, όπως και 100.000 άνθρωποι, αλλά όχι στο σημείο του εμπρισμού της τράπεζας. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα σήμερα να είναι ανοιχτή για όσα αφημί λήγουν σε 5 και 6. καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίος οργανώνει αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Από σήμερα έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού στην Αλεξανδρίας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο στη Δελιγιώργη 5559. Διεθνής επικαιρότητα. Στους 7 ανέρχεται ο απολογισμός από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με την αστυνομία. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ο ανήλικος δράστης, μαθητής του σχολείου, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του μετά την επίθεση. Ακόμη 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με τις αρχές ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε 26 φορές. Στη σκηνή εντοπίστηκαν επιπλέον 34 σφαίρες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Real Madrid συνεχίζει την ενίσχυσή της εν ώψη της νέας σεζόν. Έχει ήδη πραγματοποιήσει 6 μεταγραφές με κορυφαία εκείνη του Γιάν Διομαντέ από τη Λειψία, έναντι 140 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου. Παράλληλα, ο Βινίσιους ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2032.
0: Ο καιρός.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις, τα ορεινά και πιθανές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Αντώνη Ριγόπουλο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στη δεύτερη ώρα, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Ξαναλέω λοιπόν την παρέα που είμαστε εδώ πέρα. Είμαστε ο Βασίλης Κουτουβάλης στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, εγώ είμαι ο Αντώνης Ρεγόπουλος. Η εκπομπή είναι ίντριγκες στο κόκκινο και περιμένουμε τα μηνύματά σας που είναι ήδη αρκετά στο Viber στο 698-58-70-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Έχουμε αρκετά μηνύματα και για την προηγούμενη συζήτηση που φάνηκε πως σας ενδιέφερε αρκετά και τα βλέπουμε όλα. Δεν τα διαβάσω τώρα όλα γιατί έχουν σχέση με την κουβέντα που κάναμε πριν, αλλά τα καταγράφουμε και τα μεταβιβάζουμε κιόλας, να ξέρετε όλοι όσοι έχετε στείλει. Να πω μια καλημέρα στην Πέγγι που μας στέλνει και ευχές για καλές διακοπές και ραντεβού το φθινόπωρο. Εδώ θα είμαστε. Και στη Μαρίνα που και εκείνη έτσι στέλνει τις ευχές της. Και όπως είπαμε, Μαρίνα, από τη Δευτέρα θα είναι στις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ο Διονύσης Ελευθεράτος εδώ και θα σας κρατάει παρέα την ίδια ώρα. Καλημέρα και στην Κλεοπάτρα, καλημέρα και στην Αγγελική. Και στον Μιχάλη, είπαμε και νωρίτερα. Έχουμε αρκετά μηνύματα και στην Άννα και στον Γιώργο και στην Έμι. Λοιπόν, θα πάμε όμως σιγά σιγά να καλησπερίσουμε πλέον την κυρία Αντιγόνη Καραδόντα. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων. Κυρία Καραδόντα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ριγόπουλο, εσάς και τον σεβαστό ακροτηριό σας.
0: Κάλεσα, νομίζω είναι προφανές το γιατί έχω ζητήσει την κυρία Καραδόντα να είναι εδώ σήμερα, γιατί έχουμε χιλιάδες στρέμματα τα οποία, δάσους τα οποία έχουν καεί, πάρα πολλά στρέμματα τα οποία προστίθενται κιόλας σε όλα αυτά που έχουν γίνει τις προηγούμενες χρονιές. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Καραδόντα, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά τα προηγούμενα χρόνια και μάλλον όχι μόνο σε σχέση με την πυρόσβεση που είναι το τελευταίο στάδιο, αλλά τι θα μπορούσε να έχει γίνει προληπτικά ώστε τα δάση να μείνουν στην κατάσταση που είναι και να μην ουσιαστικά δημιουργούν ένα τόσο μεγάλο φορτίο με τη φωτιά.
1: Αναφορικά με την πρόληψη θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, γιατί από το 2000 κάποιες εργασίες, όπως από το 2022 και μετά, μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν δοθεί πάρα πολλά εκατομμύρια για την εκτέλεση έργων και εργασιών που έκειται στο αντικείμενο της πρόληψης, όπως είναι η διάνοιξη και η συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, η δημιουργία στεγασμένων ζωνών, είναι οι ζώνες στις οποίες απομακρύνουμε από κάτω τον υπόροφο, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος της μετατροπής της φωτιάς από έρπουσα σε επικόρυφη, η τοποθέτηση δεξαμενών. Και ένα σωρό άλλο που δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία να κάτσουμε αυτή τη στιγμή να τα απαριθμίσω. Mm-hmm. Τέλος πάντων, θα μπορούσα όλα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 30 χρόνια και, περίπου 30 χρόνια, 28 mm-hmm. χρόνια περίπου, θα μπορούσε να έχει λοιπόν διενεργηθεί ένας ολοκληρωμένος συνδυασμός αναφορικά με την πρόληψη. Όπως επίσης και πλέον θα πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε περισσότερα τα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά την χρήση κάποιων καινούργιων μεθόδων που έγκυται στην πρόληψη ομασκών πυρκαγιών. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου να μην τις αναφέρω τώρα, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί το τι θα γίνει αναφορικά με την πρόληψη είναι καθαρά πολιτική απόφαση και όχι την οποία υλοποιεί η δασική υπηρεσία.
0: Βλέπετε ότι δεν υπάρχει αυτή η διάθεση, για να σας διακόψω λίγο.
1: Η διάθεση αυτή φάνηκε τα τελευταία 4 χρόνια μόνο. Παρ' όλα αυτά, πριν από το 2022 και πριν, όχι, δεν υπήρχε. Και αρκεί να σας πω ότι ενώ δινόσαν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ σε δήμους και περιφέρειες και γενικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, εν τούτη η δασική υπηρεσία έπαιρνε μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο προκειμένου να εκτελέσει έργα αντιπυρικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με 1 εκατομμύριο ευρώ για τόσα χιλιάδες στρέμματα δάσους είναι αδύνατο να διενεργηθούν έστω και τα εντελώς απαραίτητα. Όσον αφορά αυτό που θέλω να τονίσω και είναι κάτι που το τονίζω κάθε φορά, είναι ότι γενικώς η πρόληψη με την καταστολή είναι ένα συνηθισμένο αντικείμενο και δεν μπορούν να διαχωρίζονται η πρόληψη με την καταστολή. Η δασική υπηρεσία είναι η μόνη υπηρεσία η οποία έχει τη γνώση και τη διαχείριση, για τη διαχείριση του δάσους και κατ' επέκταση την προστασία του. Γιατί ουσιαστικά η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων διενεργείται μέσα από τη διαχείρισή τους, δηλαδή μέσα από τις μελέτες, τις διαχειριστικές μελέτες. Είναι πολύ εξειδικευμένη όρηση, χωρίστε με, αλλά δεν ξέρω πώς να το πω πιο απλά. Είναι κάποιες μελέτες τις οποίες κάνουμε με σκοπό να απομακρυνθεί το λίμα, να δικάνουμε κάποιους δρόμους, έτσι ώστε να τα δάση, να διατηρούμε την υγεία τους, δηλαδή να είναι υγιή τα δάση μας, και να παίρνουμε τον ξυλό διόγκο, τον οποίο το χρησιμοποιούμε είτε για καυσόξυλο είτε για τεχνικό ξύλο, και να διενεργούμε εκείνα τα έργα τα οποία συντελούν ταυτόχρονα και στην αντιπυρική προστασία των δασών. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το αντικείμενο της Αστικής Υπηρεσίας είναι πολυσχηδές, αλλά είναι και μεταξύ του συνυφασμένο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τη διαχείριση των δασών από την προστασία των δασών. Άρα, mm-hmm. από την πρόληψη και την καταστολή. Όλα αυτά τα πράγματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αποτέλεσμα λοιπόν του διαχωρισμού της πρόληψης με την καταστολή που συνέβη το 1998 είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα. Και αυτό γιατί στην καταστολή δεν υπάρχει επιστημονικότητα, δεν υπάρχει
0: γνώση. Να πούμε λίγο τι έχει γίνει το 1998 για να καταλάβουν και να ξέρουμε όλοι, δηλαδή, ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα που έχει ανακύψει τότε.
1: Το 1998 με ψήφους ελάχιστων βουλευτών της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ έγινε η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης από την δασική στην πυροσβεστική υπηρεσία. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή διασπάστηκε αυτό το ενιαίο αντικείμενο σε δύο ξεχωριστά αντικείμενα, σε δύο διαφορετικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν ούτε το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, mm-hmm. ούτε την ίδια αντιμετώπιση των δασών. Mm-hmm. Χωρίς να θέλω να, και φυσικά δεν το κάνω, χωρίς να θέλω να υποσχελίσω ή να ακυρώσω τον οποιοδήποτε πυροσβέστη, η δασική υπάλληλη, η δασική υπηρεσία είναι αυτή η οποία επί 5 χρόνια σπουδάζουν ό,τι έχει να κάνει σχέση με το δάσος. Mm-hmm. Η δασική υπάλληλη είναι αυτή που κάθε μέρα η δουλειά τους είναι στο δάσος, mm-hmm. σε αντίθεση με έναν πυροσβέστη που θα πάει σε μια δασική έκταση, αν και εφόσον συμβεί δασική πυρκαγιά στην περιοχή του.
0: Ναι, είναι αυτό διαφορετικά λοιπόν, πράγματα προφανώς. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Και αυτό είναι η βασική και ειδοποιώς διαφορά μεταξύ των δύο υπηρεσιών. Mm-hmm. Είναι σαφές λοιπόν ότι όταν εγώ πηγαίνω, εγώ, ο κάθε δασικό υπάλληλο, το εγώ έτσι, συγχωρήστε με, πηγαίνω έξω κάθε μέρα για να κάνω τα έργα, τις εργασίες μου, τη διαχείρισή μου, να παραλάβω τα ξύλα, mm-hmm. τέλος πάντων, όλες αυτές τις εργασίες που πρέπει, καθίσταται σαφές ότι γνωρίζω το περιβάλλον αυτό πολύ, πολύ καλύτερα από κάποιον, ο οποίος αναγκάζεται να πηγαίνει και αν θα αναγκαστεί να πάει μία φορά το χρόνο. Mm-hmm. Εγώ θα ξέρω τον δρόμο, το δρομάκι, που οδηγεί, που δεν οδηγεί. Είναι ενώ ένας πυροσβέστης ο οποίος είναι περισσότερο επιμορφωμένος με την κατάσταση των αστικών πυρκαγιών ή με άλλα συμβάντα, βλέπει χημικά συμβάντα και τα mm-hmm. σχετικά, δεν έχει την ίδια γνώση που λαμβάνω εγώ στη σχολή μου mm-hmm. και στην καθημερινή ενασχόλησή μου. Συγχωρήστε με, θα τονίσω ξανά ότι δεν θέλω να υποσκελίσω, δεν θέλω να ακυρώσω. Εκ του αποτελέσματος και εκ του πρακτέου είναι mm-hmm. αυτό που δηλώνω τώρα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι μέσα στο δάσος αυτός που θα πρέπει να ασχολείται θα πρέπει να έχει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις. Mm-hmm. Εξού και μέσα στο δάσος χρησιμοποιούμε συνήθως υλοτόμους ή ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας και ξέρουν να κάνουν κάποια πράγματα. Και γι' αυτό και όταν συμβαίνει μια δασική πυρκαγιά, με την όποια αρμοδιότητα, την παραμικρή αρμοδιότητα που έχουμε, μπορούμε να καλέσουμε ένα συνεταιρισμό για να κάνει να κόψει κάποια δέντρα mm-hmm. και όλα αυτά. Γιατί θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δάσος όσο ωραίο είναι, ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και λόγω του τοπογραφικού αναγλύφου, κλίσης, mm-hmm. είδος εδάφους, βράχια και τα σχετικά. Και λόγω της βλάστησης, δέντρα ψηλά και αυτά. Και λόγω του υπορρόφου και πολλές φορές σε συνδυασμό και με τα δύο. Είναι ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα που οφείλουμε να το προστατεύουμε. Είναι συνταγματικά προστατευταίο mm-hmm. και οφείλουμε να το προστατεύουμε για να το έχουμε στο διηνεκές. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Και ξέρω να πω ότι κάθε χρόνο, αρχές πριν την αντιπυρική περίοδο, είναι όλα έτοιμα. Έχουμε ένα σκασμό μέσα. Συγχωρήστε mm-hmm. με για την έκφραση.
0: Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και ανακοινώσεις ότι φέτος θα είναι διαφορετικά.
1: Το αποτέλεσμα είναι κάθε χρόνο χειρότερο από την προηγούμενη. Η Ελλάδα είχε, έχει και θα έχει πάντα έρηδες τον Αύγουστο mm-hmm. ή τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο. Είχε, έχει και θα έχει πάντα χαλέπιο. Είχε και έχει και θα έχει πάντα τοπογραφικό, το συγκεκριμένο mm-hmm. τοπογραφικό ανάγλυφο. Έχουμε μεταφέρει την πυρόσβεση, την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών από το έδαφος στον αέρα. Mm-hmm. Αυτό φάνηκε νομίζω και στη τελευταία πυρκαγιά, σε αυτή την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά, ότι τόσο λόγω του αέρα όσο και του πολύ πυκνού καπνού ήταν αδύνατα να πετάξουν τα μέσα. Mm-hmm. Μα δεν είναι δυνατόν όμως όταν συμβαίνει μια φωτιά να περιμένουμε ή να σταματήσει ο αέρας mm-hmm. ή να χαμηλώσει ο καπνός για να σβήσει. Άρα τι σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τη φιλοσοφία της κατάστασης. Τι σημαίνει λοιπόν αυτόν κατ' επέκταση, ότι πρέπει να βάλουμε την επιστήμη στην κατάσταση. Mm-hmm. Άρα δηλαδή θα πρέπει να έχει και ένα ρόλο ουσιαστικό και ενεργό η δασική υπηρεσία.
0: Τον οποίο πλέον δεν έχει και καταλαβαίνω. Επίσης, νομίζω και διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε όλα αυτά, επειδή τώρα το συζητάμε με αφορμή τις φωτιές, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί το χειμώνα θα συζητάμε περίπου τα ίδια πράγματα με αφορμή τις πλημμύρες. Ο ρόλος ο δικός σας είναι και γι' αυτό το ζήτημα, νομίζω, μέσα στην.
1: Ναι, ήδη έχουν μετά τις ανομίσεις ότι ο αρμόδιος υπουργός εχθές δήλωσε ότι ξεκινάνε και ξέρω ότι ξεκινάνε οι μελέτες για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών, λέγοντας αντιδιαβρωτικά να το εξηγήσουμε γιατί υπάρχει μια σύγχυση, είναι τα οι πρόχειρες κατασκευές που γίνονται από τα ξύλα, τα καμένα ξύλα, δηλαδή τα κορμοφράγματα, τα κορμοδέματα, τα κλαδοπλέγματα, σανιτότυχη και τα σχετικά. Και σε κάποιες περιπτώσεις και αντιπλημμυρικά έργα που είναι τα φράγματα βάρους, μεγάλες δηλαδή βαριές κατασκευές από τσιμέντο, οι οποίες γίνονται μέσα στις κοίτες των ρεμάτων, συνήθως στις ορεινές κοίτες. Είναι μαθηματικά σίγουρο ότι συγκεκριμένες περιοχές, Ψάφα, Πόρτο Γερμενό και τα σχετικά, και λόγω του εδάφους που έχουν και λόγω των κλίσεων και όλα αυτά, σίγουρα αν σε κάποια φωτιά, σε κάποια πλημμύρα ή σε κάποια έντονη βροχόπτωση, θα υπάρχει σίγουρα κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο. Το κατά πόσο έντονο ή όχι θα είναι, φαντάζομαι ότι θα είναι συνάφεια της έντασης της βροχόπτωσης. Ναι. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η δασική υπηρεσία, όπως αποδεικνύεται, είναι πάντα μέσα στο δάσος, είτε πριν είτε μετά. Οι υπάλληλοι της είναι επιστήμονες, δεν είναι...
0: Υπάρχει επαρκής αριθμός ανθρώπων που στελεχώνουν τη δασική υπηρεσία σήμερα ή λόγω της κατάστασης...
1: Όχι, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός. Είμαστε μια υποστελεχωμένη υπηρεσία με ένα πολυσχηδές και πολυδιάστατο αντικείμενο, με μια πάρα πολύ δύσκολη νομοθεσία, η οποία πολλές φορές μας φέρνει αντιμέτωπους με τους πολίτες και μας κάνει να μην είμαστε αρεστοί. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να το πω μέσα από την συχνότητά σας, ότι οι δασικοί υπάλληλοι δεν είναι αυτοί που νομοθετούν. Οφείλουν να εκτελούν αυτά που η πολιτεία νομοθετεί. Παρ' όλα αυτά, ο καθένας από εμάς αγαπάει τη δουλειά του, προσπαθεί να κάνει τα καλύτερα δυνατά. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοια η φύση και λόγω της συνταγματικής υποχρέωσης ότι πρέπει να προστατεύουμε τα δάση, που πολλές φορές μας φέρνουν αντιμέτωπους με τους ίδιους τους πελούτες, πράγμα που δεν μας αρέσει καθόλου αυτό. Πάντως γενικά είμαστε μια υπηρεσία που δεν μας αγαπάει ο κόσμος, σε αντίθεση με το πυροσβεστικό σώμα που το λατρεύει.
0: Εντάξει, ναι, κοιτάξτε, νομίζω πως είναι κάτι το οποίο μαθαίνετε κιόλας, γιατί είναι σημαντικό να ακούσει και ο κόσμος ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του δασολόγου και στη διαχείριση και στο να καταλάβει πώς λειτουργεί το δάσος και πώς μπορείς να το προστατέψεις. Δεν μπορεί να το κάνει πυροσβεστική αυτό αν δεν ενημερωθεί πρώτα απ' όλα και επιστημονικά από εσάς.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Ριγόπουλε. Φέτος έβγαλε. Βασικά, έχω ένα πολύ μεγάλο παράπονο από εσάς τους δημοσιογράφους.
0: Εδώ είμαστε, να τα
1: ακούσουμε. Και αν έχω και τον χρόνο μετά, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση, αν δεν έχετε πρόβλημα. Πραγματικά, όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσείς, συγγνώμη, δεν απευθύνεται προσωπικά σε εσάς.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αλλά πραγματικά, όλοι οι δημοσιογράφοι βάλεστε εναντίον της δασικής υπηρεσίας. Τις τελευταίες μέρες έχω ακούσει τόσα πολλά πράγματα για αυτό το πρόγραμμα του Αντινέρο, που ουσιαστικά λέγεται είναι πρόγραμμα προστασίας δασών, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για το οποίο εμείς οι δασικοί πάλι υπερβάλαμε αυτό. Δεν έχουμε άδειες για να πάμε να κάνουμε αυτό. Και το μόνο που ακούμε μονίμως είναι ότι είναι κατηγόριες. Οι δασικοί δεν κάνανε αυτό, οι δασικοί δεν κάνανε το άλλο, δεν κάνανε το άλλο. Αντίθετα λοιπόν όμως, βλέπω φωτογραφίες που κυκλοφορούν μέσα στο ίντερνετ. Ένας πυροσβέστης μέσα από τη φωτιά, που σαφέστατα εννοείται αξιέπαινο, να σώσει, ξέρω εγώ, ένα σκυλάκι ή μία αστυνομικός και ταυτόχρονα να εξαίρεται και να γίνεται αντικείμενο σχολείων και από τους πολίτες και από τους δημοσιογράφους. Δεν άκουσα όμως ένα δημοσιογράφο όταν γίνονται όλα αυτά τα έργα, τα αντιδιαβρωτικά, τα αντιπλημμυρικά, που σώζουν πραγματικά χιλιάδες ζωές, και το τελευταίο έργο είναι αυτό που έγινε στην Πάρνηθα και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, το οποίο με τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις έσωσε την Αθήνα, τη βορεινή πλευρά, από πλημμύρα. Δεν άκουσα ποτέ ένα δημοσιογράφο να πει μπράβο ρε παιδιά, κάντε κι εσείς κάτι.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σαν κριτική, εγώ το καταλαβαίνω σαν κριτική και καταλαβαίνω κιόλας ότι ο λόγος είναι πολύ ψυχρός και έτσι άσχημος, ή που μπορώ να σας απαντήσω το γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι ότι δημιουργεί μια πολύ καλύτερη, πολύ πιο ωραία τηλεοπτική εικόνα, η εικόνα της φωτιάς με τον πυροσβέστη και το σκυλάκι, από ένα έργο που γίνεται σε στιγμή που δεν είναι κρίσιμη εκείνη η στιγμή, όταν γίνεται το έργο, ας πούμε, για τα αντιδιαβρωτικά στην Πάρνηθα. Νομίζω πως είναι τόσο ψυχρός ο λόγος και τόσο άσχημος στην ουσία.
1: Ναι, αλλά στη φωτιά. τόσο στην Πάρνηθο όσο και στις άλλες, υπήρξαν περιπτώσεις, και δεν θέλω τώρα ούτε να αυλογήσουμε τα γένια μας ούτε τίποτα, υπήρξαν περιπτώσεις για τις οποίες εχθές διάβασα και κάποια σχόλια, όπου λειτουργήσε το πρόγραμμα Αντινέρο και πραγματικά υπάρχουν και δημοσιεύσεις για αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι δηλαδή το λέμε για να βλογάμε τα γένια μας. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα ότι όλα αυτά τα μέτρα λειτουργήσαν και ήταν αποτελεσματικά. Παρ' όλα αυτά όμως, εκεί δεν ήταν κανένας για να δώσει χαρακτήρια σε εμάς. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι μέσα στο δάσος. Και ο κάθε ένας από εσάς ή από τον οποιοδήποτε πολίτη δεν θα πάει μέσα στο δάσος.
0: Ναι, και δεν θα καταλάβει ότι το σπίτι του μπορεί να σώζεται ακριβώς από κάτι που έχει συμβεί σε ένα μέρος το οποίο δεν βλέπει ποτέ.
1: Ακριβώς. Και επίσης εμείς προφανώς δεν έχουμε καλές δημόσιες σχέσεις. Ίσως είναι και αυτός ένας λόγος. Γιατί τελικά παίζουν όλα ρόλο σε αυτή τη ζωή και σε αυτή την κοινωνία. Τέλος πάντων, συγχωρήστε με αν
0: έχει
1: έτρεχα ένα
0: παράπονο. Επειδή θα έχουμε λίγο χρόνο και είπατε ότι θέλετε να κάνετε και κάποια ερώτηση εσείς, και δεν είναι κακό να κάνουμε και η κανονική συζήτηση, δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά οι ερωτήσεις πάντα. Να σας ακούσουμε και για την ερώτηση και για να προλάβουμε να το συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, το 1998, όταν η δεσοπυρόσβεση μεταφέρθηκε από τη δασική υπηρεσία στο πυροσβεστικό σώμα, την τότε εποχή, το 1998 δηλαδή, πολλοί έγκριτοι δημοσιογράφοι των μεγάλων ειδικά εφημερίδων και καναλιών υποστήριξαν την επιλογή αυτή, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων και δυσκολία άμεσης επικοινωνίας με τους δασικούς υπαλλήλους. Όπως σας είπα, ήμασταν μέσα στη φωτιά. Σήμερα λοιπόν έχουν περάσει 3 δεκαετίες σχεδόν, για την ακρίβεια 28 χρόνια. Και αυτό που βιώνουμε κάθε χρόνο στη χώρα μας είναι απώλεια ανθρώπινων ζώων, τεράστιες περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημιές. Θα μου επιτρέψει λοιπόν, με όλο το σεβασμό τόσο στο πρόσωπό σας όσο και στο ακροατήριό σας, να σας ρωτήσω, αν γυρίσαμε λοιπόν το 1998, τι θα είχε μεγαλύτερη αξία? Η ευκολότερη ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης ή η διατήρηση της ασωπηρώσεως δασική υπηρεσία? Δηλαδή, αυτόν τον φωτέρα ρέα που γνωρίζει, διαχειρίζεται και προστατεύεται το δάσος και που βάσει του συντάγματος είναι ο καθήλυν αρμόδιος. Με βάση λοιπόν αυτή την εμπειρία όλων αυτών των ετών, θεωρείτε ότι έχει έρθει η ώρα να επανεξεταστεί ο ρόλος της δασικής υπηρεσίας και της δασοπυρόσβεσης?
0: Είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Είναι ενδιαφέρουσα με την έννοια ότι εφόσον. Καλά, το 1998 εγώ δεν είχα την αντίληψη να καταλάβω τι λένε ή τι λέγανε τότε οι συνάδελφοι ως επιχείρημα για να διακυλογήσουν τότε την αλλαγή του καθεστώτος. Αλλά αν το επιχείρημα ήταν ότι αφού δεν μας ενημερώνεται εμάς, οπότε ας πάει ολόκληρη η αρμοδιότητα στην πυροσβεστική, είναι λίγο εξωφρενικό σαν επιχείρημα. Δεν είναι το ζήτημα το πώς θα ενημερώνονται οι δημοσιογράφοι. Και τέλος πάντων, αν το απλώσουμε και λίγο στο τι συμβαίνει σε όλα τα πεδία, ειδικά στην Ελλάδα, η ενημέρωση που έχουν οι δημοσιογράφοι σε όλα τα πεδία, από την υγεία, από την παιδεία, από το πυροσφυγικό, από όλα τα θέματα, είναι ελάχιστη σε όλες τις υπηρεσίες. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να δικαιολογήσει κανένας δημοσιογράφος το να κλείσει μια υπηρεσία επειδή δεν είναι αρκετά βοηθητική στο δικό μας έργο. Προφανώς θα πρέπει να είναι οι υπηρεσίες όλες βοηθητικές και προς εμάς, αλλά η βασική τους αρμοδιότητα είναι η αρμοδιότητα την οποία έχουν να υλοποιήσουν, όχι το να ενημερώνουν τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να ενημερωθούν ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, ακόμα και σε συνθήκες στις οποίες, όπως τώρα και με την κυβέρνηση τη σημερινή, η ενημέρωση είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο, ακόμα και για πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι στο δημόσιο, ως δημόσια δεδομένα. Δεν είναι κρυφά, δηλαδή, δεν είναι τα off the record και κάποια φοβερή αποκάλυψη. Αλλά είναι, άμα ήταν αυτό όντως το επιχείρημα το 1998 για να φύγει η αρμοδιότητα από την δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική, είναι τουλάχιστον εξοργιστικό. Δεν μπορώ να το φανταστώ δηλαδή.
1: Προφανώς, δυστυχώς ήταν ένας.
0: Δεν το αμφισβητώ ότι υπήρχε, αλλά θέλω να πω ότι δεν βγάζει και ιδιαίτερο νόημα.
1: Εντάξει, καλά, να απαντήσω, οι δημοσιογράφοι είσαστε η τέταρτη εξουσία, οπότε
0: για να απαντήσω και στο ερώτημα αν έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε για την αλλαγή αυτή του καθεστώτος και να επανέλθει στην ουσία στην δασική υπηρεσία η αρμοδιότητα, νομίζω πως τα τελευταία χρόνια εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει και την έχω κάνει και την έχουμε γράψει και σε αρκετά μέσα και μαζί κυρία Καραδόντα, την έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν, ότι είναι απαραίτητο πια να ξαναμπεί η δασική υπηρεσία και να επανέλθουν οι αρμοδιότητες, γιατί πια δεν είναι αστείο. Όταν έχουμε 400.000 στρέμματα το χρόνο, ας πούμε, να καίγονται, είναι τρομερά νούμερα. Τα οποία προφανώς αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα δεν είναι αρκετό σε κάθε περίπτωση. Άσχετα με το πώς το προβάλλει κάθε κυβέρνηση, όποια και να είναι, προφανώς δεν είναι αρκετό. Οπότε χρειάζεται σίγουρα κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, και αυτό μία τελευταία κουβέντα, γιατί έχω κάνει και κατάχρηση πάνω στον χρόνο σας.
0: Θα πρέπει να κλείσουμε όντως τώρα, βλέπω και την ώρα.
1: Ναι, απλό μία αυτό, ότι χώρες που είχαν ακριβώς το ίδιο σύστημα δασοπυρόσβεσης με εμάς, τελικά αναγκάστηκαν μετά από πολύ μεγάλα συμβάντα να επιστρέψουν στο αρχικό που ήταν η δασική υπηρεσία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και εμείς, συγγνώμη αν έκανα καταχρήσει τον χρόνο. Καθόλου, καθόλου, κύριε Καθόλου, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Αντιγόνη Καραδόντα, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων. Θα πάμε λοιπόν στο διάλειμμα του και μισή και θα μπαίνουμε μετά στην επόμενη, στην τελευταία μισή ώρα και πάλι για θέμα έτσι, δημοσιογραφίας. Θα πάμε λίγο έτσι, συντεχνιακά σήμερα.
2: Στο κόκκινο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο εδώ. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί όπως έχουμε πει. Να πούμε καλημέρες σε όλους όσους μας ακούγατε. Ακούγει και η Κατερίνα και ο Μιχάλης και η Μαρία που έχει καλές διακοπές και η Δήμητρα από την Πεύκη. Γενικά σήμερα έχουμε πολύ συμμετοχή και αυτό είναι πολύ ευχαριστώ παρά την ημερομηνία που γράφει 7 Αυγούστου. Να πούμε ότι αυτό έχω ξεχάσει να το πω εγώ και φταίω εγώ γι' αυτό. Υπάρχει και τρέχει η καμπάνια αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Συγκεντρώνουμε εδώ στο κόκκινο νερά, ισοτονικά ποτά, φυργανιές, κράκερς, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Μέχρι τις 13 του μηνός μπορείτε να τα φέρνετε εδώ στο κόκκινο Δελιγιώργη 5559. Είναι πολύ κοντά στο μετρό Μεταξουργείο, οπότε έρχεστε σε 3 λεπτά θα είστε εδώ στο γραφείο του κόκκινου, λέμε και ένα γεια και μας αφήνετε τα πράγματα. Η δράση είναι από το Solidarity Everywhere και μπορείτε να επικοινωνήσετε οι περισσότερες πληροφορίες με την οργάνωση στο 698-04-78-849. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο σήμερα έχουμε κόσμο. Πριν ήταν ο κύριος Πάνος Ρήγας από τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε έναν πολύ καλό συνάδελφο και ένα πολύ καλό φίλο, τον Χρήστο τον Αβραμίδη, τον οποίο τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές σίγουρα. Είναι ένας πολύ έτσι δυναμικός συνάδελφος, ο οποίος έχει αναλάβει τα τελευταία 2 χρόνια. Χρήστο, καλησπέρα.
1: 1,5, 18 μήνες. Καλησπέρα στη δροσερή παρέα.
0: 18 μήνες λοιπόν τώρα πηγαίνει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, θέτει τα ερωτήματά του. Ελάχιστες φορές παίρνει απαντήσεις, θα πω εγώ. Συνήθως παίρνει επιθέσεις, εισπράττει επιθέσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βγαίνουν ειδήσεις από το γεγονός ότι δεν δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πολλοί θα λέγανε ότι είναι και η δουλειά του να μην δίνει απαντήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα μας το εξηγήσει ο Χρήστος τώρα.
1: Έτσι λένε οι παλαιότεροι. Εγώ τώρα είμαι ένας άνθρωπος που τώρα έχει ξεκινήσει στην πραγματικότητα, στον μακρύ χρόνο, στο να συμμετέχει στις ενημερώσεις πολιτικών συντακτών. Και η αλήθεια είναι πως καμιά φορά και η σιωπή είναι είδηση. Έτσι. Δηλαδή, άμα ρωτάς τι γίνεται με τα διακριτικά στους αστυνομικούς και δεν σου απαντάει, ή τέλος πάντων βρίσκει κάθε τρόπο να απαντήσει οτιδήποτε άλλο και να σου επιτεθεί, αντί να απαντήσει γιατί. Αφού έχεις πει ότι μπήκαν τα διακριτικά. Στα τελευταία 13 βίντεο που είδαμε από 13 διαδηλώσεις δεν έχει διακριτικά. Εκεί πέρα έχεις μάλλον μια είδηση. Ναι. Είναι και λίγο ισοκομματικές ειδήσεις αυτές καμιά φορά. Γιατί ξέρεις, έχει ένα.
0: Ποιον υπουργό θα δώσει περισσότερο από τον άλλον.
1: Ναι, για την ακρίβεια, η αλήθεια είναι πως ο Μαρινάκης και κάθε κυβερνητικός εκπρόσωπος πολλές φορές αναγκάζεται να μπει μπροστά σαν κυματοθράφστης προκειμένου να καλύψει τις μη απαντήσεις και τα λάθη άλλων. Δηλαδή τώρα. Όταν σε ρωτάει κάποιος τι γίνεται με τα διακριτικά, φέρνει μία ανακοίνωση από το Υπουργείο του κυρίου Χρυσοχοίδη, η οποία λέει ότι έχουν μπει και μετά δεν μπαίνουν. Εντάξει, πρώτη ερώτηση, πιθανότητα και για κάποιον που είναι πολιτικός συντάκτης και ξέρεις, οι πολιτικοί συντάκτες αγαπάνε λίγο την ίντριγκα, την εσωκομματική, να δουν ποιος μάλωσε με ποιον στο εκάστοτε κόμμα και δει στο κυβερνητικό. Η πρώτη ερώτηση είναι, εντάξει, εδώ πέρα αυτό που είπατε δεν ισχύει. Μας είπατε ψέματα εσείς ή ο κύριος Χρυσοχοίδης. Εκεί πέρα είναι προφανές ότι αν πεις ότι. Εντάξει, δεν φταίει κανένας, δεν είναι ψέματα και καλύψεις την απάντηση, μία απάντηση. Έχεις πάρει.
0: Έχεις πάρει
1: θέση. Εντάξει, είναι στο job description τώρα να μην αδειάζει τον εκάστοτε υπουργό. Αν και μια-δυο φορές το Φλωρίδη τον έχει αδειάσει. Είναι ενδιαφέρον αυτό, αν δει κανείς και τα όσο κομματικά. Αλλά εκτός από το job description, είναι μία επιλογή η οποία είναι κατόπιν σχεδιασμού. Είναι μία πολύ συνειδητή επιλογή. Κατά συνέπεια.
0: Μέσα σε αυτό όμως υπάρχει και το κομμάτι των επιθέσεων, το οποίο δεν είναι μέσα στο job description και δεν το έχουμε δει να συμβαίνει γενικότερα από τους προηγούμενους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Τουλάχιστον όχι με αυτή την ένταση που γίνεται σε σένα.
1: Ναι, και αυτό λένε και οι περισσότεροι και οι περισσότερες που έχουν μια εμπειρία από προηγούμενους. Έχει γράψει και άρθρα ο Μανώλης ο Κοτάκης και άλλοι συνάδελφοι με τους οποίους, αν συζητούσαμε σε ένα κρασί πολιτικά, θα διαφωνούσαμε 95%. Παρ' όλα αυτά, βλέπουν ότι είναι ένα θεσμικό επίπεδο το οποίο να έχει τους κανόνες του. Αυτοί παραβιάζονται. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν παραβιάζονται τώρα από έναν, δύο, τρεις, πέντε δημοσιογράφους που είναι πιο επίμονοι και ρωτάνε όταν δεν παίρνουν απάντηση. Εντάξει, παραβιάζονται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Σε κουράζει αυτό εσένα προσωπικά δηλαδή?
1: Νομίζω όχι, γιατί η αλήθεια είναι πως σε αυτό το μετερίζει της δημοσιογραφίας έχει χρειαστεί να κάνουμε πολύ πιο δύσκολα και επικίνδυνα πράγματα με πολύ μικρότερη επίδραση. Που ξέρεις, αν τα ζήγιζες, θα έλεγες τώρα αξίζει, δεν αξίζει αυτό. Δηλαδή, άμα γυρίσω το χρόνο πίσω, ας πούμε, στα μακεδονικά, έχοντας ζήσει τα μακεδονικά στη Θεσσαλονίκη, το να καλύπτεις τις πορείες που ήταν οι φασίστες από τη μία, από την άλλη, οι αντιφασίστες ευτυχώς κράτησαν λίγο την πόλη καθαρή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Εσύγκρινε το ένα. που μπορεί να φας και καμιά πέτρα, σε σχέση με το άλλο που μπορεί να φας κανένα ευριστικό σχόλιο στο Facebook. Ναι, ναι, ναι.
0: Απ' την άλλη, αυτό που γίνεται, εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν το έχουμε ξαναδεί. Αφενός δεν έχουμε δει τόση επιμονή και από δημοσιογράφους. Δηλαδή, αυτό είναι, έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει, αλλά όχι σε τέτοια συχνότητα και με τέτοια συστηματικότητα, θα λέγαμε.
1: Και όχι σε αυτή τη χώρα.
0: Και όχι σε αυτή τη χώρα, ίσως, ναι. Ναι, στο εξωτερικό υπάρχουν τέτοια φαινόμενα πολύ περισσότερα και πολύ, είναι πολύ πιο αποδεκτά.
1: Στην, φαίνεται... στην Αμερική του Τραμπ, έτσι, όχι στη Σκανδιναβία.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Τώρα στην Ελλάδα φαίνεται ότι ξαφνικά είναι σαν να έχουν πέσει και ήδη από τα σύννεφα, ότι εμφανίστηκε ένας τύπος τώρα. Πιτσιρικά θα το βάλω σε πολλά εισαγωγικά σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς συντάκτες πολλές φορές, που είναι αποφασισμένος να ρωτήσει και να ξαναρωτήσει και να βάλει θέματα τα οποία δεν είναι στην ατζέντα των κεντρικών μέσων ενημέρωσης. Πιστεύεις ότι είναι προετοιμασμένος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πλέον για το τι θα πρέπει να αντιμετωπίσει, ή έρχεται περιμένοντας ότι θα ακούσει τα θέματα της επικαιρότητας όπως παίζουν σε ένα κεντρικό μέσο?
1: Νομίζω ότι είναι διάφορες φάσεις από τις οποίες περνάει, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την πολιτική διαδικασία. Στο παρελθόν, μετά τους πρώτους μήνες, έχω την εικόνα ότι ετοιμαζόταν πάρα πολύ σκληρά και προσπαθούσε σε κάθε πιθανό ερώτημα που μπορεί να θέσει η ατζέντα ή ο εκάστοτε δημοσιογράφος με τα ειδικά θέματα που ασχολείται, προσπαθούσε να διαβάζει και να είναι έτοιμος. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, με τον ένα, με τον άλλο τρόπο, και επειδή ο κύριος Μαρινάκης για πρώτη φορά θα προσπαθήσει να εκλεγεί, καθότι κατεβαίνει στα βόρεια των Αθηνών, νομίζω ότι ξοδεύει το χρόνο του σε πολλές περιπτώσεις αλλού, να το πω εύσχημα. Οπότε αυτό στη συνέχεια μπορεί να σημαίνει και μια όξυνση των επιθέσεων, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Οι επιθέσεις εκτιμώ ότι δεν σχετίζονται τόσο ούτε με την ιδιαιτερότητα του ατόμου, του κυρίου Μαρινάκη, ούτε με την κεντρική πολιτική κυβερνητική γραμμή, οπωσδήποτε. Δηλαδή θα μιλήσει αυτός και θα του επιτεθούμε. Άλλωστε φάνηκε αυτό και από τον τρόπο που άδειασε τον κύριο Μαρινάκη και η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με την απειλή ΣΛΑΠ. Που είπαν ότι στην πραγματικότητα δεν πρέπει
0: δεν
1: να κάνεις
0: κάνει, ναι, απειλές. Είχε απειλήσει να πούμε στον Χρήστο ότι θα του κάνει μήνυση, θα του κάνει αγωγή για μια ερώτηση, για ποιο ήταν, για μια παρέμβαση.
1: Ήταν για την υποτιθέμενη αποτροπή στοιχείο των προσφύγων. Anyway, αυτό που ήθελα να πω πέραν του να σε ευχαριστήσω για το σχόλιο για την ηλικία μου, χρειάζονται αυτά για την αυτοπεποίθηση. Όσο περνάνε τα χρόνια και η φθορά του χρόνου έτσι βγαίνει πάνω μας, είναι καλά αυτά. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι πιστεύω πως επενδύεται με αλφα-γιώτα ο χρόνος αλλού. Οπότε, αν μετά δεν έχεις κάτι να απαντήσεις, είναι λίγο θέμα. Δηλαδή, τελευταίο θέμα στο οποίο υπήρξε επίθεση. Ρωτάμε για τα προσφυγικά. Όχι για κάτι που είπε ο Ρουβίκονας, η Ανταρσία, ο ΣΥΡΙΖΑ, για κάτι που είπανε οι ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ, οι οποίοι συγκεκριμένα ανέφεραν ότι έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι πρόκειται να γίνει με αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Είχαν ρωτήσει την κυβέρνηση, είχαν απευθύνει ένα ερώτημα, η κυβέρνηση είχε 60 μέρες να απαντήσει. Δεν απάντησε η κυβέρνηση, στον ΟΗΕ, έτσι, γκόστινγκ στον ΟΗΕ.
0: Και στην Κομισιόν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, και πιο πριν, στην Κομισιόν κτλ. Να κάτι που δεν είχαμε δει σε αυτή τη χώρα, το γκόστινγκ στον ΟΗΕ. Και δεν απάντησε. Οπότε στη συνέχεια ρωτήσαμε εμείς γι' αυτό. Θα έλεγε κανείς, οποιαδήποτε χώρα, με οποιοδήποτε δημοσιογραφικό κριτήριο, αριστερό, δεξιό, κεντρό, φιλελεύθερο, ότι αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα έπρεπε να γνωρίζει. Και τι να απαντήσει γι' αυτό, μας πέταξε τώρα δύο ατάκες, οι οποίες ούτε σε φοιτητικό αμφιθέατρο δεν στέκονται. Η μία ήταν για τα αυτοδιαχειριζόμενα κηλικία στα οποία μπορεί να συχνάζεται σε μένα, ας πούμε. Εντάξει, ρώτησα για τον ΟΗΕ. Μη μου λες που πίνω τον καφέ μου. Δεν είναι τόσο σημαντικό για το Πανελλήνιο, ας πούμε. Και δεύτερον, ότι αν έρθει μια κυβέρνηση του βουνού που εσείς θέλετε, με κατηγόρησε κιόλας ότι θέλω μια κυβέρνηση του βουνού, τότε μπορεί και οι ξενώνες καρκινοπαθών να γίνονται αυτοδιαχειριζόμενα και όχι από το κράτος. Καλά, καταρχήν να πούμε ότι ας υπάρχουν ξενώνες καρκινοπαθών και των συνοδών τους.
0: Και στους διαχειρίζεται όποιος θέλει.
1: Ναι, και στους διαχειρίζεται όποιος θέλει. Εδώ δεν υπήρχαν και άνθρωποι κοιμόντουσαν στα μάξια μέχρι. Οι άνθρωποι από τα προσφυγικά να δημιουργήσουν δύο ξενώνες καρκινοπαθών δίπλα από τον Άγιο Σάβα, για να μπορούν να κοιμούνται οι άνθρωποι όταν περιμένουν τους ασθενείς να τελειώσουν από τη θεραπεία, ή και οι ασθενείς όταν θα περιμένουν από τη μία μέρα στην άλλη να πάνε στη δεύτερη χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε ότι εδώ είναι ένα μοτίβο επίθεσης, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την πολιτική έλλειψη. Καλύπτει αυτή την πολιτική έλλειψη.
0: Και απευθύνεται νομίζω και σε ένα ακροατήριο, δηλαδή δεν απευθύνεται σε σένα αναγκαστικά η επίθεση, απευθύνεται στο ακροατήριο που τον ακούει και τον θα ήθελα να τη στήριξή του τέλος πάντων.
1: Και πιθανότατα ναι, το ακροατήριο το οποίο θα έχει να διαλέξει ανάμεσα στο ποιον θα σταυρώσει στο βόρειο των Αθηνών, θα έλεγα εγώ, τυχαία, μια περιοχή.
0: Τώρα, για να μην το κάνουμε όλο μονοθεματικό για τον κύριο Μαρινάκη και να το δούμε και λίγο πιο ανοιχτά σε σχέση και με το δικό μας το συνάφη και με τα μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκε στα προσφυγικά. Χθες υπήρχε, προχθές μάλλον, μια εκδήλωση στα προσφυγικά, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μιλούσε εσύ και ο Άρης Χατζηστεφάνου και ο Λουκάς το Αμέλος από το Όμνια, και είχε πολύ ενδιαφέρον το πώς αυτό το θέμα, ένα πολύ μεγάλο θέμα, και είναι, όπως το περιέγραφες και εσύ, ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να χτυπήσει όλα τα, να τσεκάρει όλα τα κουτάκια ενός κλασικού παραδοσιακού mainstream μέσου, για να παίξει αυτό το θέμα σαν ένα βασικό θέμα της επικαιρότητας, ειδικά όταν υπήρχε το θέμα με την απεργία πείνας. Πώς αυτό προβλήθηκε, αν προβλήθηκε, και πώς κατάφεραν και το εξαφάνισαν, έχει το δικό του ενδιαφέρον και νομίζω πως ανταποκρίνεται και σε πολλά άλλα, αν το ξεκινήσουμε προσφυγικά.
1: Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα, θεωρητικά, αν για κάποιο λόγο θα έπρεπε να έχω πρόβλημα με τον αρχισυντάκτη μου ή τον εκπρόσωπο της εργοδοσίας, θα ήταν ότι δεν έτρεξα πολύ και δεν έτρεξα πολύ γρήγορα για να προλάβουμε τους ανταγωνιστές. Αντίθετα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν αντιμετώπισε κανένας σε σχέση με τα προσφυγικά, γιατί από τα κυρίαρχα μουμουέ το ζήτημα των προσφυγικών θαύτηκε. Και αν τικάρουμε λίγο τα κουτάκια, να το μοιραστούμε και με τους ανθρώπους που μας ακούν, με πιο δημοσιογραφικά κριτήρια, κριτήρια λογοδοσίας κτλ. Έχουμε μια ιστορία κατά την οποία πες ότι χτυπούσαμε την πόρτα του αρχισυντάκτη μας και του λέγαμε: έχω ένα θέμα. Και είπε: νομίζω ότι αξίζει να παίξει. Θα σου έλεγε άλλος: για πες. Θα έλεγες: καταρχήν υπάρχει μια απεργία πείνας η οποία έχει φτάσει στις 40 μέρες. Αυτό είναι ένα θέμα

0: Μισιών, η Διεθνής Αμνηστία, ο ΙΕ, ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων, Εξοριστέντων, 200 καλλιτέχνες, ο Δήμος Αθηναίων. Σου λέει, είσαι ακόμα εδώ, ρε. Βγες, ξέρω. Άμα δεν βγεις τώρα, απολύεσαι. Και θα του λες μετά. Δεν είναι και μόνο αυτό. Έχουν φτιάξει και κάτι ξενώνες καρκινοπαθών που μένουν οι άνθρωποι. Ήδη έχουμε καρκινοπαθείς που έχουν μείνει εκεί.
1: Και άλλη εικόνα εκεί, και άλλες ιστορίες εκεί που θα μπορούσες να.
0: Ναι, και άλλες ιστορίες. Όποιος θέλει, όποια θέλει, μπορεί να μπει στο Jacobin.gr. Το έχουμε διηγηθεί με ένα mini doc αυτό, ειδικά με τους καρκινοπαθείς και γενικά με τα προσφυγικά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κτίρια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν χαρακές. Που αυτές οι χαρακές είναι χαρακές της ιστορίας. Είναι από τους όλμους των Βρετανών, στα Δικευριανά. Είναι αυτά τα κτίρια. Πάνω σε αυτό το κτίριο δημιούργησαν έναν ξενώνα για καρκινοπαθείς. Καταλαβαίνουμε τώρα, χωρίς κάποιος να χρειάζεται να έχει 4 Πούλιτζερ, ότι αυτό εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να παίξει. Πώς γίνεται, ρε, σε τόσα κυρίαρχα μου, και δεν έπαιξε.
1: Και δεν εμφανίστηκε πουθενά.
0: Ναι. Εδώ προφανώς υπάρχει από πίσω μια πολιτική οικονομία αυτής της σιωπής.
1: Και υπήρχαν και, από ό,τι ξέρουμε και έχουμε καταλάβει, υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι θελήσανε να κάνουν αυτό το θέμα. Να παίξουν αυτό το θέμα στα μέσα που δουλεύουν, τα κυρίαρχα. Μιλάμε για κυρίαρχα μέσα τώρα, για mainstream μέσα.
0: Η γνώση που έχω είναι αυτή, ότι κάποιοι και κάποιες συναδέλφες, τίμιοι και καλοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, παρότι μπορεί να γνώριζαν ότι δεν θα είναι ένα εύκολο θέμα, ούτε η έγκρισή του θα είναι εύκολη, προσπάθησαν σε κυρίαρχα μέσα να προβληθεί αυτό το ζήτημα και δεν τα κατάφεραν. Τώρα δεν θα αναφέρω κάτι παραπάνω.
1: Όχι, καλά, προφανώς δεν συζητάμε αυτό. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι ότι αδιαφορούν πάντα οι δημοσιογράφοι από τα κεντρικά μέσα. Πολλές φορές οι δημοσιογράφοι από τα κεντρικά μέσα έχουν την διάθεση να κάνουν κάτι περισσότερο και πολλές φορές αυτό κολλάει παραπάνω. Και προφανώς δεν μπορεί να παίξει το θέμα. Η Ελλάδα ήταν στη θέση 108 τα προηγούμενα χρόνια. Έχει γίνει πάρα πολύ, γιατί χτύπαγε και πάρα πολύ σαν αριθμός αυτός. Κάποια στιγμή σταμάτησε να είναι στο 108, έχει φτάσει κάπου στο 90 κάτι, 80 κάτι, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε και δολοφονία. Τότε είχε πέσει το 108 επειδή υπήρχε η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Θεωρείς ότι υπάρχει σημαντικό ζήτημα, ή είμαστε γενικά σε μια φάση στην οποία στην Ευρώπη συνολικά αρχίζει και περιορίζεται η ελευθερία του τύπου?
0: Σίγουρα είναι μια διεθνής τάση. Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα την ακολούθησε before it was cool. Προτού να γίνει αυτή μια τάση στην οποία υπήρχε λογοκρισία και άλλα ζητηματάκια. Νομίζω ότι ένα από τα πιο βασικά ζητήματα στην Ελλάδα είναι η συγκεντροποίηση στα μεγάλα μουμουέ, το οποίο σημαίνει στη συνέχεια ότι υπάρχουν πολύ μικρές ρογμές για να περάσουν διάφορα θέματα και να περάσουν με τον τρόπο ο οποίος θα δίνει τον λόγο σε αυτούς που δεν έχουν φωνή. Αυτό μπορεί να το δει κανείς και σε διεθνείς εκθέσεις, τη συγκεντροποίηση στην ιδιοκτησία και ότι επηρεάζει το περιεχόμενο.
1: Ναι, είναι από τα βασικά που κάνουν σαν κριτική, ασκούν σαν κριτική οι μεγάλες οργανώσεις. Ναι, η RSF, δηλαδή η Reporter for Sinora, το IPI, όλοι αυτοί.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι τώρα κάτι αριστερό που λέμε αυτό. Είναι φιλελεύθερο. Θα έπρεπε τα ΜΜΕ και η δημόσια σφαίρα να έχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες και σε αυτές τις ασφαλιστικές δικλίδες οι δημοσιογράφοι να λειτουργούν σαν αυτοί που ελέγχουν την εξουσία, το λεγόμενο watchdog, στην παράδοση, τη φιλελεύθερη της δημοσιογραφίας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι αυτό σε πολλές περιπτώσεις όχι απλά δεν συμβαίνει, αλλά ακόμα και όταν συμβαίνει τιμωρείται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
1: Ναι, έχουμε παραδείγματα τέτοια και έχουμε και τους συναδέλφους από το Reporters United και από πολλά μέσα, μάλλον για να μην μπούμε στην ονοματολογία, είναι πάρα πολλά τα μέσα που έχουν δεχτεί και ειδικά με θέματα όπως οι υποκλοπές με τον κύριο Γρηγοριάδη, υπάρχουν δηλαδή, κύριο Δημητριάδη, συγγνώμη, τέτοια φαινόμενα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα αυτολογοκρισίας, νομίζω, και αυτό το βιώνουμε και στην γενιά τη δική μας, κυρίως των δημοσιογράφων, οι οποίοι πολλές φορές δεν φτάνεις καν να προτείνεις το δύσκολο θέμα, γιατί ξέρεις εκ των προτένων ότι θα πάρεις το όχι, οπότε λες να μην μπω σε αυτή τη μάχη χωρίς λόγο.
0: Ναι, ναι, και συνήθως τα τρία όχι είναι πέναλτι, έτσι όπως το ποδόσφαιρο που παίζαμε μικρή στις Αλάνες. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις και η αλήθεια είναι πως ειδικά στην Ελλάδα που δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι οικονομικοί πόροι και για να γίνει κάτι ανεξάρτητο κτλ. Δεν υπάρχει κουλτούρα του crowdfunding, δεν υπάρχει ένα ευρύτερο sustainability στα μέσα, ούτε στα μεγάλα, ούτε στα μικρά, ούτε στα εξαρτημένα, ούτε στα ανεξάρτητα. Οι επιλογές των δημοσιογράφων σε αυτά τα σταυροδρόμια είναι πολύ δύσκολες. Και λόγω του ότι τα σωματεία μας δεν φαίνεται να είναι και τα πιο δυναμικά στις διεκδικήσεις. Εντάξει, η συλλογική σύμβαση είναι κάτι άγνωστο.
1: Εμείς δεν ζήσαμε. Εμείς δεν προλάβαμε ποτέ, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Για μας η συλλογική σύμβαση είναι κάτι που μπορούμε να το κουκλάρουμε, να το βάλουμε στο ChatGPT και να δούμε.
1: Και να ακούσουμε τους παλιούς μας συναδέλφους τι ωραία που ήταν τα χρόνια παλιά.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι κανείς να αδικεί φυσικά τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες που επιλέγουν τις μάχες τους μέσα στο newsroom. Αλλά αυτό που χρειάζεται κανείς να κάνει, μάλλον είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας και αλληλεγγύης στους ανθρώπους οι οποίοι το τόλμησαν, και βίωσαν τις συνέπειες.

0: ενέργειες. Αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να σημαίνει, για παράδειγμα, μιας και ανέφερες ένα από τα πιο χοντρά παραδείγματα, να δείχνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας με κάθε τρόπο στους συναδέλφους που τρώνε σλαπ, που τρώνε εκφοβιστική και καταχρηστική αγωγή ή μήνυση.
1: Και είναι και πάρα πολλές οι περιπτώσεις τέτοιες. Δηλαδή, πολλές περιπτώσεις τις οποίες πολλές φορές δεν μαθαίνουμε κιόλας. Δηλαδή, είναι ένα μέσο στην Θεσσαλονίκη, η Σταυρούλα Υπουλημένη συνάδελφος, που ήταν το σλαπ που είχε δεχτεί από τον Ελληνικός Χρυσός, από μια.
0: Από δύο στελέχη, μέλη, υπαλλήλους της Ελληνικός Χρυσός.
1: Τέλος πάντων, είναι και πάρα πολλά τα οποία αφορούν και πολλές φορές και τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, δεν είναι πάντα κεντρικά ζητήματα. Αυτό υπάρχει, είναι γενικευμένο και το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα μπορέσει τελικά η νομοθεσία καινούργια να περιορίσει αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω αν θα το περιορίσει. Δεν δείχνει ότι θα είναι τόσο καλά στημένο όλο αυτό για να μην γίνεται. Το ΣΛΑΠ είναι ανησυχητικό. Δεν ξέρω τώρα πώς βλέπεις την συνέχεια αυτό που λέμε της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Δηλαδή το πώς αν τα μικρά μέσα αυτά, τα ανεξάρτητα μέσα θα μπορέσουν τελικά να κάνουν τη διαφορά. Είναι ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή νομίζω και για αυτά.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι πως στη βιβλιογραφία που χρειάστηκε να τη μελετήσω λίγο για το διδακτορικό μου, των κριτικών, ριζοσπαστικών ή εναλλακτικών μουμουέ, εδώ το βάλαμε στα πλαίσια της συζήτησης με τον όρο ανεξάρτητος, υπάρχει μια διαφωνία για το τι είναι αυτό που τελικά ορίζει ένα μουμουέ ως τέτοιο. Εγώ είμαι πιο κοντά στον ορισμό των Ντάουνινγκ και Φούχς, οι οποίοι βάζουν περισσότερο το ριζοσπαστικό περιεχόμενο. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια? Ότι ακόμα και αν υπάρχει αρχισυντάκτηση ή ιδιοκτησία, δηλαδή δεν είναι ότι με άμεση δημοκρατία παίρνουμε όλες τις αποφάσεις στο newsroom, πάλι πληρεί τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ένα ριζοσπαστικό μέσο μαζικής επικοινωνίας. Αυτή είναι μία πλευρά της απάντησης, αναμφισβήτητα. Μια άλλη που νομίζω δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε είναι σίγουρα η ρύθμιση, η πολιτική ρύθμιση, η κεντρική πολιτική ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Όπως είπαμε και στην εκδήλωση, στην βιβλιογραφία, αυτό που εδώ στην Ελλάδα προπαγανδιστικά αναφέρεται ως απελευθέρωση της τηλεόρασης, ονομάζεται σαν άγρια απορρίθμιση, savage deregulation. Ζούμε πάνω σε αυτές τις πολιτικές και νομικές δομές στην Ελλάδα και αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα τα τηλεοπτικά κανάλια να ανήκουν σε ολιγάρχες οι οποίοι με βάση την εξαιρετική έρευνα του Σόλομον διέπονται στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα από το τρίπτυχο μπάλα, πλοία και τηλεοπτική συχνότητα. Κάπως αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει.
1: Να σπάσει.
0: Πώς θα αλλάξει? Πιθανότατα επειδή μιλάμε για τα ιερά και τα όσια της ανώτερης τάξης, δηλαδή την ιδιοκτησία και μάλιστα για κάτι που έχει πολύ μεγάλη επίδραση, όπως τα τηλεοπτικά κανάλια. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να αλλάξει, μάλλον μαζί με τις δημοσιογραφικές και μηντιακές αλλαγές, είναι μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Ένα παράδειγμα έχω στο μυαλό μου μόνο και θα ήθελα πολύ να το μελετήσω καλύτερα, έχω κάνει και κάποιες προτάσεις δηλαδή για μεταδιδακτορική έρευνα, και είναι το παράδειγμα του Ούγκο Τσάβες και της Βενεζουέλας, ο οποίος προσπάθησε με κάθε τρόπο να απελευθερώσει τις δημόσιες συχνότητες από τους ολιγάρχες και συνήθως αμερικανοκίνητους ολιγάρχες που προσπαθούσαν να κάνουν και κανένα πραξικόπημα που και που, και να δώσει στο λαό, σε κοινότητες, σε σωματεία κτλ. Κτλ. Φαίνεται ότι από αυτό το πείραμα, ακόμα και πριν από αυτό το soft πραξικόπημα που έγινε από τον Τραμπ, λίγα έχουν μείνει ή και τίποτα.
1: Ωραία, νομίζω πως μετά από αυτό το επόμενο που θα ακούσεις από τον κύριο Μαρινάκη θα είναι ότι είσαι να πας στη Βενεζουέλα λοιπόν να κάνεις δημοσιογραφία, αφού εκεί, για εκεί είσαι. Και κάπως έτσι θα το λήξουμε. Μάλιστα. Χρήστο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου που ήσουν εδώ σήμερα. Εμείς μάλλον, ναι, νομίζω κλείνουμε και σιγά σιγά, ναι, κλείνουμε σιγά σιγά, ούτως ή άλλως. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για το χρόνο σας.

Λοιπόν, θα κάνουμε και ανακοινώσεις λοιπόν, γι' αυτό τώρα διέκοψα τη σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι η κυρία Καρούσο Άννα, που κέρδισε στον διαγωνισμό το προηγούμενο Σάββατο το βιβλίο Soundtrack των 70s, πρέπει να έρθει από τα γραφεία μας να παραλάβει το βιβλίο και όχι από τον εκδοτικό οίκο. Αυτό να το ξέρει η κυρία Καρούσου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ λοιπόν, το ξαναλέω, να πούμε να φέρετε εδώ τα πράγματα που θέλουμε, που χρειαζόμαστε για την καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Είπαμε νερά, ισοτονικά ποτά, φυργανίες, κράκερς, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Μέχρι τις 13.08 τα φέρνετε εδώ στο κόκκινο Δελιγιώργη 5559, δίπλα στο μετρό Μεταξουργείο, για να τα πάμε μετά πάνω στις περιοχές που έχουν πληγεί. Και πάλι να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο και για την παρέα τις τελευταίες δύο εβδομάδες εδώ από τις 12 μέχρι τις 2. Από τη Δευτέρα θα είναι μαζί σας τις ίδιες ώρες ο Διονύσης Ελευθεράτος. Από εμάς καλή συνέχεια, καλές διακοπές σε όσους πάτε, καλή υπομονή για όσους παραμείνετε εδώ. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και βεβαίως μετά ο Κώστας Σαββόπουλος. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βέλη Μέζη. Στο αρχείο παραμένει η δικογραφία των υποκλοπών, των τηλεφωνικών υποκλοπών, η οποία με διάταξη του εισαγγελέα του Αριοπάγου Ευάγγελου Μπακέλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ανασύρεται ούτε μετά τα 4 διαφορετικά αιτήματα με κοινό παρανομαστή, την εκ νέου έρευνα για τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών. Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών καταγράφει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 21 χωρών με διαθέσιμα δεδομένα. Η υποχώρηση στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στη μείωση του καθαρού εισοδήματος από περιουσία και στον περιορισμό των κοινωνικών παροχών. Ο δείκτης αποτυπώνει την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών. Την ίδια ώρα, στο σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε οριακά κατά 0,2%, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της αρνητικής κατάταξης. Βαρύς ο απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 100.000 στρέμματα, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και στον Δήμο Μεγαραίων. Στο Πόρτο Γερμενό, σχεδόν τα μισά από τα σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Προφυλακίστηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Δήμαρχος και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά. Οι τρεις απολογήθηκαν επί ώρες και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, στο σημείο από όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία από το δίκτυο προχωρούν οι αρχές. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής με πρώτο σταθμό το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας. Στη συνέχεια το κλιμάκιο επισκέπτεται τα Βίλια, το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, ενώ θα βρεθεί και στο Δημαρχείο Μεγαραίων όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Μαριέτη και αμέσως μετά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων. Από το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας, ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο κόκκινο για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 μέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ενώ επανέφερε την ανάγκη δημιουργίας αυτοτελούς υπηρεσίας δασοπροστασίας, επισημένοντας παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεν σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επέτρεψε στα ολιγοπόλια της ενέργειας να αποκομίζουν κέρδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά οι πόροι να κατευθυνθούν σε υποδομές και δίκτυα ώστε η φθηνή ενέργεια των ΑΠΕ να φτάσει επιτέλους στον καταναλωτή. Παράλληλα, προτείνει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ, φορολόγηση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Το 2010 η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, με τον συνήγορό της Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίησή της. Όπως ανέφερε, η 46χρονη κρατήθηκε για 25 μέρες στο Λονδίνο, ενώ είχε συνενέσει στην έκδοσή της στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι είχε επιδιώξει ακόμα και με δικά της έξοδα να επιστρέψει στη χώρα. Ο συνήγορός της σημείωσε ότι η εντολέα του συμμετείχε στη διαδήλωση του 2010, όπως και 100.000 άνθρωποι. Αλλά όχι στο σημείο του εμπρισμού της τράπεζας. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα σήμερα Παρασκευή να είναι ανοιχτή για όσα αφημίληγουν σε 5 και 6. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο. Από σήμερα ως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού Αλεξάνδρειας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο κόκκινο Δελιγιώργη 5559. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 7 ανέρχεται ο απολογισμός από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ο ανήλικος δράστης, μαθητής του σχολείου, που έβαλε τέλος στη ζωή του μετά την επίθεση. Ακόμη 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε 26 φορές. Στις αθλητικές ειδήσεις, το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 ετών είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα μας η Εύελιν Μητροπούλου. Η 18χρονη με ένα σπουδαίο άλμα στα 6.44, είναι μόλις 100% κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και 7 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κωνσταντίνο Σαββόπουλο.

0: Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρτίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
0: Χαμογελαστή και ευχάριστη και φωτεινή, όπως κάθε μεσημέρι. Λοιπόν, είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 3. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία η Χαραστάγκου. Μαρτίνα Σπύρο, Κώστας Αβόπουλος στα μικρόφωνα. 2-10-32-17-7-7-7 και 6-9-85-87-0-059. Αυτοί είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Και είναι 7 Αυγούστου και δεν έχεις πάει διακοπές. Δεν αντέχει ούτε η δική σου τσέπη. Ή θα πας διακοπές.
1: Δεν θα πάω διακοπές, Κωνσταντίνε. Όχι τον Αύγουστο. Αλλά δεν αντέχει και η τσέπη των μισών Ελλήνων. Γιατί...
0: Να το πας έτσι. Εσύ, κοιτάς τη μεγάλη εικόνα, ας
1: τη
0: πούμε.
1: Μεγάλη
0: την οικονομική εικόνα.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι. Λοιπόν, σύμφωνα με τις έρευνες, θα στηριχθούν αρκετοί πολίτες τις φετινές διακοπές και θα αναζητήσουν είτε ένα ολογοήμερο καταφύγιο σε εξοχικά φίλων,
0: είτε αγκαλιά με το κλιματιστικό στο σπίτι.
1: Στο σπίτι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: το 50% θα απολαύσουν,
1: γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και θετικά, θα απολαύσουν λίγο εδώ την άδεια Αθήνα, την πρωτεύουσα.
0: Ή την άδεια Θεσσαλονίκη, ή τα άδεια αστικά κέντρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά για πόσο άδεια θα είναι αυτά όταν οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές ή οι μισοί, το 50% των πολιτών, θα κάνει ολιγοήμερες διακοπές.
1: Αν μιλήσουμε με όρους στατιστικής, βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών καταγράφει η χώρα το πρώτο τρίμηνο του 26. Και αυτά είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ. Η μεγαλύτερη πτώση μεταξύ 21 χωρών είναι και η Ελλάδα. Καταγράφεται μεγαλύτερη. Λοιπόν, λεφτά δεν υπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να μην ισχύουν τα success stories που είχαν καλλιεργηθεί όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα.
0: Αφισβητείς το success story, το πρωθυπουργικό, εσύ τώρα?
1: Όχι, δεν θα ήθελα. Δεν έχω αυτή την πρόθεση.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Απλά τα νούμερα, καταλαβαίνεις.
0: Τα νούμερα και τα πραγματικότητα δίνουν τις απαντήσεις. Παράλληλα όμως υπάρχει και η πραγματικότητα των υποκλοπών. Και αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Μάθαμε λοιπόν πριν από λίγο ότι απορρίφθηκαν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Ευάγγελο Μπακέλα, τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Χρήστο Σπίρτση, τον πρώην Υπουργό και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των υποκλοπών. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για διεξαγωγή νέας έρευνας για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος αποφάσισε για το καθένα από τα 4 αιτήματα ξεχωριστά, έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα έρευνα. Άρα λοιπόν εδώ μένει στο αρχείο η υπόθεση και έχουμε, και δεν είναι υπερβολή να το πούμε, ένα νέο πολιτικό σεισμό. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας, αυτό θα είναι το θέμα των επόμενων ημερών. Η δικαιοσύνη βλέπουμε ότι δεν στέκεται για άλλη μια φορά η κορυφή της δικαιοσύνης στο ύψος των περιστάσεων και περιμένουμε ή προεξοφλούμε οι χειρότατες πολιτικές αντιδράσεις. Θα επιστρέψουμε ασφαλώς. Πριν μείνουμε όμως στο ζήτημα των υποκλοπών και παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις που περιμένουμε, θα πάμε στη Βιωτία, όχι εκδρομή φυσικά, αλλά για να δούμε τα άλλα κομβικά προβλήματα που έχουν προκύψει παράλληλα με τις φωτιές. Γιατί η αγροτική οικονομία της περιοχής κινδυνεύει να πει το νερό νεράκι. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ζάχαρη, γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου Ισίωδος Βιωτίας, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ζάχαρη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σαββόπουλο, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ο πρώην οργανισμός Κοπαϊδας απορροφάται από την ΕΙΔΑΠ, διαβάζουμε, μετά το νέο νόμο. Άρα, τι συνέπειες υπάρχουν εδώ, τι συνέπειες υπάρχουν για την αγροτική οικονομία της περιοχής και ευρύτερα?
2: Έτσι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Σαββόπουλε. Η Κοπαϊδα, η ευρύτερη περιοχή της Κοπαϊδας, είναι γύρω στα 240.000 στρέμματα. Γεωγραφικά σας λέω τον αριθμό έτσι για να καταλάβουμε όλοι μας το τι ακριβώς συμβαίνει στις καλλιεργήσιμες γης. Εκεί λοιπόν την ευθύνη και τη φροντίδα την είχε μέχρι πρότινος η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αφού ανέλαβε τα καθήκοντα από τον πρώην οργανισμό Κοπαϊδος το 2015. Όταν υπουργός συγκεκριμένα ήταν ο κ. Μητσοτάκης, ο σημερινός πρωθυπουργός, έτσι, διέλυσε τον οργανισμό Κοπαϊδος και το μετέφερε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος να έχει την διαχείριση. η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, αφού το πήρε την διαχείριση και την περιουσία του οργανισμού Κοπαίδος, συντριπτικά διέλυσε τα πάντα. Τα δύο πλωτά της λίμνης Λύκης που αντρούσαν το νερό και το μετέθεταν σε δύο όρια προσαγωγής στο κοπαϊδικό πεδίο, το ένα βούλιαξε και το άλλο είναι στην απέναντι ξέρα. Έκανε ένα ταξίδι έολο τριών χρόνων πέρα, δόθηκε κανένας να το έπαιρνε να το πάει στο νεόριο. Το άλλο είπαμε ότι βούλιαξε και γενικότερα η περιφέρεια διέλυσε τα πάντα. Ήρθε τώρα λοιπόν όμως το νέο σχέδιο νόμος, επιγραμματικά σας λέω για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι συμβαίνει στην Κοπαϊδα, έτσι. Ναι. Ήρθε λοιπόν τώρα το σχέδιο νόμου, το καινούριο, που παίρνει το δίκτυο του πρώην οργανισμού Κοπαϊδος και το μεταθέτει στην ΕΙΔΑΠ ως κυρία και αρμόδια επικεφαλή στο αγροτικό πεδίο. Μια ΕΙΔΑΠ που είναι ΑΕ, μια ΕΙΔΑΠ που στο νερό μάλλον έχει μια τιμολογιακή πολιτική που ωφελεί την ίδια την επιχείρηση, μια ΕΙΔΑΠ που πιστεύουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα βοηθήσει τους αγρότες και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές βέβαια για να πάρουν το φθηνό αγαθό που θα παράξουμε εμείς. Εμείς θέλουμε φθηνό νερό και γιατί όχι ακόμα και δωρεάν νερό, ακόμα ακόμα. Και έργα υποδομής, τα οποία τεχνιέντρος δεν ενταχθήκαμε σε αυτά τα έργα, στο κέντρο 2 των 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναλογικά δόθηκε σε πολλές περιοχές της επικράτειάς μας. Στην ιδιωτεία εξαιρέθηκε και δεν δόθηκε. Τεχνιέντος και πάλι σας το λέω και επιμένω σε αυτό, γιατί έχω βάσιμες σκέψεις ώστε να μετακομίσουμε στην ΕΙΔΑΠ. Εμείς αντιδρούμε σε αυτό το σχέδιο νόμου. Ως Αγροτικός Σύλλογος θα κάνουμε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν έχουμε άλλο μέτρο. Στο κάστρο κατεβήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Από εκεί πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για εμάς τους παραγωγούς, κύριε Σαββόπουλε.
0: Άρα θα δρομολογήσετε νομικές κινήσεις και στο κορυφαίο επίπεδο που αναφέρατε.
2: Ασφαλώς, γιατί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δεν ξέρω αν καταλάβατε ή αν τα λέω λίγο γρήγορα, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να υποθούν και σε μια στιγμή συνέντευξης δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ανέλαβε τον πρώην οργανισμό Κοπαίδος με εντολή του σημερινού πρωθυπουργού μας.
0: Μάλιστα.
2: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατέστρεψε τα πάντα στην Κοπαίδα και τώρα μετατίθεται η αρμοδιότητα του οργανισμού Κοπαίδος στην ΕΙΔΑΠ. Αντιλαμβάνεστε τι τραγικό συμβαίνει τώρα σε 240.000 στρέμματα δίπλα στην Αθήνα. Καλλιεργήσιμων γεών που θα μας προσφέρουν τα αγαθά να τα παράξουν στο καλάθι του καταναλωτή στην Αττική. Είναι το σύστημα όλο αυτό εναντίον του παραγωγού.
1: Κύριε
2: Δεν
1: Ζάχαρη.
2: Είναι δηλαδή αυτό που διεκδικούσαμε, συγγνώμη λίγο, εμείς διεκδικούσαμε την απεργία που κάναμε πριν 2 χρόνια στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για 89 ημέρες. Διεκδικούσαμε ανεξάρτητο φορέα αρδεύσεως με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και με αγρότες που να προσφέρει έργα υποδομής και να είμαστε και εμείς παρόντες, εμείς οι αγρότες, να δώσουμε λύσεις. Το διεκδικούσαμε στην κινητοποίηση και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Σπανός, μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει το φορέα. Γιατί για φορέα μας μετέθεσε με τη μία στην ΕΙΔΑ. Παρακαλώ, ναι,
1: σας ακούω. Κύριε Ζάχαρη, έτσι όπως το περιγράφετε, καταλαβαίνουμε ότι δεν ακούμε κάτι για τη μείωση στο κόστος παραγωγής. Δηλαδή αυτή η κίνηση θα σας επιβαρύνει. Σκοπεύετε, θα προγραμματίσετε κινητοποιήσεις πέρα δηλαδή από τις νομικές ενέργειες.
2: Να πείτε μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, εμείς ως Αγροτικός Σύλλογος της Εισίδωδος κατεβήκαμε στο κάστρο με στόχο τον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, ώστε να προβάλλουμε το πρόβλημά μας. Την 5η 30 του μηνός ήμασταν εκεί, ο Αγροτικός Σύλλογος της Εισίδωδος. Έλα όμως που στην Αλίαρτο στήθηκε άλλη διαμαρτυρία από τους δημάρχους της περιοχής και καλώντας τους άλλους αγρότες ώστε να μεταλαμβαδεύσουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν ήρθαν δηλαδή σε εμάς που μας παραότριναν να κατεβούμε στο κάστρο, με συγχωρείτε, παραμπήκαμε στον Αλίαρτο. Έτσι λοιπόν έγινε ένας μήνυα αντιπερισπασμός.
0: Ναι, ναι,
2: επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά έχω το γνώδι σε αυτό.
0: Ναι.
2: Έχω το γνώδι σε αυτό και το καταθέτω. Ναι. Εμείς όμως επίμονα παλεύουμε και τώρα σήμερα διάβασα ότι κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ της Εφημερίδας Κυβερνήσεως ο ενίδη νόμος. Εμείς τώρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι, αφού έγινε η δημοσίευση σήμερα, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί έχουμε το ένομο συμφέρον ως παραγωγή και ως αγροτικός σύλλογος, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του τόπου μας και να φέρουμε έναν οργανισμό εγκύρων βελτιώσεων στην Κοπαίδα, ώστε να προσφέρει το αγαθό που πρέπει να προσφέρει στους παραγωγούς και στους καταναλωτές. Και όχι την ΕΙΔΑΠ με μια δημολογία και πολιτική ΑΒΓ μετά από 3 χρόνια, γιατί τα 3 χρόνια μας λένε θα είστε σε ήπια νερά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μετά από 3 χρόνια θα πούμε όλοι μας το νερό νεράκι και το ψωμί ψωμάκι.
0: Ναι, ναι.
2: Θα πάμε λίγο στο ψωμί, μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι. σήμερα πληρωνόμαστε από τα σιδηρά που συγκομίσαμε. Έτσι. Ναι. Ήταν η περίοδος εθεριζολονισμού πριν 20 μέρες. Τέλειος ο λονισμός των σιδηρών. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και απολαμβάνουμε τιμή ύψους το κιλό στο σιτάρι 20 λεπτών. 20 λεπτά το σιτάρι. Το ψωμί τα 700 γραμμάρια έχει 2,40. 2,40 ευρώ. Αυτό που αγοράζουμε όλοι μας στο φούρνο καθημερινά, έτσι, για την οικογένειά μας. Άρα λοιπόν το κιλό πάει στα 3 ευρώ το ψωμί, αν το βάλουμε στο κιλό. Αυτή η ψαλίδα των 2,80 ευρώ, με τα 20 λεπτά που πληρωνόμαστε εμείς, η παραγωγή, πού πηγαίνει, κύριε Σαββόπουλε?
3: Αυτό είναι το ερώτημα. Μάλλον το ρητορικό ερώτημα, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Μα και στη Βουλή, στην Επιτροπή της Βουλής που κατεβήκαμε κάτω, αναποθέσαμε το ίδιο ερώτημα στον κύριο. Στον κύριο Πρόεδρο, στον κύριο Οικονόμου. Είπαμε, πού πηγαίνει αυτή η ψαλίδα? Ακόμα μία ακόμα ψαλίδα βάμβακος. Αν πούμε στη διεθνή τιμή βάμβακος, ένα άλλο προϊόν, και δούμε σήμερα, αναρτά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τιμή ελεύσεως συσπόρου βάμβακος στο οικοκυστήριο 58 λεπτά. Και ο οικοκυστής μας στέλνει 46 σήμερα. Ναι. Αυτά τα 12 λεπτά που πηγαίνουν.
3: Ναι, κάνουν ένα άλμα οι τιμές, ρε παιδί μου, που αν μη τι άλλο προκαλούν αυτά τα ρητορικά σε κάθε περίπτωση ερωτήματα, γιατί το μυαλό του καθενός μπορεί να σκεφτεί.
2: Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είμαστε πολίτες σε μια σύγχρονη εποχή που γνωρίζουμε τα πάντα, γνωρίζουμε ότι ακριβώς συμβαίνει και στον καταναλωτή και στον παραγωγό. Με ένα κλικ εξεταζόμαστε πραγματικά, με ένα κλικ πληρώνουμε, αλλά με ένα κλικ δεν παίρνουμε τίποτα πίσω στην ψηφιακή εποχή που είμαστε. Μας από τη μία θέλουμε και να ανήκουμε μάλλον στο Homo Universalis, στον σύγχρονο άνθρωπο, ώστε να είμαστε επικοινωνιακοί ή ψηφιακοί άνθρωποι, και από την άλλη μας γυρνάνε πίσω στο Homo sapiens, που ούτε sapiens δεν έχουμε γίνει ακόμα για να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και γενικότερα να μας βοηθήσει ο Homo sapiens, το κράτος, εμάς τους ίδιους. Ναι. Δηλαδή είναι παράλογα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αξίζουμε εμείς στην Ελλάδα να έχουμε αυτό το κόστος απάνω στην πλάτη μας και να μην δίνουμε κάτι στις νεότερες γενιές, ώστε να ζήσουν και αυτοί όπως πρέπει να ζήσουν. Mm-hmm. Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι, mm-hmm. κύριε Σαββόπουλε, εδώ στον κάμπο. Mm-hmm.
3: Να ρωτήσω αν κάποιοι τοπικοί βουλευτές, κυβερνητικοί, σας έχουν προσεγγίσει, έχουν ακούσει τα αιτήματά σας ή δεν χρειάζεται, δεν έχετε καμία αντίδραση?
2: Η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να μας προσεγγίζει και να ακούει τα αιτήματά μας. Ναι, μας προσεγγίσανε. Ακούσανε τα αιτήματά μας, ναι. Τους μιλήσαμε και στην Επιτροπή πριν 2 εβδομάδες που κατεβήκαμε στη Βουλή, στη Διακομματική Επιτροπή του Πρωτογενούς Τομέα, ήταν όλοι οι βουλευτές εκεί παρόντες. Δεν αποθέσαμε τα ερωτήματά μας, από εκεί πέρα.
3: Οι κυβερνητικοί βουλευτές, κύριε Ζάκη.
2: Οι κυβερνητικοί βουλευτές το μόνο που κάνανε ήταν να κλείνουν λίγο τα μάτια και να μην απαντούν καθόλου.
3: Μάλιστα.
2: Είναι άσχημο αυτό που συμβαίνει. Ναι. Η αντιπολίτευση, ναι, στην πλευρά της κάνει τον αγώνα αυτό που κάνει, αλλά δεν ακούει κανένας.
3: Ναι.
2: Το περνάμε με την πλειοψηφία και από εκεί και πέρα έρμεα ο λαός πίσω.
3: Μάλιστα. Και με χειρότερα. Κύριε Ζάχαρη, ευχαριστούμε.
2: Είναι άσχημες οι καταστάσεις και άσχημες οι μέρες που θα έρθουν. Και όταν προσφύγουμε εμείς ο Ισίωδος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ΕΙΔΑΠ, σας θέλουμε δίπλα μας, ώστε να μας δοθεί αυτό που πρέπει να μας δοθεί σαν παραγωγούς. Έχουμε την ευτυχία και τη δυστυχία εμείς στη Βιωτία να είμαστε δίπλα στην Αττική, μια Αττική που είναι 7,5 εκατομμύρια κάτοικοι σήμερα και παίρνει υδάτινο δυναμικό αρκετό από τη λίμνη Ηλίκη. Η λίμνη Ηλίκη θυσιάστηκε σήμερα για τη λίμνη του Μαραθώνα. Ύψιστο αγαθό βέβαια είναι ο άνθρωπος, να έχει πρόσβαση στο νερό. Αλλά και πίσω υπάρχει μια περιοχή, υπάρχει μια γη 240.000 τραμμάτων που πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα, να αποχυθεί και να μείνουμε στον τόπο μας.
3: Ναι.
2: Πρέπει να μπούμε σε έργα υποδομής. Είμαστε σε φαραωνικά συστήματα εδώ στην Κοπαίδα. Ναι. Δίπλα είστε, αν κάνετε μια βόλτα, δηλαδή σε μια ώρα, και μπείτε στον κάμπο, δεν θα βγείτε στην άλλη άκρη.
3: Ναι.
2: Μπορείτε να κυκλοφορήσετε.
3: Μάλιστα. Πότε θα προβείτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Πότε θα κάνετε την νομική κίνηση?
2: Τώρα, από ό,τι μας συμβούλεψε ο νομικός μας, μετά γύρω στις 20 Αυγούστου, κάπου εκεί πέρα.
3: Σύντομα, σε 2 εβδομάδες. Επομένως,
2: εκεί αρχίζει να μαζέψουμε τα χρήματα, γιατί και εμείς, μην νομίζετε, γύρω-γύρω κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε τον έρευνο, να μαζέψουμε τα χρήματα και να προσφύγουμε. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάποια βοήθεια από κάπου.
3: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Αυτό πρέπει να το κάνουν ήδη οι δήμαρχοι της περιοχής μας.
3: Ναι.
2: Ήδη, κύριε Δήμαρχοι, αλλά προτίμησαν να κάνουν δεύτερη κινητοποίηση στην Αλίαρτο όταν πήγαμε στο κάστρο εμείς.
3: Κύριε Ζάχαρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας δώσατε και είδηση σε σχέση με τις νομικές σας κινήσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
2: Ναι, είναι πάρα πολλά αυτά που θέλουμε να πούμε, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας είναι λίγος.
3: Θα τα λέμε όμως σε κάθε περίπτωση
2: καλά.
3: Και τα μικρόφωνα του κόκκινου θα είναι πάντα ανοιχτά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Καλό αγώνα. Ο κύριος Γιώργος Ζάχαρης, εδώ στο κόκκινο, γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Ισίωδος στη Βιωτία. Εδώ στο κόκκινο.

Διαβάζουμε τώρα το σούπερ της ΕΡΤ, τον τίτλο της ΕΡΤ, αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές. Και πού να δείτε ποια θα είναι η επόμενη πίστα, έτσι, που ήδη προδιαγράφεται η επόμενη πίστα. Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση για το νέο θάψιμο του σκανδάλου των υποκλοπών. Σας είπαμε νωρίτερα για τις τελευταίες εξελίξεις, θάβεται ξανά υπόθεση, όχι ή χειρό όχι του Αρείου Πάγου σε νέα έρευνα. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση. Και όλα αυτά στη σκιά της καταδίκης των τεσσάρων ιδιωτών για τη χρήση του Predator. Περιμένουμε και τη δίκη σε δεύτερο βαθμό στις 11 Δεκεμβρίου. Αυτή λοιπόν είναι η είδηση των ημερών.

0: έχουμε αρκετά μηνύματα. Η Πέγγι μας γράφει πως αν δεν έχει σπίτι, να μείνει σε χωριό ή νησί, δεν πας διακοπές γιατί δεν υπάρχει μία. Δεν υπάρχει μία, για πες. Έχεις κάνει έρευνα.
1: Αρχικά θα σχολιάσω ότι στις 7 Αυγούστου παραμένουμε έτσι. Το κεντρικό θέμα είναι οι διακοπές. Είναι και οι διακοπές. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, Κωνσταντίνε, μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο χρειάζεται 400, ενδεικτικά, έτσι, τιμές, 454 ευρώ μετεπιστροφής για να πάει και να έρθει στην Πάρο, 712 ευρώ για τη Ρόδο, από 400 έως 645 ευρώ για δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ορισμένα βέβαια, εξαρτάται και αν υπάρχει καμπίνα ή όχι. Σε πιο μακρινούς προορισμούς, δε, το συνολικό κόστος μπορεί να προσεγγίσει ακόμα και τα 950 ευρώ.
0: Έμα, μου θες και εσύ Πάρο, μου θες Ρόδο, μου θες και αμάξι, μου θες και καμπίνα. Είτε θες είναι... καμπίνα.
1: Άμα είναι περιπτώσει. Να πάμε διακοπές.
0: Ναι,
1: είναι ωραίες οι Κυκλάδες.
0: Μέχρι το τέλος. Ναι. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ο Βαγγέλης γράφει πως το σχέδιό τους είναι οτιδήποτε σε νερό υπάρχει εκτός ΕΙΔΑΠ να μεταφερθεί στην ΕΙΔΑΠ, την οποία θα δώσουν σε ιδιώτες. Όμως αυτός ο λαός θα ξυπνήσει κάποτε. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά και εδώ φυσικά να αναφερθούμε ότι όντως αυτό είναι το σχέδιο. Όλοι οι φορείς, η αντιπολίτευση κάνουν λόγο για εμπορευματοποίηση αλλά και για κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης του νερού μετά το νέο νόμο, μετά το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα, προεξοφλώντας αυξήσεις στα τιμολόγια και υποβάθμιση ασφαλώς της ποιότητας του νερού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία. Εδώ όμως να σταθούμε στο γεγονός ότι η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει την παταγώδη αποτυχία των πολιτικών εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του νερού σε βαθμό που να ανακύψει ακόμη και ο κίνδυνος περιορισμού της καθολικής πρόσβασης σε αυτό. Γιατί ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Και αυτό το διδάσκει με συγκεκριμένα παραδείγματα η διεθνής εμπειρία. Ότι σε πολλές, ίσως και σε όλες τις περιπτώσεις, σε πολλές εν πάση περιπτώσει, το δημόσιο αναγκάστηκε να ανακτήσει τον έλεγχο των εταιριών ίδρευσης. Είτε στην Αγγλία και στην Ουαλία, είτε στο Βερολίνο, είτε στο Παρίσι, είτε στην Πορτογαλία, μην αναφερθούμε και στην Λατινική Αμερική. Γιατί εμφατικά είναι και τα παραδείγματα ιδιωτικοποίησης και επανακριτικοποίησης των εταιριών ίδρευσης στη Λατινική Αμερική. Γιατί εκεί το δίδυμο Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Παγκόσμιας Τράπεζας έβαλε στο στόχαστρο τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης της Αργεντινής, της Βολιβίας και άλλων χωρών τη δεκαετία του 90 και μετά τα επανακρατικοποιούσαν άρων-άρων. Έτσι είναι η κατάσταση και θα φροντίζουμε φυσικά να κρατάμε αυτό το ζήτημα πάντα ψηλά μαζί με τα άλλα ζητήματα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Βασίλη. Πάμε σιγά σιγά και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Η Μέρη μας γράφει ότι μας στέλνει την καλησπέρα σας. Είμαι αισιόδοξη από φύση και επιλογή, αλλά μετά από αυτά που μας συμβαίνουν και δεν κουνιέται φίλο, έχω χάσει τις ελπίδες ότι θα καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Η ελπίδα δεν πρέπει να χάνεται ποτέ και δεν πρέπει να σβήνει ποτέ, έτσι.
1: Χρειάζεται
0: κινητοποίηση και του ανθρώπινου παράγοντα και του λαϊκού παράγοντα. Και φυσικά χρειάζεται και η ενεργοποίηση σε σχέση με όσα συμβαίνουν και όσα δεν συμβαίνουν στον χώρο της δημόσιας υγείας.
1: Ακριβώς. Καθώς εκεί δεν είναι μόνο οι κενές θέσεις, τα κενά στο προσωπικό και τώρα που είναι και καλοκαίρι, στα νησιά, στο γεγονός ότι υπάρχει εξοπλισμός και με έναν αξιοποίητος, αίθουσες χειρουργικές είναι κλειστές. Είναι και το γεγονός ότι καταραίουν και οι υποδομές. Δηλαδή η κυβέρνηση, εχθές είδαμε που έπεσε η οροφή στον Ευαγγελισμό.
0: Στην Κόρινθο. Πλασάρει βελτίωση η κυβέρνηση και ανοικοδόμηση.
1: Καμαρώνει.
0: Και βλέπουμε στις υποδομές τι γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Άδωνος Γεωργιάδης ενοχοποιεί τους εργαζόμενους γι' αυτό. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε την κυρία Φωτεινή Καριστινάκη, εργαζόμενη στον Ευαγγελισμό και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μαζί μας, ώστε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλησπέρα σας, κυρία Καριστινάκη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Πώς γίνεται λίγες εβδομάδες μετά τα εγγένεια για την ανακαίνιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Κορίνθου να πέφτει η ψευδοροφή?
2: Καλά, τώρα φαντάζομαι ότι δεν το έχετε δει πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Όταν η δεξιά κάνει έργα, τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Βέβαια, υπάρχουν και οι κακοί συνάδελφοι που τολμήσανε και τραβήξανε μια κουρτίνα.
0: Μια κουρτίνα, αυτό μας έκανε εντύπωση.
2: Και ως άλλοι προβοκάτορες ρίξανε την οροφή.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν ήταν χάλκ.
0: Με τέτοια δύναμη τραβάνε τις κουρτίνες οι εργαζόμενοι. Ναι.
2: Τι να σας πω τώρα, ναι. Προφανώς και έχουμε τόσο τεράστια δύναμη και δεν την ξέρουμε. Ναι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Να το βάλουμε σε μια πολιτική βάση όλο αυτό. Όταν παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την υγεία το 2015, είχαμε κάτι τέτοια συμπτώματα πάλι δει. Με κάτι κακοτεχνίες. Εγώ θυμάμαι δηλαδή στον Ευαγγελισμό, σαν συνδικαλίστρια, ως επικεφαλής μιας παράταξης, είχαμε κάνει τότε γύρω στις 10 σελίδες καταγγελία για τις κακοτεχνίες που είχαμε βρει πρόχειρα, όχι ως τεχνική βέβαια, στα χειρουργεία που παραλάβαμε από την κυβέρνηση του Σαμάρα Βενιζέλου, αν θα θυμάστε τότε.
0: Ναι.
2: Έτσι, άρα η δεξιά τις δουλειές πάντα τις κάνει. Ναι. Υπέρ των εργολάβων και κατά των εργαζομένων. Διότι και τότε πάλι μας κυνηγούσαν και λέγανε ότι όχι και μια χαρά τα κάναμε εμείς και εσείς δεν ξέρετε και τα λοιπά. Ναι. Θυμάστε ότι και πέρυσι στον Ευαγγελισμό, όταν εμείς είπαμε ότι ξέρετε κάτι, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η ενεργειακή αναβάθμιση που σημαίνει κλιματισμός στο μισό νοσοκομείο, το οποίο ούτε σήμερα έχουμε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι εμείς κλέψαμε τα καλώδια. Εντάξει, okay, κλέψαμε τα καλώδια και κάναμε προβοκάτια.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ και ένα χρόνο όμως, μια ζημιά ιδιαίτερα τότε 35.000 ευρώ, δεν βλέπω να την έχουν φτιάξει. Ναι. Διότι δεν είναι η ζημιά που δεν έχουν φτιάξει, είναι ότι δεν έχουν υλοποιήσει ένα ΕΣΠΑ το οποίο το παρέλαβαν και αυτό από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019.
0: Ναι.
2: Και η οποία αφορούσε την ενεργειακή αναβάθμιση ουσιαστικά του μισού νοσοκομείου. Δεν έχει γίνει κάτι και αυτή τη στιγμή εμείς εργαζόμαστε και έχουμε αυτή την τεράστια δύναμη στα χέρια μας που τραβάμε μια κουρτίνα και σκίζουμε οροφές και εργαζόμαστε σε απάνθρωπες συνθήκες, σε συνθήκες θερμοκρασίας με 30-35 βαθμούς. Δεν συζητάνε για τους ασθενείς, οι οποίοι είναι χειρουργημένοι, είναι παθολογική άρρωστη, είναι καρδιοπαθείς και είναι στους 30 βαθμούς, με τους ανεμιστές, αυτά δεν τα κουβεντιάζουμε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να αναδειχθεί, αν μου επιτρέπετε, είναι ο τρόπος και η κατεύθυνση που έχει δεξιά. Όχι ο ένας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης βάζει αυτά τα μέτα γυαλιά και νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει την ατζέντα.
0: Ναι.
2: Την ατζέντα όμως να δούμε. Η ατζέντα τι λέει, την οποία την έχει αναδειχθεί και το κόμμα μας όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πάρει 2,35 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνει επένδυση στην υγεία. Μετά την πανδημία θυμίζω και τους 37.000 νεκρούς μας έχει αφήσει η κυβέρνηση της δεξιάς. Και τι έχει κάνει, κύριε Σαββόπουλε? Έχει κάνει μόνο κάποιες, έχει δώσει κάποια κονδύλια για τρέχουσες ανάγκες, όπως λένε.
0: Μάλιστα.
2: Οι ίδιοι.
0: Ναι.
2: Έχει δώσει κάποια προγράμματα προληπτικά τα οποία ο Θεός να τα κάνει. Δεν τα έχει ελέγξει κανένας. Έχει δώσει κάποια χειρουργία βάουτζερ, βάουτζερ για χειρουργία που εννοείται ότι οι ασθενείς δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει και μάλιστα λέει και ο ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν βρήκανε να χειρουργήσουν οι χειρουργοί. Βέβαια, γιατί όταν ένας ασθενής έχει επιλέξει τον κύριο Σαββόπουλο στον Ευαγγελισμό, δεν θα του πει ότι ξέρει κάτι, θα πάει σε κάποιο άλλο στο ιδιωτικό. Έχει επιλέξει ένα δημόσιο νοσοκομείο γιατί τον πιστεύεται, έτσι.
0: Φυσικά.
2: Έχουμε δει προγράμματα τα οποία λήξανε για παχύ σαρκία, για καρκίνο μαστού, για τα χειρουργεία κτλ. Δεν έχουμε δει όμως αυτά που έχουμε δει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Δεν θα σας μιλήσω για την Ισπανία του Σάντσες, έτσι, mm-hmm. που έχει δώσει δισεκατομμύρια, αντίστοιχα δισεκατομμύρια, όχι περισσότερα, για να φτιάξει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να φτιάξει νέα κέντρα υγείας στην περιφέρεια της Ισπανίας. Δεν θα σας μιλήσω για την Πορτογαλία που έχει κάνει το ίδιο. Δεν θα σας μιλήσω για τη Γαλλία που επίσης έχει επενδύσει σε νέα κτίρια, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η οποία έχει κάνει βέβαια Γαλλία, του Μακρόν η Γαλλία, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: όχι το σοσιαλιστή, mm-hmm. έχει κάνει βέβαια μία έμεση ενίσχυση, διότι όταν θέλεις μπορείς να το κάνεις, όταν έχεις την πολιτική βούληση, ξαναλέω, δεξιός Μακρόν το έκανε αυτό, που με έμεσα μέτρα ανακατέλυνε κάποια χρήματα με μία μεταρρύθμιση που έκανε και έδωσε 200 ευρώ αύξηση στους υγειονομικούς. Mm-hmm. Το κατάφερε. Ναι. Δεν θα συζητήσω για την Ουγγαρία που επίσης κατάφερε βάσει κάποιων δεσμεύσεων που είχε με την παραοικονομία mm-hmm. στον ιατρικό κλάδο, να μην σας δαλίζω με λεπτομέρειες, αλλά κατάφερε να δώσει αυξήσεις στους mm-hmm. μισθούς mm-hmm. ως προαπαιτούμενο μάλιστα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm.
0: Της μετα-Όρμπαν εποχής Ουγγαρία.
2: Ναι, έτσι. Με Όρμπαν, έτσι.
0: Ναι. Με Όρμπαν.
2: Μιλάμε τώρα για πολύ ναι. μεγάλες αυξήσεις στους γιατρούς και για αυξήσεις αρκετές στους νοσηλευτές και στους λοιπούς υγειονομικούς.
0: Εδώ εσείς έχετε μείνει με το χειροκρότημα το παλιό της πανδημίας.
2: Όχι, όχι. Ναι. Δεν έχουμε μείνει με το χειροκρότημα.
0: Και με τα δακρυγόνα. Ναι.
2: Έχουμε μείνει τα δακρυγόνα, έχουμε μείνει με το ξύλο και ναι. έχουμε μείνει με ένα νέο πειθαρχικό το οποίο απειλεί η πολιτική ηγεσία ότι αν δεν τη σεβαστούμε και αν δεν κάνουμε ό,τι θέλει θα μας περάσει πειθαρχικό, mm-hmm. το είδατε πρόσφατα.
0: Στο ψυχιατρικό έχουμε... νοσοκομείο το είχαμε βγάλει εμείς αυτό, είχαμε βγάλει εργαζόμενο που μας το αποκάλυψε.
2: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μείνει με τον κάθε γκρούεζα μικρό άδωνη στα νοσοκομεία να μας απειλεί καθημερινά το ότι μην βγάζετε ότι είσαστε με ένα ρεπό το καλοκαίρι και είναι δύσκολες οι συνθήκες. Μην βγάζετε ότι δεν έχουμε κλιματισμό διότι θα υπάρξει ποινή. Και έχουμε μείνει βέβαια και με μια δεξιά κυβέρνηση. Και εδώ δεν έχω ακούσει όλα τα αριστερά κόμματα, παλιά και νέα, να τοποθετούνται, mm-hmm. να μιλάει για μια αναθεώρηση του συντάγματος και την κατάλυση ενός νόμου, μάλλον ενός άρθρου του συντάγματος, mm-hmm. το οποίο έχει θεσμοθετήσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Mm-hmm. Και μιλάει για την άρση μονιμότητα. Mm-hmm. Και γίνεται κατανοητό mm-hmm. ότι εγώ, ως νοσηλεύτρια στον Ευαγγελισμό, που παίρνω τα μισά λεφτά που θα έπαιρνα με το βιογραφικό μου και την νοσηλευτική μου ηλικία σε ένα ιδιωτικό τομέα, δεν μένω για τη μονιμότητα μέσα στον Ευαγγελισμό, έτσι το κατανοείτε.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Αλλά είναι και αυτό ένας τρόπος για να δείξει δεξιά το ποια είναι πραγματικά.
0: Ναι. Και να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού με βάση την άρση της μονιμότητας και ούτω καθεξής. Τώρα καλοκαίρι, έχουμε 7 Αυγούστου, οι συνθήκες στον Ευαγγελισμό λόγω των αδειών, ποιες είναι μεταξύ άλλων, κυρία Καριστινάκη?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που συζήτησα και χθες με τους συναδέλφους είναι ότι λες να πάρω άδεια, λες καλύτερα να μην την πάρω την άδεια.
0: Ναι,
2: γιατί αν είναι να κάνω σερί βάρδιες, να πάρω μια άδεια και να ξεκουραστώ 10 μέρες και να επιστρέψω και να κάνω σερί βάρδιες ξανά για να φύγει κάποιος άλλος συνάδελφος, εντάξει, οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Αυτή τη στιγμή πολλοί λένε για προσλήψεις, αλλά εγώ θα σας πω ότι είναι ήδη εδώ και πάμε στα 4 χρόνια, κλειστά 33 κρεβάτια ΜΕΘ και ήδη είναι κλειστή μια πτέρυγα την οποία την ανακαίνισε ο κύριος Γεωργιάδης με λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ και με λεφτά ενός εφοπλιστή και είναι κλειστή διότι έχουν τρέξει νερά από τα ταβάνια και έχουν πλημμυρίσει εδώ και μήνες μιλάμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, αυτό σας το λέω γιατί είναι κλειστά, όχι για κάποιο λόγο, γιατί το προσωπικό, αν θα ανοίξει, θα χρειαστεί. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
2: Και δεν έχουμε να ανοίξουμε, mm-hmm. δεν έχουμε προσωπικό. Δεν ξέρω πού θα βρούμε 150 νοσηλευτές να ανοίξουμε 33 κλινές ΜΕΘ για να κάνει εγγένεια ο κύριος Γεωργιάδης. Και εννοείται ότι οι άδειες βγαίνουν με πάρα πολύ μεγάλη θυσία, με διπλοβάρδιες, με ρεπό κομμένα mm-hmm. και ξαναλέω, το χειρότερο όμως όλων ξέρετε ποιο είναι, το ότι δουλεύουμε σε απάνθρωπες συνθήκες. Ναι, δηλαδή ναι. δεν μπορώ να καταλάβω, φαντάζομαι δεν μπορεί να διανοηθεί κάποιος mm-hmm. να προσπαθούμε να κάνουμε, να περιθάψουμε 40 ασθενείς, ένας νοσηλευτής στη βάρδια και να είναι και σε συνθήκες καύσωνα με 30-35 βαθμούς.
0: Πίεση σωματική, πίεση ψυχολογική, πίεση εν πάση περιπτώσει που δεν μπορεί να την υπομειστεί ένας εργαζόμενος ή μη εργαζόμενος.
2: Και να δουλεύει ένας ανεμιστήρας, έτσι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, τι να σας πω τώρα.
0: Είναι που έχει πει πρόσφατα σχετικά ο Άδωνος Γεωργιάδης, εγώ αφήνω πίσω μου το καλύτερο εσύ όλων των εποχών και ούτω καθεξής διάφορες.
2: Νομίζω ότι η καλύτερη ατάκα ανήκει στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος on camera είπε ότι εντάξει, ο θάλαμος μπορεί να μην έχει τουαλέτα, αλλά έχει ωραία θέα. Θυμάστε το μεταξύ.
0: Ναι.
2: Αυτά σωστά. Τώρα μιλάμε, αυτά είναι τριτοκοσμικά.
0: Όντως και η αντίληψη. Και...
2: αυτή νομίζω ότι είναι το, αυτό είναι το εσύ.
0: Και αν μη τι άλλο, είναι συνειδητές αυτές οι επιλογές. Έτσι, δεν είναι ούτε αστοχίες, ούτε. Ναι.
2: Υπερκοστολογημένες ανακαινήσεις αντί να επενδύσουμε σε νέα κτίρια, σε προσλήψεις, σε νέες τεχνολογίες, όπως έκανε όλη η Ευρώπη. Εμείς απλά ανακαινίζουμε ένα κέντρο υγείας, το οποίο, να πω και αυτό, μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Ο πρώτος νόμος της δεξιάς κυβέρνησης, κ. Σαββόπουλε, ξέρετε ποιος ήτανε, το να κάνει, σας λέω σχηματικά, το κέντρο υγείας ουσιαστικά τίποτα. Δηλαδή, τι έκανε, πήρε τις 20 ειδικότητες που υπήρχαν στο κέντρο υγείας και τα εργαστήρια, τα οποία είχε ένα κέντρο υγείας, και τις περιόρισε στις 5 ειδικότητες. Ναι. Ενώ όλη η Ευρώπη αναδεικνύει την αξία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και προσπαθεί να βάλει και άλλα πράγματα μέσα στην πρωτοβάθμια, γιατί ουσιαστικά τι είναι η πρωτοβάθμια, είναι η εγκύτερη παροχή υπηρεσίας υγείας στον πολίτη και αποσυμφορίζει τα μεγάλα νοσοκομεία. Ναι. Άλλοι λοιπόν ενισχύουν την πρωτοβάθμια και εμείς τι κάνουμε, βγάζουμε όλες τις ειδικότητες και τα εργαστήρια, αφήνουμε γύρω-γύρω, αν δείτε σε κάθε κέντρο υγείας και τόμοι, να υπάρχουν διάφορα τυχαία πιτρωμένα εργαστήρια ιδιωτικά και μετά τα ανακαινίζουμε και τα βάθουμε. Με προστολογημένες τη λέξη, βέβαια, πάντα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Και μη χειρότερα. Καλό κουράγιο, κυρία Καριστινάκη. Και σας ευχαριστούμε
2: καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρία Φωτεινή Καριστινάκη, εδώ στο Κόκκινο, εργαζόμενη στον Ευαγγελισμό και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

0: φίλος ακροατής, ο Νικόλας, αν διαβάζω σωστά, μας λέει πως στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας δεν υπάρχει ούτε αντιτετανικός ορός, δεν υπάρχει ακτινολογικό και γενικά υπολειτουργεί σε τεράστιο βαθμό. Σημειωτέων πως η Σαλαμίνα, όπως μας γράφει, αυτή τη στιγμή ξεπερνάει και τους 300.000 κατοίκους, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Προφανώς υπάρχουν εδώ πολλοί επισκέπτες έτσι στη Σαλαμίνα και εκτοξεύεται ο πληθυσμός. Έχουμε δήλωση του Ζαχαρία Κεσέ, του συνηγόρου θυμάτων των υποκλοπών, μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αρχιοθετήσει για τρίτη φορά, αν μετράμε σωστά, έτσι την υπόθεση. Όπως τονίζει ο Ζαχαρίας Κεσές, ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου επιλέγει να συντηρήσει μια θεσμική πληγή και να υποβαθμίσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη. Χαρακτηρίζει τον εισαγγελέα ως μέρος του προβλήματος, τονίζοντας πως παρέδωσε τα διαπιστευτήριά του με την απόφασή του και επισημαίνει πως επικαλείται ο εισαγγελέας νομικούς ισχυρισμούς που δεν αποτελούν πιστική εφαρμογή του δικαίου. Και ο κύριος Κεσές κάνει λόγο για ερμηνευτικές ακροβασίες που απομακρύνονται από το σκοπό του νόμου και χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να αποφευθεί κάθε ουσιαστικός έλεγχος των νέων αποδεικτικών στοιχείων. Και βέβαια, όπως λέγαμε και στην αρχή, περιμένουμε τις πολιτικές αντιδράσεις μετά από αυτή την απόφαση που, αν μη τι άλλο, εγείρει τα πάθη, ανεβάζει το θερμόμετρο και το πολιτικό, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε ερωτήσεις σε σχέση με το τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαριτίνα, κρατάς ένα καλάθι, το κλάθι της ΔΕΤ.
1: Ξέρω σίγουρα τι δεν θα πει ο Κυριάκος.
0: Α, εσύ το πας, το κοιτάς αντίστροφα.
1: Ναι, αντίστροφα. Λοιπόν, προβάλλει όλο το τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός προέβαλε το αφήγημα της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Κατηγορούσε την αντιπολίτευση ότι είναι κοστολόγητα τα προγράμματα και οι προτάσεις της. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα φαίνεται να έχει βγάλει εκτός πλάνου την επιστροφή της 13ης σύνταξης. Σε αυτό έχει βοηθήσει και ο Γιάννης Τουρνάρας, ναι, που έβαλε πλάτη. Ναι, ακριβώς. Επίσης, τείχος έχουν σηκώσει στην Ηρώδου Αττικού και στο καθολικό αίτημα και της αγοράς αλλά και της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ επιφυλάξεις καταγράφονται και απέναντι στο αίτημα των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου για επαναφορά της ρύθμισης των οφειλών των 120 δόσεων. Mm-hmm. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Γιάννης Μπρατάκος, ανέφερε ότι το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και χαρακτήρισε απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των χιλιάδων επιχειρήσεων.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι ο
1: Μπρατάκος?
0: Σε τι θέση έχει κάνει ο Μπρατάκος?
1: Έχει διατελέσει υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ναι, και διευθυντής του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι.
0: Έχει μια άλλη αξία, ακριβώς, αυτή η παρέμβαση, έτσι, η ναι, κριτική παρέμβαση, ακριβώς, σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Εντάξει, θα περιμένουμε. Είναι στις 5 και στις 6 Σεπτεμβρίου τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 5 Σεπτεμβρίου το συναλλητήριο, ναι, του καθιερωμένου. Ναι, ναι. Στις 6 ακριβώς Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη. Εμείς προφανώς δεν θα πάρουμε ερώτηση, έτσι δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο. Έτσι γίνεται τα τελευταία χρόνια, ενώ κάποτε παίρναμε και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο. Δεν είμαστε μόνο εμείς που αποκλειόμαστε, είναι και άλλα μέσα mm-hmm που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Ο φίλος ο Παν, αν επίσης διαβάζω σωστά το όνομα, λέει: εντάξει, παιδιά, να φτιάξουμε νοσοκομείο για τον καθένα που πάει διακοπές. Αντιτετανικό κάναμε όλοι. Πήγαμε φαντάρι. Έλεος, θα βάλω έγκριτο Sky να ενημερωθώ, να ακούσω αντικειμενικότητα. Δεν είπαμε. Λέμε να βελτιωθούν τα νοσοκομεία παντού σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή να καλυφθούν τα κενά στο προσωπικό, να βελτιωθούν οι υποδομές και να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες

0: εργασίας. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί και τη χειμωνιάτικη περίοδο και σε περιόδους που δεν υπάρχουν διακοπές, αυτά τα νοσοκομεία υπολειτουργούν. Τα λέμε όλο το χρόνο στο κόκκινο. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο Γιώργος, όταν μια απόφαση της δικαιοσύνης δεν σας αρέσει, είναι κακή η δικαιοσύνη. Όταν σας αρέσει, είναι όλα καλά, ε. Απλά, Γιώργο, και οι κρίνοντες κρίνονται. Και ο καθένας έχει το δικαίωμα να σχολιάσει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Έτσι, αυτό ακόμα τουλάχιστον το δικαίωμα δεν έχει αφαιρεθεί. Λοιπόν, 13η σύνταξη είπαμε.
1: Όχι.
0: Δεν δίδεται.
1: Δεν φαίνεται, δεν διαφαίνεται.
0: Παίζει απλά ένα σενάριο, αυτό το επίδομα του Νοεμβρίου των 300 ευρώ να πάει στα 350, να πάει στα 400 ευρώ. Αυτό εξετάζεται, έτσι για να τα λέμε όλα. Μπορεί να πάει και στα 446, 447 ευρώ που είναι η εθνική σύνταξη. Παίζει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα κάνει τη διαφορά αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα σενάρια και η κυβέρνηση θέλει να στοχεύσει προς τους ελεύθερους επαγγελματίες ένα προνομιακό κοινό. Εκείνοι όμως ζητούν ριζικές αλλαγές σε σχέση με το ζήτημα της φορολόγησής τους και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ικανοποιηθούν με τις παρεμβάσεις που ακούμε να διοχετεύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φεύγουμε, πάμε σιγά σιγά, πάμε, ναι. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, ήσουν η Μαριτίνα Σπύρου αυτή την ώρα.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν ο Κωνσταντίνος Σαββόπουλος.
0: Θα ξανάρθεις, πώς το βλέπεις, με την επιστροφή.
1: Νομίζω ότι κάπου φεύγεις εσύ αυτές τις μέρες.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξανασμίξουμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον.
1: Θα το συζητήσουμε.
0: Γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
1: Ισχύει.
0: Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά, να περάσετε καλά και ασφαλώς θα τα ξαναπούμε. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Η πολιτική επικαιρότητα ξανά με τις υποκλοπές είναι καυτή. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, αποφάσισε εκ νέου ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Ευαγγέλος Μπακέλας, απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτση και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, για να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών. Με 4 χωριστές πράξεις κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάσυρση της δικογραφίας, καθώς δεν προσκομίστηκαν όπως έκρινε νέα αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με όσα είχαν ήδη αξιολογηθεί στις προηγούμενες έρευνες. Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών καταγράφει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 21 χωρών με διαθέσιμα δεδομένα. Η υποχώρηση στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στη μείωση του καθαρού εισοδήματος από περιουσία και στον περιορισμό των κοινωνικών παροχών. Την ίδια ώρα, στο σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών αυξήθηκε οριακά κατά 0,2% με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της αρνητικής κατάταξης. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 100.000 στρέμματα, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με ανάλυση της πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 61.500 στρέμματα, δηλαδή το 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών. Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και στον Δήμο Μεγαρέων. Στο Πόρτο Γερμενό, σχεδόν τα μισά από τα σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους, ο Δήμαρχος και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, στο σημείο από όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία προχωρούν οι αρχές. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Από το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας, ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο κόκκινο για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 μέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ενώ επανέφερε την ανάγκη δημιουργίας αυτοτελούς υπηρεσίας δασοπροστασίας, επισημένοντας παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεν σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επέτρεψε στα ολιγοπόλια της ενέργειας να αποκομίζουν υπερκέρδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά οι πόροι να κατευθυνθούν σε υποδομές και δίκτυα, ώστε η φθηνή ενέργεια των ΑΠΕ να φτάσει επιτέλους στον καταναλωτή, ενώ προτείνει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ, φορολόγηση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν. Το 2010 η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, με τον συνηγορό της Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίησή της. Όπως ανέφερε, η 46χρονη κρατήθηκε για 25 μέρες στο Λονδίνο, ενώ είχε συνενέσει στην έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για ψευδή κατάθεση καταδικάστηκε ο 55χρονος που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη στον Μιστρά. Αυξημένη παραμένει καθημερινά η κίνηση στο τελωνείο Ευζώνων. Η αναμονή ξεπερνά τα 20 με 25 λεπτά με ταξιδιώτες από τα Βαλκάνια που ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους στην Ελλάδα και επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Αυξημένη όμως είναι η κίνηση και στο ρεύμα εισόδου, παρά το ότι έχει ανασταλεί ο βιομετρικός έλεγχος, συνεχίζουν να σχηματίζονται ουρές. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο. Από σήμερα έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού, Αλεξάνδρειας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο κόκκινο, Δελγιώργη 55-59. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες ανέβασαν τον υδράργυρο πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές χώρες, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Ιταλία έθεσε όλες τις μεγάλες πόλεις της στον υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα, ενώ στην Αυστρία καταγράφηκε ένα νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,2 βαθμούς Κελσίου σε ένα χωριό κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Στην Ουγγαρία, η παρατεταμένη ξηρασία και τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα υδάτων στον ποταμό Δούναβη έχουν επηρεάσει σοβαρά το μοναδικό πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας της χώρας, ο οποίος βασίζεται στο νερό του ποταμού για την ψήξη των αντιδραστήρων του. Στις αθλητικές ειδήσεις, το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 ετών είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα μας η Εύελιν Μητροπούλου, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο τελικό του άλματος σεισμίκος στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 18χρονη με ένα σπουδαίο άλμα στα 6,44, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο κόκκινο.

καλοκαιρινή υγρίστη Λισαβόνα. Ονειροπόλο σπίτις χαϊδεύει τη σιωπή. Ο φόρος της διάνοιας πληρώνεται μαγρύμνια. Αγρίμηνε και κρύβεται σε σώμα λογιστή.

παράθυρων, κοιτάει τους άδειους δρόμους. Τη μέρα είναι ένα τίποτα, το βράδυ είναι εγώ. Που κάθεται καρτερικά στην έρημη από βάθρα, να πάρει την κλινάμαξα που πάει στην Άβυσσο.

της για κάθε του παρόρμηση που άφησε κρυφή, και από το βιβλίο του ιό χειρόκροτα τη φράση κουράστηκε η ψυχή.

κάθε ανοίξει κλειδαριά της πόρτας για το σύμπαν, ο υπάλληλος Πεσόα θα αφήσει τις σκιές. Και μένα που ξαγρύπνησα με πιάνει ανησυχία, αν είναι οι αναμνήσεις μου ξεχνά.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

μη συμβαίνει τίποτε. Απατεώνας οπωσδήποτε. Ρωτά τη νέα απ' τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατέ. Είναι σωστός κομφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

τι θα ξεγέλιετε. Ναι, τώρα με τι θα ξεγέλιετε. Θα δώσει μάχη ή ψευδομάχη. Μου στέλνει γράμμα και μου γράφει.

βάζει, δεν σβήνει στην καρδιά μου η φωτιά που με τρώει και με ρίχνει απ' την Εδέμη στο πουθενά. Οι αιώνες ρωτάνε ακόμα πόσο θα αντέξω να τρικλίζω εκεί έξω, ξυπόλυτος μόνος. Και εγώ ψιθυρίζω, δικιά μου η χαρά, δικό μου το αίμα, δικός μου και ο τρόμος.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 4. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, αποφάσισε εκ νέου ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του δικηγόρου θυμάτων υποκλοπών Ζαχαρία Κεσέ για να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με 4 χωριστές πράξεις, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάσυρση της δικογραφίας, καθώς όπως έκρινε, δεν προσκομίστηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με όσα είχαν ήδη αξιολογηθεί στις προηγούμενες έρευνες. Ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Άριου Πάγου επιλέγει να συντηρήσει μια θεσμική πληγή και να υποβαθμίσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη, τονίζει ο Ζαχαρίας Κεσές. Ο δικηγόρος κάνει λόγο για ερμηνευτικές ακροβασίες και επισημαίνει ότι η νομική επιχειρηματολογία του πάβει να υπηρετεί την αναζήτηση της αλήθειας και στοχεύει στο να αποκλείσει την ίδια την έρευνα. Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών καταγράφει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 21 χωρών με θέσιμα δεδομένα. 21 χωρών με διαθέσιμα δεδομένα. Η υποχώρηση στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στη μείωση του καθαρού εισοδήματος από περιουσία και στον περιορισμό των κοινωνικών παροχών. Την ίδια ώρα, στο σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε οριακά κατά 0,2%. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με ανάλυση της πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame της μονάδας Μετέω του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 61.500 στρέμματα, δηλαδή το 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών. Στο Πόρτο Γερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι τρεις κατηγορούμενοι, ανάμεσα τους και ένας δήμαρχος, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, στο σημείο όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αεολικού πάρκου στη Βιωτία προχωρούν οι αρχές. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισκέπτεται σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Από το Δημαρχείο Μάνδρας Ιδηλίας, ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο κόκκινο για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 μέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ενώ επανέφερε την ανάγκη δημιουργίας αυτοτελούς υπηρεσίας δασοπροστασίας, επισημένοντας παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναφέροντας ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεν σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας. Ζητάει πόροι να κατευθυνθούν σε υποδομές και δίκτυα, ενώ προτείνει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ, φορολόγηση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες με τον συνηγορό της Κώστα Παπαδάκη, να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίησή της. Όπως ανέφερε, η 46χρονη κρατήθηκε για 25 μέρες στο Λονδίνο, ενώ είχε συνενέσει στην έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για ψευδή κατάθεση καταδικάστηκε ο 55χρονος που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα σήμερα να είναι ανοιχτή για όσα αφημιλήγουν σε 5 και 6. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Από σήμερα ως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού, Αλεξανδρίας 83 και στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, Δελή Γεώργη 55-59. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 300 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα κατά διάρκεια των 300 ημερών που έχουν περάσει από την ανακοίνωση της εκεχηρίας τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τη UNICEF, παρά τη συμφωνία για την πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την πλήρη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Η υπηρεσία του ΟΗΕ τονίζει ότι εκατοντάδες ακόμη παιδιά έχουν τραυματιστεί, ενώ πολλές οικογένειες εξακολουθούν να ζουν στριμωγμένες περίπου στο 1 τρίτο της λωρίδας της Γάζας, εν μέσω κατεστραμμένων υποδομών, χωρίς πόσιμο νερό και με επιδεινούμενες συνθήκες. Στις αθλητικές ειδήσεις, η πρόεδρος της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λίζε Κλάβεν, ζήτησε την παραίτηση του πρόεδρου της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, λέγοντας ότι δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνη της ποδοσφαιρικής κοινότητας. Δεν έχει τη θεσμική εμπιστοσύνη που απαιτείται για να κυβερνήσει σταθερά τη FIFA στις εποχές που διανύουμε. Δεν υπάρχει επιστροφή για τον Γιάννη Ινφαντίνο, δήλωσε η Κλάβεν.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν ως και 7 από 4, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο εδώ, παρέιτσα και σήμερα, τελευταία μέρα και για εμάς εδώ. Πριν φύγουμε για διακοπούλες, για μπανάκια, με Γιώργο Μπαλούμη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, Παντελής Δαβανέλος, απαντά στο 210-32-17-777 και αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή. Και τι να σας πω, παιδιά, σκεφτόμουν τώρα να πας να κάνεις αθλητική εκπομπή Παρασκευή 7 του μήνα Αυγούστου και έχοντας ολοκληρωθεί μια εβδομάδα που οι ελληνικές ομάδες που έχουν παίξει στην Ευρώπη τα έχουν πάει άθλια, άστο. Λες, ας μην κάνω αθλητική εκπομπή, ας κάνω κάτι άλλο. Τι να πούμε, να πούμε και για τον ΠΑΟΚ, να πούμε για τον ΠΑΟΚ που δέχτηκε ένα γκολ πριν καν μπει στο γήπεδο, δηλαδή αδιανόητο αυτό που έγινε χθες στο μάτς του Δικέφαλου με την Άντερλεχτ. Πραγματικά από κάποια δευτερόλεπτα και μετά βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0, είχε ένα ολόκληρο παιχνίδι μπροστά του να ισοφαρίσει, γιατί όχι να ανατρέψει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά δεν τα κατάφερε. Όλα αυτά για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με αποτέλεσμα να δεχτεί την ήττα. Να μιλήσουμε καλύτερα για Στίβο, λέω εγώ, και να μιλήσουμε για αυτά τα νέα παιδιά, για το παγκόσμιο Under 20, κάτω των 20, και τα ωραία πράγματα που έρχονται εκεί από αυτή την διοργάνωση, και μετάλλια, αλλά αυτό που συνηθίζω να λέω δεν είναι τα μετάλλια πάνω απ' όλα, έτσι, είναι οι προσπάθειες των παιδιών, είναι οι εμφανίσεις που κάνουν, και οι εμφανίσεις που κάνουν είναι εξαιρετικές, μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, εδώ παρέα θα πάμε λοιπόν μέχρι τις 5 παρακάτι, και στο δεύτερο ημίχρονο θα πάμε λίγο πιο αλλιώς. Θα μιλήσουμε με τον Πλούταρχο Βεργή, θα είναι εδώ στο στούντιο Πλούταρχος από το Μάρτς του Γάζα Γκρίς. Γιατί σε λίγες ώρες, 9 του μήνα, την Κυριακή που μας έρχεται, όλη η Ελλάδα θα φωνάξει και πάλι ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Όλη η Ελλάδα θα φωνάξει και πάλι όχι στο όνομά μας και όχι στη γη μας. Γιατί θα φωνάξει? Γιατί σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε ξανά συγκεντρώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, κατά του Ισραήλ, κατά των επίκων, κατά της γενοκτονίας που συνεχίζεται στη Γάζα, κατά των νέων εγκλημάτων που ακολουθούν αυτά τα παλιά εγκλήματα που επίσης συνεχίζονται, και κατά όλης αυτής της ιστορίας που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό με τους Ισραηλινούς να έρχονται να αγοράζουν, να δημιουργούν νέους επικισμούς είτε στην Κύπρο, είτε στην Ελλάδα, είτε παντού. Όχι στο δικό μας όνομα λοιπόν, αυτό είναι το σύνθημα. Και παιδιά, είναι πάρα πολλά τα σημεία από τα βουνά μέχρι τη θάλασσα, είναι πάρα πολλά τα σημεία που θα γίνει την Κυριακή, 84 στον αριθμό σημεία στο χάρτη, μία φωνή λέει το Μάρτς του Γκάζα Γκρίς, που θα γίνει την Κυριακή μία δράση, μία συγκέντρωση, μία διαδήλωση. Μέσα σε λίγες μόλις μέρες τα καλέσματα διπλασιάστηκαν. Από τα 41 σημεία ήταν μόλις προχθές, έχουμε φτάσει ήδη τα 84 καλέσματα σε νησιά, βουνά, πόλεις, σε όλη την Ελλάδα. 9 του μήνα Αυγούστου λοιπόν, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, και είναι πραγματικά φοβερό, γιατί δεν έχει να κάνει με το πόσο μεγάλο είναι το μέρος, είναι πάρα πολλά και μικρά μέρη, μικρά χωριά, οι πόλεις, αλλά και μικρά νησιά. Είναι ο Αϊστράτης, ας πούμε, βλέπω εγώ, είναι η Φούρνη, είναι η Δονούσα, είναι Κίμολος, είναι το Ναύπλιο, είναι η αρχαία Ολυμπία, είναι η Τέα και το Κιάτο, είναι η Λιβαδιά, είναι το Αθαμάνιο Άρτας, έχω εδώ να πω, η Λευκάδα και το Μεγανήσι. Το Μεγανήσι, έτσι, το Μεγανήσι, το ξαναλέω. Μέχρι την Κόνιτσα, μέχρι την Παναγίτσα Έδεσας, μέχρι την Κοζάνη, την Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη, και βεβαίως μέχρι όλη την Κρήτη, τη Γάβδο,
το Ρέθυμνο, τα Χανιά, τον Άγιο Νικόλαο, μέχρι την Κάρπαθο, μέχρι τη Ρόδο, σε όλη την Ελλάδα μια πολύ δυνατή φωνή. Θα τα πούμε εδώ λοιπόν με τον Πλούταρχο για αυτή τη δράση που φέτος επαναλαμβάνεται και για αυτά τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται και τα νέα συνθήματα που θα φωνάξουμε και δεν θα είναι μόνο συνθήματα γιατί αντικατοπτρίζουν όλο αυτό που βιώνουμε. Λοιπόν, καλησπέρα λέει Μπέση, καλησπέρα σε όλους το Κόκκινο και την Αυγή, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, ευχαριστούμε Μπέση μας και η Κίρκη, καλή ξεκούραση και καλά μπάνια. Σας έχω και μια έκπληξη γιατί θα έχω τον Άρη και την Εύα εδώ, δύο παιδιά που είναι 10-11 ετών, θα μπουν στο τέλος, προς το τέλος της εκπομπής να πούν και αυτά το δικό τους, έτσι, το σκέφτονται τώρα, το σχεδιάζουν τι θα πούν και τι ευχές θα δώσουν και τι συνθήματα θα βγουν από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Έτσι θα πάμε στο δεύτερο μέρος, πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε.

0: Τόνι, Αθηνούλα, αφιερωμένο Αθηνούλα μου, εσύ. Αφιερωμένο το δέντρο. Να σας πω καταρχάς ότι αυτά τα τραγούδια που παίζουμε σήμερα τα έχει διαλέξει ο Άρης και η Εύα. Η Εύα και ο Άρης, τους οποίους είπαμε θα ακούσετε εδώ στο κόκκινο προς το τέλος της εκπομπής με τις δικές τους ευχές και προτάσεις για το καλοκαίρι. Για όσους όσες ακόμη δεν έχετε φύγει, είναι ένα Σαββατοκυριακό αυτό που αναμένεται να φύγει πάρα πολλοί κόσμος, είτε από λιμάνια είτε οδικό. Στο νου σας, παιδιά, έτσι, τόσοι να πάμε, τόσοι να γυρίσουμε και να αφήσουμε ό,τι μπορούμε πίσω εδώ από τα άσχημα και από αυτά που μας κάνουν να μην περνάμε καλά και από αυτά που γίνονται η αιτία ακριβώς να λες πότε θα έρθει ο Αύγουστος να φύγω. Το έχουμε πει, δεν είναι πολύ, δεν πάει καλά αν περιμένουμε όλη τη χρονιά να έρθει ο Αύγουστος να φύγουμε για να ηρεμήσουμε. Πρέπει να το δούμε και όλη τη χρονιά τι κάνουμε. Αλλά ναι, καταρχάς μία-μία οι ευχές, όσοι φύγουμε τόσοι να επιστρέψουμε. Καλές διακοπές, λέει. Και η Δήμητρα και όσοι πάνε από το κόκκινο και την Αυγή, να γυρίσετε ξεκούραστοι και υγιείς. Ευχαριστούμε, Δήμητρά μας. Σε όλους και σε όλες μας, αυτό όχι μόνο από το κόκκινο και την Αυγή. Λοιπόν, 69-85-87-00-59 είναι το νούμερό μας στο Viber και λέγαμε για τον ΠΑΟΚ και αυτό το γκολ που καθόρισε το μάτς, το πέτυχε στο πρώτο μόλις λεπτό, ούτε καν είχε συμπληρωθεί ο Μίχαλο Τσβέτκοβιτς. Το 36ο λεπτό αστόχησε σε πέναλτι για τους ασπρόμαυρους ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Ελάχιστα αργότερα ακυρώθηκε γκολ του δικέφαλου από τον Μύθου λόγω αντικανονικής εισόδου του στην περιοχή την ώρα της εκτέλεσης του πέναλτι. Δεν πήγαν καθόλου καλά τα πράγματα χθες για τον ΠΑΟΚ. Ο Παντελής Χατζηδιάκος δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, συμπλήρωσε 3. Με συνέπεια να μην υπολογίζεται από τον Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς στο Βέλγιο. Σε αυτή τη ρεβάνς που θέλει τώρα ο ΠΑΟΚ να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, να πάρει τη νίκη για να πάρει και την πρόκριση. Αυτό το μάτς λοιπόν που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 13 του μήνα στις Βρυξέλλες. Αυτό θέλει για να έχει συνέχεια στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση. Αυτή η εβδομάδα καθόλου καλή δεν ήταν για το ελληνικό ποδόσφαιρο που βγήκε προς τα έξω. Είναι λίγο αναμενόμενο αυτά που λέγαμε χθες με τον Ελευθεράτο. Είναι λίγο αναμενόμενο, είναι Αύγουστος, οι ελληνικές ομάδες δεν είναι έτοιμες. Τώρα από την άλλη, ναι, αν καλείσαι να διαχειριστείς ένα μάτς, δύο μάτς που σου δίνουν συνέχεια την πρόκριση και τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οφείλεις να είσαι έτοιμος σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αν όχι τελείως, γιατί αλλιώς λες αναθεματίζεις τον Αύγουστο και μένεις πίσω και δεν κάνεις ούτε παρέλαση. Μακάρι να πάνε καλύτερα. Ναι, ο γνωστός Άρης Θέμη μας είναι ο Άρης, ο μικρός, και η κολλητή του η Εύα, η μικρή. Αυτά λοιπόν για τον ΠΑΟΚ και αυτά για τον Ολυμπιακό, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε να δούμε την ΑΕΚ, περιμένουμε να δούμε πώς θα μπουν οι υπόλοιπες ομάδες. Ευχόμαστε να μπουν καλύτερα και ευχόμαστε βεβαίως και οι τρεις αυτές, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Δύο ισοπαλίες για τους αιώνιους, μία ήττα για τον ΠΑΟΚ. Η ερχόμενη εβδομάδα η Παναγιά μεγάλη χάρη της, έτσι μπαλούμε να φέρει λίγο φώτιση εκεί στις ομάδες να συνεχίσουν τις ευρωπαϊκές τους πορείες εκεί που θέλουν. Λοιπόν, το θεματάκι αυτό των ημερών, το μεγάλο θέμα που αφορά το διεθνές και βεβαίως την πίεση που δέχεται ο Τζιάννι Ινφαντίνο, καλά κρατεί. Σας είχα πει ότι θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για τη Λίζε Κλάβενες αναλυτικά. Δεν έχουμε προλάβει, μας πρόλαβε η κυρία Κλάβενες και θα μιλήσουμε σήμερα λιγάκι για την κυρία Κλάβενες, την οποία θα παρουσιάσουμε και σε ένα επόμενο από τα κυριακάτικα φύλλα της Αυγής. Γιατί είναι μια πολύ πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα. Η Λίζε Κλάβενες είναι η πρόεδρος της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είναι η πρώτη γυναίκα στα πολλά εκατό και πλέον χρόνια της ιστορίας της Ομοσπονδίας, που η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτή τη θέση. Έχει βγει πολλές φορές κόντρα σε κατεστημένα. Ήταν η πρόεδρος Ομοσπονδίας που είχε ζητήσει πριν από μήνες τον αποκλεισμό του Ισραήλ, την τιμωρία του Ισραήλ. Έχει μία άποψη που λέει η Λίζε Κλάβενες ότι όχι, θα παίξει η Νορβηγία με το Ισραήλ, όπως είχαν παίξει οι δύο ομάδες μεταξύ τους και τα έσοδα μάλιστα από αυτό το παιχνίδι η Νορβηγία τα έστρεψαν προς οργανώσεις που είναι υπέρ της Παλαιστίνης και έστειλαν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα με αυτή τους την κίνηση. Έχει μια άποψη που λέει ότι όχι, δεν θα πω δεν θα παίξει η Εθνική Νορβηγίας, γιατί θα τιμωρηθεί η Εθνική Νορβηγίας. Πρέπει να τιμωρηθεί το Ισραήλ και έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Βεβαίως αν αρνιόντουσαν να παίξουν πολλές εθνικές και όχι μόνο η Εθνική Νορβηγίας, ίσως να άλλαζαν τα πράγματα, παιδιά, τα έχουμε πει αυτά και στο παρελθόν, αλλά όσον αφορά το Παλαιστινιακό, η Λίσε Κλάβενς έχει βγει πολύ μπροστά, έχει με πολύ ισχυρή γνώμη, ζητάει την τιμωρία του Ισραήλ. Τώρα ζητάει, έχει σταθεί πολλές φορές στον πλευρό της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, στο ποδόσφαιρο, κατά της ομοφοβίας. Έχει σταθεί πολλές φορές κοντά στη γυναίκα και σήμερα ζητάει την παραίτηση του Προέδρου της FIFA, του Τζιάννη Ινφαντίνο, λέγοντας ότι πλέον δεν απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της ποδοσφαιρικής κοινότητας. Είπε συγκεκριμένα ότι δεν έχει τη θεσμική εμπιστοσύνη που απαιτείται για να κυβερνήσει σταθερά τη FIFA στις εποχές που διανύουμε. Δεν υπάρχει επιστροφή για τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Συνεργασία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και πρέπει να έχουμε έναν λόγο να συγκεντρωθούμε τώρα και να θέλουμε να ζητήσουμε από τον πρόεδρο της FIFA να παραιτηθεί τώρα. Τα είπε αυτά μετά τη μηνιαία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 45 ετών η Λίζε Κλάβενες, δεν πρόκειται, είναι δικηγόρος, δεν πρόκειται να τον αφήσει σε ησυχία, έτσι. Ανέφερε μια μακρά λίστα ανησυχιών που η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει εκφράσει στη FIFA κατά τη διάρκεια της θητείας της που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2022. Μεταξύ αυτών ήταν ερωτήσεις σχετικά με την ανάθεση διοργανώσεων, το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA, θυμάστε, το οποίο απονεμήθηκε στον πρόεδρο, τον είπα, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Δεκέμβριο και την αναστολή της τιμωρίας του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπαλογκάν στη διάρκεια του πρόσφατου Μουντιάλ, ύστερα από το τηλεφώνημα του Τραμπ. Σφοδρή επικρίτρια του Ινφαντίνο, το όνομα της Κλάβενες αναφέρεται μεταξύ, το λέγαμε προχθές, διαβάζαμε το συγκεκριμένο δημοσίευμα του Reuters, αναφέρεται μεταξύ των πιθανών διαδόχων του 56χρονου Προέδρου της FIFA. Η παλέμαχη, ωστόσο, διεθνής ποδοσφαιρίστρια, η οποία κατέγραψε 73 συμμετοχές με την Εθνική Νορβηγία, διέψευσε αυτό το σενάριο, ότι θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα. Είπε, καταγράφω αυτά τα ονόματα και ότι το όνομά μου αναφέρεται επίσης ότι είναι καταγεγραμμένο. Δεν είναι καθόλου θέμα, δεν έχουμε λόγο να σχολιάσουμε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη υποψηφιότητα, ούτε είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, είπε η Κλάβενες. Εντάξει, εδώ Λίζε δεν μας είπες βέβαια ότι δεν θα κατέβεις, έτσι, και καλά, πολύ καλά το έθεσε, και γιατί να μην κατέβει, μακάρι, απλά το έλεγα και προχθές, παιδιά, θα ήταν μια τεράστια έκπληξη να δήλωνε υποψηφιότητα και να έπαιρνε αυτές τις εκλογές η Λίζε Κλάβενες. Πάρα πολύ δύσκολο, δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο το διεθνές ποδόσφαιρο, αντιθέτως πολλά χρόνια πίσω πάει τα τελευταία, έτσι. Πολύ συντηρητικό έτσι κι αλλιώς, όπως και όλα τα όργανα του. Γι' αυτό βλέπουμε ακόμη το Ισραήλ να φιγουράρει ανάμεσα στις ομοσπονδίες με τις οποίες συνομιλεί εξαιρετικά και ωραία ο Ινφαντίνο, ο οποίος στηρίζεται, μαντέψτε από ποιον, στηρίζεται από την Αργεντινή του Μιλέη, έτσι, του Μιλέη, την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, αλλά και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μεξικού. Εξέφρασαν τη στήριξή του στον Τζιάννη Ινφαντίνο οι δύο αυτές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Δεν νομίζω ότι είναι αρκετές. Χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο ο Τζιάννη Ινφαντίνο. Λοιπόν, break, τραγουδάκι και επιστρέφουμε καλεσμένους.
1: Στο κόκκινο.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Οι πυρκαγιές και ο καταστροφικός απολογισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εγκατελειμμένες δασικές υπηρεσίες είναι η λύση που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος, η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Διαβάστε επίσης οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Η πολιτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από τη θεωρία στην πράξη. Χαμετυπίο η Βουλή με σφραγίδα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χειρότερη από τη Βουλγαρία σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Καύσιμα. Υπερκέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Διαβάστε ακόμα. Κινηματογράφος. Οι ταινίες του Αυγούστου. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει καλαμαριά, αλλά με καθυστερήσεις και προβλήματα. Αμερική. Η ομάδα ICE, οι πρέτορες του Τραμπ, προκαλούν τρόμο. Τα επεισόδια στη Θέουτα αφορμή αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: ...105.5 στο κόκκινο.
4: Since Israel broke ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children have been killed and around 4,000 have been injured. Dozens of children are dying of starvation. These are children. Children!

0: πάρα πολλά τα μηνύματά σας που μας λέτε καλή ξεκούραση. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν πάει κανένας διακοπές να ξεκουραστεί. Αυτά είναι ψέμα. Αλήθεια, Νίκο, είναι ψέμα. Πιο πολύ κουρασμένοι γυρνάμε. Είναι αλήθεια αυτό. Αν να ξεκουραστεί λιγάκι το μυαλουδάκι, αυτό είναι το θέμα. Το σημαντικό είναι αυτό. Εδώ είμαστε, πάμε μαζί μέχρι τις 5 με Γιώργο Μπαλούμη, που συνεχίζει να βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, και Παντελή Πενταβανέλο στην επικοινωνία. Απαντά στο 210-3217-777. Αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή. 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Και υπάρχει μια πολύ ωραία φυσούλα από αυτές τις πολύ ωραίες που μας έχουν συνηθίσει στο March του Γκάζα. Φέτος το καλοκαίρι παίρνω μαζί μου τη σημαία μου, το t-shirt μου, την κεφίλια μου, το αυτοκολλητό μου ή τα αυτοκολλητά μου, και έχει ένα πολύ ωραίο σακίδιο και πάω. Και αυτό έγινε πέρσι, ήταν τόσο εκοφαντικό αυτό που συνέβη, ήταν τόσο φοβερό που δεν ξέρω και αν το πίστευαν και τα ίδια τα παιδιά, οι ίδιοι οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει αυτή την πρωτοβουλία, το March του Gaza Greece, αυτό που συνέβη. Φέτος λοιπόν το βλέπω να ξεκινάει δειλά-δειλά, το βλέπω να ξεκινάει δειλά-δειλά, μέρα-μέρα-μέρα-μέρα. Έγινε ένα μπαμ τις τελευταίες ώρες και έχουν ξεπεράσει τα 80, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, σημεία σε όλη την Ελλάδα. Βουνοκορφές, παραλίες, νησιά που δεν τα ξέρεις, δεν τα βρίσκεις στο χάρτη, μικρά χωριά. Πολύ ωραίο είναι και γι' αυτό έχουμε τον Πλούταρχο Βεργή εδώ. Καλησπέρα, Πλούταρχο.
1: Καλησπέρα, Αλέκα. Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες εδώ να μιλήσουμε για την πρωτοβουλία του Μάρτς του Γκάζα που έρχεται αυτή την Κυριακή. Να σου πω ότι όσο μιλάμε, από τότε που είδες εσύ τελευταία φορά τα καλέσματα, έχουν ξεπεράσει πια τα 90.
0: Αλήθεια.
1: Και πιστεύω ότι μέχρι την Κυριακή θα φτάσουμε να ξεπεράσουμε τα 100.
0: Πες μου λίγο, πριν από λίγες μέρες ήταν στα 40. Έτσι, έχει υπερδιπλασιαστεί το νούμερο.
1: Βλέπουμε ότι σιγά σιγά ο κόσμος, ακόμη κι αν αυτή η ψεύτικη εγχειρία έχει δημιουργήσει μια εντύπωση ότι τα πράγματα ίσως πηγαίνουν κάπως καλύτερα και ίσως να μην υπάρχει το... Να μην πραγματοποιείται η γενοκτονία όπως πραγματοποιούνταν, ας πούμε, πέρσι το καλοκαίρι, το οποίο δυστυχώς, μακάρι να ήταν έτσι, δυστυχώς δεν είναι αληθές. Απλά επικοινωνιακά έχει δοθεί μια τέτοια εντύπωση στο ευρύ κοινό, την οποία εμείς προσπαθούμε να δείξουμε την αλήθεια, να αμφισβητήσουμε αυτό το ψέμα το οποίο επικρατεί. Η γενοκτονία συνεχίζεται για περισσότερες από 1000 μέρες πια. Μιλάμε για γενοκτονία και εθνοκάθαρση σε όλη την Παλαιστίνη. Και πρέπει να πούμε και στον κόσμο ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα της Γάζας, είναι και το κομμάτι της Δυτικής Όχθης.
0: Όπου είδαμε τον τελευταίο καιρό φοβερά και πράγματα να γίνονται και τρομερά.
1: Τα οποία τα ξέραμε, ευτυχώς. Υπάρχει πλέον και τεχνολογία και μπορούν και βγαίνουν και κάποια βίντεο που οι Ισραηλινοί έπικοι με όπλα ξεριζώνουν στην πραγματικότητα τις ζωές Παλαιστίνιων, οι οποίοι μένουν εκεί από πάντα. Προσπαθούν να τους διώξουν από εκεί, προσπαθούν να τους εξαφανίσουν. Αυτό εμάς δεν μας επιτρέπει να μπορούμε να κινούμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ακούγαμε πριν και το τραγούδι του Τζαούλ και των 2020, όπου το καταγράφει αυτό, λέει, στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως. Αυτό δεν μπορεί να μας αφήσει ήσυχους. Γι' αυτό λοιπόν ξαναδημιουργούμε κινητοποίησεις σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε βουνό, πλαγιά, κορυφή, θάλασσα, παραλία, πλατεία. Το μήνυμα που θέλω να δώσω εγώ είναι ότι θέλω να πω στον κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε ένα μικρό μέρος κάπου στην Ελλάδα και μας ακούει τώρα, ότι πρέπει να δημιουργήσει μια παράσταση διαμαρτυρίας, μια συγκέντρωση στον τόπο που είναι. Δεν έχει σημασία, ακόμη και τρία άτομα, το να βρεθούν με μια σημαία της Παλαιστίνης, με μια κεφίγια, να βγάλουν μια φωτογραφία, να βγάλουν ένα βίντεο, να δείξουν την παρουσία τους εκεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούμε.
0: Άλλωστε, αν βρεθούν τρία άτομα, Πλούταρχε, έτσι όπως μας το έχει δείξει η ιστορία, πάρα πολύ σύντομα τα τρία θα γίνουν 10, 15,
1: σωστά,
0: 30, 50.
1: Σωστά.
0: Εδώ είναι, ειδικά σε αυτά τα πιο μικρά μέρη, όπως λες και εσύ, το θέμα πολλές φορές είναι ποιος θα κάνει την αρχή. Είναι πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται το ίδιο και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και παραθυριστές, έτσι, που θα θέλαν να συμμετέχουν σε μια τέτοια δράση, όχι πέρα από τους ντόπιους, που συνήθως βγαίνουν μπροστά και ευτυχώς.
1: Οι ντόπιοι συμμετέχουν και συνήθως βγαίνουν μπροστά, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά μέρη τα οποία οι ντόπιοι θα θέλαν να δημιουργήσουν αυτό. Κάτι, δεν βλέπουν όμως να υπάρχει μια κίνηση. Εμείς γι' αυτό πηγαίνουμε σε κάθε σημείο της χώρας. Εγώ προσωπικά την Κυριακή θα βρίσκομαι στο Αγκίστρι. Καλό τον κόσμο να έρθει μαζί μας. Θα κάνουμε στην ουσία μια, να το πω έτσι λαϊκά, μονοήμερη εκδρομή. Θα βρεθούμε εκεί, θα συγκεντρωθούμε στο λιμάνι της Κάλλας στις 6.30 ώρα, θα διαμαρτυρηθούμε. Το συγκεκριμένο νησί είναι γεμάτο Ισραηλινούς.
0: Είναι γεμάτο. Το αγαπημένο Αγκιστράκι.
1: Πολλά χρόνια τώρα. Ναι. Πλην βέβαια των Ισραηλινών, οφείλω να το πω αυτό, γιατί σε παλιότερα χρόνια έχω γνωρίσει κάποιους εκεί, γιατί πράγματι είναι πολλοί, οι οποίοι φυσικά τα τελευταία 3 χρόνια δεν έρχονται στο νησί, γιατί ντρέπονται να κάνουν διακοπές, φυσικά. Παρ' όλα αυτά, εμείς καλούμε όλο τον κόσμο, ακόμη και Ισραηλινούς, ακόμη και Εβραίους, που πολλοί λένε ότι έχουμε, ίσως έχουμε κάποιο πρόβλημα με το. Δεν είναι θρησκευτικό, πρέπει να το τονίσω αυτό, δεν έχουμε
0: έτσι,
1: κανένα
0: βέβαια,
1: πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν Εβραίοι οι οποίοι εναντιώνονται στο κράτος του Νετανιάχου, σε αυτόν τον εγκληματία πολέμου. Εμείς ζητούμε ακόμη και από αυτούς να βρεθούν μαζί μας, όπου δούνε μια συγκέντρωση με παλαιστινιακές σημαίες, να πάνε εκεί για να δώσουν, να δείξουν στην ελληνική κυβέρνηση ότι ο λαός δεν τάσεται με αυτή την πλευρά, με την πλευρά των δολοφόνων, των γενοκτόνων, τάσεται με το πλευρό
0: λοιπόν,
1: της ειρήνης.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο μήνυμα. Ωραία. Μαζευόμαστε, υπάρχει μια τεράστια ανταπόκριση και νομίζω ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην ευελιξία που έχετε ως οργάνωση, αν το θέτω σωστά, ως πρωτοβουλία μάλλον, έτσι, ως συλλογικότητα. Να είναι ένα ανοιχτό πράγμα, να είναι ότι κάποιος μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στο Μάρς του Γάζα και αν μας ακούτε και όντως το μέρος που είστε δεν έχει υπάρξει ακόμη κινητοποίηση για την Κυριακή. Πιστέψαμε παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο να διοργανωθεί και με τη βοήθεια του Μάρς του Γάζα είναι ένα πάρα πολύ ανοιχτό εγχείρημα. Έχει κάποια μηνύματα, δηλαδή είναι το βασικό και αφορά τη γενοκτονία. Είναι το βασικό που αφορά την Παλαιστίνη και το βασικό σύνθημα να μην σταματήσουμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη. Αλλά είναι και κάτι που αγγίζει. Ακόμη και όσους αδιάφορους σε εισαγωγικά υπάρχουν στην Ελλάδα, υπάρχουν στην Κύπρο. Και αυτό που αγγίζει είναι ότι ξαφνικά βλέπει το οικόπεδο δίπλα του να χτίζεται μια βιλάρα και να το έχει αγοράσει Ισραηλινός. Εδώ είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφορούμε και κάθε μέρα που περνάει, βλέπουμε νέα, μεγάλα ξενοδοχεία και real estate από Ισραηλινούς. Γιατί αυτό το κάνουν οι Ισραηλινοί στην Ελλάδα. Δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι. Το γνωρίζουμε μέσα από στοιχεία. Γνωρίζουν και αυτοί ότι αυτό θέλουν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο αυτό να κάνουν, να πάρουν όσα περισσότερα εδάφη γίνεται. Εμείς τους θέλουμε. Θα μου πεις, έλα, είναι ρατσιστικό αυτό που λες.
1: Όχι, δεν είναι
0: ρατσιστικό. Η ελληνική αστυνομία αυτό θα έλεγε.
1: Δεν ξέρω τι θα. Η ελληνική αστυνομία λέει διάφορα. Εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε καμία συνεργασία με το Ισραήλ. Για το μοναδικό λόγο του ότι πράττει αυτή τη γενοκτονία εδώ και περίπου 80 χρόνια και όχι 3, όπως κάποιοι που δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα νομίζουν. Εμείς λέμε ότι η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται. Αυτό είναι το άλλο βασικό μήνυμα της κινητοποίησης της Κυριακής. Και φυσικά θέλουμε να αναδείξουμε ότι το ελληνικό κράτος είναι συνένοχο σε αυτή τη γενοκτονία, συνεργαζόμενο με το Ισραήλ μέσω της Golden Visa και του Real Estate, όπου η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα ασφαλές καταφύγιο για τα Ισραηλινά κεφάλαια. Ουσιαστικά ξεπουλάνε τις γειτονιές μας την ώρα που εργαζόμενοι και εργαζόμενες δεν βρίσκουν σπίτι για να μείνουν στην Αθήνα με τα ενίκια εκεί που έχουν φτάσει. Χρησιμοποιούν τη χώρα ως τουριστικό θέρετρο για να χαλαρώσουν οι στρατιώτες τους, τους οποίους τους καλούν σε ένα πλοίο που λέγεται Crown Iris για να έρχεται στα δικά μας τα νησιά και να μπορούν να αποσυμπιέζονται, όπως χαρακτηριστικά διαφημίζει το πλοίο, από την γενοκτονία που πραγματοποιούν. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε, δεν είναι ευπρόσδεκτοι σε αυτά τα μέρη. Και λέμε ότι πρέπει να αναδείξουμε το ότι το ελληνικό κράτος χρηματοδοτεί αυτή τη γενοκτονία με 5,8 δισεκατομμύρια από τους φόρους μας, λεφτά που λείπουν από την υγεία δηλαδή και την παιδεία την οποία βλέπουμε.
0: Ή τη δασοπυρόσβεση πρόσφατα, έτσι, πλούταρχε, μιας και είναι επίκαιρο.
1: Καλά λες, δίνει το κράτος 1,8 δισεκατομμύρια στην Elbit System για την παραχώρηση της αεροπορικής βάσης στην Καλαμάτα, όπου βρεθήκαμε πέρσι. Και το πιο πιθανό είναι ότι θα βρεθούμε και φέτος κάποια στιγμή στη συνέχεια της χρονιάς. Δίνει 370 εκατομμύρια για πυράβλους, 3 δις για την ασπίδα του Αχιλλέα. Δίνει χρήματα τα οποία βοηθούν το Ισραήλ να συνεχίσει αυτή τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη.
0: Μα το είδαμε πρώταρχε πόσο συνένοχο και πόσο πολύ συνεργάζεται το ελληνικό κράτος και με το τελευταίο καραβάνι για τη Γάζα, έτσι, με την τελευταία αποστολή, τον τελευταίο στόλο, τα αδιανόητα που συνέβησαν, τα κακουργηματικού χαρακτήρα αδιανόητα που συνέβησαν υπό την ασυλία του ελληνικού κράτους, της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Υπό την άγαστη συνεργασία, δεδομένου ότι το Ισραήλ τα έπραξε αυτά, δεν τράπηκε, ενώ πέρσι τουλάχιστον στη φλωτίλα που έγινε τον Σεπτέμβριο του 25 μπόρεσε και σταμάτησε το στόλο περίπου 40 μίλια πριν από τη Γάζα. Αυτή τη φορά, επειδή είδε ότι οι δυνάμεις δικές μας ήταν μεγαλύτερες γιατί είχαμε τα διπλάσια πλοία, συνεργάστηκε στην ουσία με το ελληνικό κράτος για να μπορέσει να κάνει αυτή την παράνομη πειρατεία στην ελληνική και την κυπριακή ΣΑΡ, το οποίο φυσικά δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι έγινε χωρίς να το γνωρίζει το ελληνικό κράτος, όπου αν δεν το γνώριζε κιόλας είναι και ακόμη χειρότερο.
0: Μα έμειναν οι άνθρωποι, έμειναν στα δικά μας εδάφη έτσι κι αλλιώς. Κακοποιημένοι έμειναν εδώ για πάρα πολλές ώρες. Κακοποιημένοι.
1: Κακοποιήθηκαν οι εμπειρίες τις οποίες έχουν μοιραστεί και μπορεί ο κόσμος να τις βρει από συνέντευξη τύπου.
0: Και οι οποίες
1: φτάνουν
0: και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια πλέον.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Φυσικά. Εντάξει, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προχωράει και το Μάρτ του Γκάζα και το Global Smooth Flotilla και για την απαγωγή των μελών την περσινή χρονιά και βέβαια για τη φετινή και για όλη αυτή την τρομερά κακοποιητική μεταχείριση που βέβαια σε εμάς. Δεν κάνει εντύπωση. Αυτό είναι το Ισραήλ. Αυτό είναι ο Νετανιάχου. Αυτό είναι ο Μπενγκβίρ. Τον είδαμε και πέρσι, τον είδαμε και φέτος. Το πρότυπο του δικού μας του Υπουργού, του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Το ξέραμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όμως, και αυτό είναι που θέλουμε, είναι να αναδείξουμε στο ευρύ κοινό ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η πραγματικότητα, η οποία δεν μπορεί να είναι ανεκτή.
0: Λοιπόν, όλοι και όλες έχετε το στο νου σας, θα βρεθείτε μπροστά σε μια τέτοια κινητοποίηση την Κυριακή, όπου και αν βρίσκεστε, είναι πάρα πολύ πιθανό, όπως λέει ο Πλούταρχος Βεργής, βρισκόμαστε, έχουν ξεπεράσει τα 90 σημεία σε όλη την Ελλάδα, από χωριά μικρά μέχρι πολύ μεγάλες πόλεις και στην Αθήνα, έτσι μεγάλη διαδήλωση.
1: Από το Πλωμάρι της Λέσβου μέχρι το Ρίπεση της Πελοποννήσου και
0: το Μεγανήσι και το Αθαμάνιο.
1: Το Μεγανήσι και το Αθαμάνιο, στο οποίο θα βρίσκεται η Ιωάννα έτσι μόνη της και ίσως και θα σηκώνει εκεί μια σημαία. Αυτό είναι που θέλουμε να πούμε στον κόσμο, ότι ακόμη και αν εκεί που βρίσκεστε δεν βρίσκεται στο χάρτη μας, στο χάρτη του Μάρτ του Γκάζα, δεν βρίσκεται κάποια κινητοποίηση, στείλτε μας ένα απλό μήνυμα. Θα σας δώσουμε κατευθύνσεις, θα σας δώσουμε οδηγίες. Είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο να φτιάξετε μια δράση εκεί που είστε, να βγάλετε μια φωτογραφία, να μπείτε στο χάρτη, να δείξουμε ότι όλη η Ελλάδα αντιτίθεται σε αυτό το βάναυσο έγκλημα που πραγματοποιεί το Ισραήλ.
0: Λοιπόν, Πλούταρχε, τώρα θα σε πω στη δεύτερη σου ιδιότητα. Πρώτη και δεύτερη δεν την αξιολογούμε τώρα. Απλώς ήρθε ως συνέχεια της πρώτης, μέλος του Μέρα 25, που είστε στο πένθος, βρίσκεται στο πένθος. Γιατί χάθηκε και ευνίδια ο Ανδρέας Μπρακούλιας, ένας σύντροφός σας.

0: Δεν ήταν, ήταν πολλά παραπάνω από αυτό. Ο Ανδρέας Μπρακούλιας ήταν ένας άνθρωπος, θα τον χαρακτήριζα ως τον πιο σημαντικό άνθρωπο στο Μέρα 25. Το ίδιο έκανε και ο Γιάννης Βαρουφάκης στον επικίδιο που έβγαλε στην κηδεία του. Ήταν ένας άνθρωπος ανιδιοτελής, ήταν χορτάτος, δεν είχε πολλά χρήματα, δεν είχε ανέσεις, δεν είχε... είχε ανάγκες, αλλά είναι συγκλονιστικό το πόσο πολύ δεν ζητούσε ποτέ τίποτα από το κόμμα, γιατί τα είχε όλα αυτός μέσα του. Ήταν ο πιο δοτικός, ήταν ο πιο πρόσχαρος, ήταν πάντα χαμογελαστός, ήταν πάντα βοηθητικός και υποστηρικτικός και χρήσιμος για τον οποιονδήποτε. Αυτό που λέω εγώ και σκέφτομαι αυτές τις μέρες... είναι λίγο δύο διαφορετικά πράγματα, το ανθρώπινο και το πρακτικό. Στο κομμάτι το πρακτικό έχω να πω ότι στο Μέρα 25 θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τον Ανδρέα. Δεν ήταν σε μία θέση, αυτά που έκανε δεν αντιστοιχούσαν σε μία θέση, αντιστοιχούσαν σε περισσότερες από πέντε. Δεν θα μπορέσουμε φυσικά να τον αντικαταστήσουμε. Νομίζω ότι πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω ότι δεν ισχύει το ουδής αναντικατάστατος. Αυτός είναι αναντικατάστατος. Αυτό που σκέφτομαι και αισθάνομαι ότι μπορεί λίγο κάπως να τιμήσει τη μνήμη του Ανδρέα, και για όσοι τον γνωρίζουν θα το καταλάβουν αυτό, θα έλεγα ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο δοτική όπως ήταν αυτός, λίγο πιο χαμογελαστή όπως ήταν αυτός, να προσπαθήσουμε, αν και δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ, να προσπαθήσουμε να γίνουμε λίγο πιο καλοί άνθρωποι από ό,τι είμαστε, όπως ήταν αυτός, και ίσως έτσι μπορέσουμε και να νιώσουμε ότι τον έχουμε ακόμα μαζί μας, γιατί ο Ανδρέας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έλειπε ποτέ από τίποτα. Ήταν εκεί σε κάθε συνέλευση, είτε διαζώσεις, είτε...
1: είναι ισχυρό αποτύπωμα, αυτό που έχει αφήσει, έτσι.
0: Είναι, η έλλειψή του είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα μπορέσει κανείς από εμάς να το ξεπεράσει ποτέ, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, πάμε λιγάκι να ακούσουμε μισό τραγούδι, ξέρω εγώ, πάμε να το βάλουμε λιγάκι.

Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

0: 50 χρόνια το πολύ. Αν η ζωή είναι μαζί σου καλή, και αν φυσικά δεν σου έχουν προβλήματα όπως εμφύλοι και πράξεις.
1: Λοιπόν, ακούμε Social Waste, ακόμη μια παραγγελιά σήμερα. Τα είπαμε, τα κομμάτια είναι επιλεγμένα από την Εύα και τον Άρη, οι οποίοι εδώ μαζί με τον Πλούταρχο είμαστε ακόμα. Τους έχουμε στα άλλα δύο μικρόφωνα, Κόσμος και Κουσμάκης. Μετά μπαλούμε να μας βγάλεις μια φωτογραφία έτσι όπως είμαστε. Λοιπόν, Άρης και Εύα, και έχετε κάτι να μας πείτε. Τι θέλετε να μας πείτε κλείνοντας αυτή την εκπομπή, αυτή τη σεζόν για το. Για το σκορ στο κόκκινο. Νομίζω έχει να κάνει, έρχεται ως συνέχεια της συζήτησης που είχαμε νωρίτερα με τον Πλούταρχο, αυτό νομίζω. Τι μηνύματα έχετε να δώσετε?
2: Θέλω να πω ένα πράγμα.
1: Ένα πράγμα.
2: Ένα πράγμα, όχι ένα πράγμα, εντάξει. Για 9 Αυγούστου που θα γίνει, που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα οι διαδηλώσεις, θέλω να πω δύο πράγματα.
1: Ναι. Εννοείς τις συγκεντρώσεις για την Παλαιστίνη. Αυτό εννοεί.
2: Για την Παλαιστίνη, ναι.
1: Ωραία.
2: Στις 9 Αυγούστου. Έχουν δηλωθεί πάρα πολλές τοποθεσίες. Όπως σε όλη την Ελλάδα που είναι... Σε όλα τα νησιά, σε νησιά κάτω από την Κρήτη.
1: Ναι, ποιο μήνυμα στέλνουν αυτές οι δράσεις που λέγαμε και νωρίτερα για σας, γιατί είναι σημαντικό να γίνουν?
2: Γιατί διαδηλώνουμε για να υπάρξει ελευθερία στην Παλαιστίνη.
1: Έτσι. Εύα.
3: Και εγώ το ίδιο θα ήθελα να πω για τις 9 Αυγούστου που θα γίνουν αυτές οι διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη και θα έχουμε συνθήματα, θα σηκώσουμε σημαίες και πολλά άλλα πράγματα.
1: Και φαντάζεστε, υποθέτετε ότι θα έχουν ζωγραφίσει και παιδιά έτσι σε όλη την Ελλάδα διάφορα, που θα σηκώνουν έτσι πανό ζωγραφιές, ας πούμε,
3: ναι,
1: με τη σημαία όπως έκανες νωρίτερα εσύ έξω.
4: Τα παντού, Άρη, είπαμε.
2: Παντού, παντού.
1: Και θα βάλουμε αυτοκόλλητα παντού, μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: λοιπόν,
2: 9 Αυγούστου, σε όποιο σημείο της Ελλάδας αν είσαι, θα δηλώσεις από τώρα να γίνει εκδήλωση και στην τοποθεσία που είσαι στην Ελλάδα. Εκείνη την ημέρα παίρνεις και φύγια το μπλουζάκι σου, αυτοκόλλητα για να κολλήσετε, και σημαίες. Αυτό.
4: Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
1: Και λευτεριά στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, με αυτό το σύνθημα κλείνει αυτή η σεζόν. Έτσι, φίλες και φίλοι, Πλούταρχε. Με αυτό το σύνθημα κλείνει αυτή η σεζόν. Έμπνευση και ελπίδα, λέει εδώ η Αθηνά. Τα παιδιά, έμπνευση και ελπίδα, όσοι και όσα αγωνίζονται και έξω για μεγάλα ή μικρότερα, Αθηνά μου. Να έχετε το νου σας, να περάσετε καλά και να έχετε το νου σας και δίπλα, και στον δίπλα, και στον διπλανό. Είτε είναι δίπλα εκεί κοντά σας, είτε είναι λίγο πιο μακριά. Πάμε να φύγουμε, Μπαλούμι, πάμε να φύγουμε. Θες κάτι ακόμα? Τι?
2: Γρήγορα, ναι, θέλουμε όμως να πούμε δύο πράγματα και με την Εύα.
1: Ναι.
2: Περισσότερα από 1000 μέρες γενοκτονία συμπληρώνονται στη Γάζα. Εκεί όπου, παρά τη λεγόμενη ατυχηρία, το Ισραήλ συνεχίζει τον αποκλεισμό, την κατοχή, την καταστροφή, τους βομβαρδισμούς και τις δολοφονίες παιδιών και άμαχων. Ταυτόχρονα, στη Δυτική Όχθη, το έγκλημα επεκτείνεται με καθημερινές επιθέσεις σιωνιστών επίκων που κλέβουν τη γη των Παλαιστίνιων, ξεριζώνουν τις ελιές τους και στείνουν νέους παράνομους οικισμούς. Όσοι δεν εκδιώκονται από τα σπίτια τους, φυλακίζονται.
1: Ένα σύνθημα όμως τώρα θα κλείσετε και η Εύα, γιατί έχει τελειώσει η εκπομπή.
2: Okay.
1: Θα έρθει η Μελίνα για το δελτίο και θα μας βγάλει έξω. Βιαίως. Εύα.
2: Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται. Καμία συνεργασία με το Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια καλοκαιριού. Γεια χαρά.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βαλιμέζη. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθία. Στο σημείο επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη. Παράλληλα, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με ανάλυση της πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame της μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 61.500 στρέμματα, δηλαδή το 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών. Στο Πορτογερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ένας δήμαρχος, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εταιρεία που συνδέεται με τον δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, στο σημείο από όπου οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία προχωρούν οι αρχές. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βλέπουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα όχι μόνο της ίδιας της πυρκαγιάς, αλλά και των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, τόνισε ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Μπουλέκος, σημειώνοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 μέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Κάλεσε την κυβέρνηση να ανοίξει άμεσα έναν εθνικό διάλογο για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουμε τη δασοπυρόσβεση και τα περιαστικά δάση. Η δασοπυρόσβεση δεν είναι κάτι απλό, είναι εθνικό μήνυμα και θέλει και εθνική πολιτική, σημείωση. Να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, αποφάσισε εκ νέου ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του δικηγόρου θυμάτων υποκλοπών Ζαχαρία Κεσέ, για να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με 4 χωριστές πράξεις, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάσυρση της δικογραφίας, καθώς όπως έκρινε, δεν προσκομίστηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία. Ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρίου Πάγου επιλέγει να συντηρήσει μια θεσμική πληγή και να υποβαθμίσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη, τονίζει ο Ζαχαρίας Κεσές. Ο δικηγόρος κάνει λόγο για ερμηνευτικές ακροβασίες και επισημαίνει ότι η νομική επιχειρηματολογία του πάβει να υπηρετεί την αναζήτηση της αλήθειας και στοχεύει στο να αποκλείσει την ίδια την έρευνα. Στην τελευταία θέση η Ελλάδα στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, σύμφωνα με έκθεση του ΟΣΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ 21 κρατών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα, καταγράφοντας βουτιά 3,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026 στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Την ίδια ώρα, στο σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, το πραγματικό εισόδημα αυξήθηκε οριακά κατά 0,2%. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναφέροντας ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεν σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας. Ζητά οι πόροι να κατευθυνθούν σε υποδομές και δίκτυα, ενώ προτείνει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ, φορολόγηση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της Μαρφίν. Το 2010 η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, με τον συνηγορό της Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίησή της. Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για ψευδή κατάθεση καταδικάστηκε ο 55χρονος που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Καμπανιά αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Από σήμερα ως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού Αλεξανδρίας 83 και στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο Δελιγιώργη 55-59. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει την κεντρική και δυτική Μεσόγειο αλλά και τα Βαλκάνια, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Η Ιταλία βρίσκεται στο επίκεντρο της ακραίας ζέστης. Συνολικά 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, καθώς ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Νάπολη, μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες αγγίζουν ακόμη και τους 48 βαθμούς. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται και οι γαλλικές αρχές, καθώς το κύμα καύσωνα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Τουλάχιστον 3 διαμερίσματα στη Νότια Γαλλία έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στις αθλητικές ειδήσεις, η πρόεδρος της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λίζε Κλάβενες, ζήτησε την παραίτηση του πρόεδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, λέγοντας ότι δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνη της ποδοσφαιρικής κοινότητας. Δεν έχει τη θεσμική εμπιστοσύνη που απαιτείται για να διοικήσει σταθερά τη FIFA. Στις εποχές που διανύουμε, δεν υπάρχει επιστροφή για τον Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε η Κλάβενες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και πτάμποφορ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Οι πυρκαγιές και ο καταστροφικός απολογισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εγκατελειμμένες δασικές υπηρεσίες είναι η λύση που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος, η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Διαβάστε επίσης οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Η πολιτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από τη θεωρία στην πράξη. Χαμετυπίο η Βουλή με σφραγίδα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χειρότερη από τη Βουλγαρία σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Καύσιμα. Υπερκέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Διαβάστε ακόμα. Κινηματογράφος. Οι ταινίες του Αυγούστου. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει καλαμαριά, αλλά με καθυστερήσεις και προβλήματα. Αμερική. Η ομάδα ICE, οι πρέτορες του Τραμπ, προκαλούν τρόμο. Τα επεισόδια στη Θέουτα αφορμή αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Οι πυρκαγιές και ο καταστροφικός απολογισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εγκατελειμμένες δασικές υπηρεσίες είναι η λύση που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος, η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Διαβάστε επίσης οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Η πολιτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από τη θεωρία στην πράξη. Χαμετυπίο η Βουλή με σφραγίδα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χειρότερη από τη Βουλγαρία σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Καύσιμα. Υπερκέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Διαβάστε ακόμα. Κινηματογράφος. Οι ταινίες του Αυγούστου. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει καλαμαριά, αλλά με καθυστερήσεις και προβλήματα. Αμερική. Η ομάδα ICE, οι πρέτορες του Τραμπ, προκαλούν τρόμο. Τα επεισόδια στη Θέουτα, αφορμή αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, κοντά στα σύνορα με τον ομό Αργολίδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, παράλληλα στάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ξεκίνησε φωτιά, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Κορίνθου στην ΕΡΤ. Φωτιά και στο Μαρκόπουλο Μεσογείας Αττικής, σε ξερά χόρτα, μέσα σε Λεώνα, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης, χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο μονοπήγαδο του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με ανάλυση της πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame, της μονάδας μετέω του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Περισσότερα από 61.000 στρέμματα, δηλαδή το 55% της συνολικής καμένης έκτασης, σκάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών. Στο Πορτογερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βλέπουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα όχι μόνο της ίδιας της πυρκαγιάς, αλλά και των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, τόνισε ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Μπουλέκος, σημειώνοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 μέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Η δασοπυρόσβεση απαιτεί εθνική πολιτική. Υπογράμμισε και κάλεσε την κυβέρνηση να ανοίξει άμεσα έναν εθνικό διάλογο για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουμε τη δασοπυρόσβεση και τα περιαστικά δάση. Να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, αποφάσισε εκ νέου ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απερίψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του δικηγόρου θυμάτων υποκλοπών Ζαχαρία Κεσέ για να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με 4 χωριστές πράξεις, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάσυρση της δικογραφίας, καθώς όπως έκρινε δεν προσκομίστηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο κ. Μπακέλας, έχει προπολού αποδείξει ότι αποτελεί μέρος του προβλήματος και έχει επιλέξει πρόθυμα να υπηρετήσει τη σκηταλοδρομία συγκάλυψης στην υπόθεση των υποκλοπών των ιζιοδικηγόρων Ζαχαρία και ΣΕΣ. Στην τελευταία θέση μεταξύ 21 κρατών βρίσκεται η Ελλάδα στην κατάταξη για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, σύμφωνα με έκθεση του ΟΣΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών στην Ελλάδα κατέγραψε βουτιά 3,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Την ίδια ώρα, στο σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, το πραγματικό εισόδημα αυξήθηκε οριακά κατά 0,2%. Για κυβερνητικούς πανηγυρισμούς χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναφέροντας ότι η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς και δεν σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας. Ζητά οι πόροι να κατευθυνθούν σε υποδομές και δίκτυα, ενώ προτείνει δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και τα ΛΠΕ, φορολόγηση των υπερκερδών και ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, με τον συνηγόρο της Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίηση της. Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή για ψευδή κατάθεση επιβλήθηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης τον 55χρονο που διατηρούσε τη σωρό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στον υπόγειο ξενώνα στο Νέο Μιστρά. Εκκρεμεί η εκδίκαση για την κατηγορία της απάτης κατ' εξακολούθηση για παράνομη εισπραξη συντάξεων. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Από σήμερα ως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, πάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού, Αλεξάνδρειας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, Δελή Γεώργη 5559. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση απευθύνει επίσημο αίτημα προς την Ιταλία για την πλήρη επαναφορά της Συμφωνίας Σέγγεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι διαφορετικά η Ισπανία θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των πολιτών της. Μετά την κρίση της Θέουτα, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά την ισχύ της Σέγγεν με την Ισπανία ως το τέλος Αυγούστου. Στις αθλητικές ειδήσεις, το πρώτο μεδάλιο της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 ετών είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα μας η Εύελιν Μητροπούλου, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 18χρονη, με ένα σπουδαίο άλμα στα 6,44, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά, αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Οι πυρκαγιές και ο καταστροφικός απολογισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εγκατελειμμένες δασικές υπηρεσίες είναι η λύση που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος, η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Διαβάστε επίσης οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Η πολιτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από τη θεωρία στην πράξη. Χαμετυπίο η Βουλή με σφραγίδα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χειρότερη από τη Βουλγαρία σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Καύσιμα. Υπερκέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Διαβάστε ακόμα. Κινηματογράφος. Οι ταινίες του Αυγούστου. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει καλαμαριά, αλλά με καθυστερήσεις και προβλήματα. Αμερική. Η ομάδα ICE, οι πρέτορες του Τραμπ, προκαλούν τρόμο. Τα επεισόδια στη Θέουτα αφορμή αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Svatému. Mera και νύχτα δυνατό πολεμούνε διδέμουν. Χίλια ζωγράφιζε χαρές

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Οι πυρκαγιές και ο καταστροφικός απολογισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εγκατελειμμένες δασικές υπηρεσίες είναι η λύση που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμ. Ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος, η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Διαβάστε επίσης οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Η πολιτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από τη θεωρία στην πράξη. Χαμετυπίο η Βουλή με σφραγίδα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χειρότερη από τη Βουλγαρία σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Καύσιμα. Υπερκέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Διαβάστε ακόμα. Κινηματογράφος. Οι ταινίες του Αυγούστου. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει καλαμαριά, αλλά με καθυστερήσεις και προβλήματα. Αμερική. Η ομάδα ICE, οι πρέτορες του Τραμπ, προκαλούν τρόμο. Τα επεισόδια στη Θέουτα, αφορμή αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Οι πυρκαγιές και ο καταστροφικός απολογισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εγκατελειμμένες δασικές υπηρεσίες είναι η λύση που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμ. Ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος, η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Διαβάστε επίσης οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Η πολιτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από τη θεωρία στην πράξη. Χαμετυπίο η Βουλή με σφραγίδα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χειρότερη από τη Βουλγαρία σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Καύσιμα. Υπερκέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Διαβάστε ακόμα. Κινηματογράφος. Οι ταινίες του Αυγούστου. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει καλαμαριά, αλλά με καθυστερήσεις και προβλήματα. Αμερική. Η ομάδα ICE, οι πρέτορες του Τραμπ, προκαλούν τρόμο. Τα επεισόδια στη Θέουτα, αφορμή αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 7. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, αποφάσισε εκ νέου ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας. Απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του δικηγόρου θυμάτων υποκλοπών Ζαχαρία Κεσέ για να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με 4 χωριστές πράξεις, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάσυρση της δικογραφίας, καθώς όπως έκρινε δεν προσκομίστηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία. Και ενώ φάνηκε άκυρη, χαρακτηρίζει δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη Αρτεμισία Παπαδάκη την απόφαση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου να παραμείνει στο αρχείο η δικογραφία των υποκλοπών. Καθώς όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, λόγω του κολλήματος Τζαβέλα, άκυρη θεωρείται και η πράξη ανάθεσης από τον κύριο Τζαβέλα στον κύριο Μπακέλα και συνεπακόλουθα η σημερινή πράξη μη ανάσυρσης. Τα λοιπά στοιχεία θα εισφερθούν στο εφετείο διαμηνεί. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο κ. Μπακέλας, έχει προπολού αποδείξει ότι αποτελεί μέρος του προβλήματος και έχει επιλέξει πρόθυμα να υπηρετήσει τη σκυταλοδρομία συγκάλυψης στην υπόθεση των υποκλοπών, τον ίδιο δικηγόρο Ζαχαρίας Κεσές. Για νέα απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή τη μη ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο για τρίτη φορά. Το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μία φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα: ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων, ποια η σχέση Predator και ΕΥΠ και ποιοι τελικά βρίσκονταν πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διαμηνύοντας ότι η δημοκρατία δεν μπαίνει στο αρχείο. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθία. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ξεκίνησε η φωτιά, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Κορίνθου στην ΕΡΤ. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Μαρκόπουλο Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης, ενώ δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με ανάλυση της πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame της μονάδας μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 61.500 στρέμματα, δηλαδή το 55% της συνολικής χαμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών. Στο Πόρτο Γερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βλέπουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα όχι μόνο της ίδιας της πυρκαγιάς, αλλά και των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, τον ισογραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Μπουλέκος, σημειώνοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να γίνεται 45 ημέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Η δασοπυρόσβεση απαιτεί εθνική πολιτική υπογράμμιση. Κάλεσε την κυβέρνηση να ανοίξει άμεσα έναν εθνικό διάλογο για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουμε τη δασοπυρόσβεση και τα περιαστικά δάση. Στην τελευταία θέση μεταξύ 21 κρατών βρίσκεται η Ελλάδα στην κατάταξη για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, σύμφωνα με έκθεση του ΟΣΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών κατέγραψε βουτιά 3,6% στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, με τον συνήγορό της Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή και πως από τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει καμία ταυτοποίηση της. Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή για ψευδή κατάθεση επιβλήθηκε από το μονομελές πλημμυλίου δικείου Σπάρτης τον 55χρονο που διατηρούσε τη σώρο του 90χρονου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύχτη σε υπόγειο ξενώνα στο Νέο Μιστρά. Εκκρεμεί η εκδίκαση για την κατηγορία της απάτης κατά εξακολούθηση για παρανόμη εισπράξη συντάξεων. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα σήμερα να είναι ανοιχτή για όσα αφημιλήγουν σε 5 και 6. Αύριο Σάββατο μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων ο άφημι λήγει σε 7 και 8. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οργανώνει η αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Από σήμερα ως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού, Αλεξανδρίας 83 και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, Δελγιώργη 5559. Στη διεθνή επικαιρότητα, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία υπέγραψαν στη ΜΕΚΑ Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνδρομής. Σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από το επίσημο Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν την υπογραφή της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της ΜΕΚΑ, η οποία προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Στις αθλητικές ειδήσεις, με μια πολύ καλή εμφάνιση που τον έφερε στην έκτη θέση της τελικής κατάταξης στα 3 χιλιόμετρα νοκάουτ σπριν, το ολοκλήρωσε ο Άλκης Κυνηγάκης στην παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως 37 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 7.
0: Το κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Σοφία Ξερικού είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλλος απίκο στο τηλεφωνικό κέντρο, στις φωτογραφίες και στα γενικά καθήκοντα. Υποθέγετε τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή εμένα ή τον εκλεκτό μου καλεσμένο, ο δωρεάν αριθμός για να καλέσετε στο Viber είναι 698-58-70-059. Περί μουσικής θα μιλήσουμε σήμερα και πήραμε ήδη πρόγευση. Ακούσαμε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1968, σχεδόν πριν από 60 χρόνια. Ένα τραγούδι που έγραψε ένας κύριος στίχους και μουσική που τότε ήταν 28 χρονών. Το τραγούδισε βεβαίως ο Μιχάλης Μενιδιάτης, ήταν πολύ πάνω του εκείνη την εποχή. Αλλά εμείς δεν θα μείνουμε στον ερμηνευτή, θα μείνουμε στον δημιουργό. Έναν άνθρωπο που πέρασε διαπηρώς και σιδήρου μέχρι να φτάσει να είναι αναγνωρισμένος από το Πανελλήνιο ως μουσικός. Δύσκολα παιδικά χρόνια, δύσκολη εφηβεία, μουσικό όργανο που ήταν η διέξοδος από τη φτώχεια, θηριώδες ταλέντο, επαφή με τους παλαιότερους, οι οποίοι αμέσως κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και τον πήραν στις ορχήστρες τους. Έπαιξε λοιπόν σε διάφορες ηχογραφήσεις και σε μαγαζιά και σε πανηγύρια και παντού όπου μπορούσε να βγάλει μεροκάματο. Και όταν καβατζάρισε τα 25 περίπου ο Γιώργος Κοινώσης, δειλά-δειλά άρχισε να γράφει και τραγούδια και να τα παρουσιάζει στο συνάφι. Έτσι λοιπόν αυτό το «Πάλι στο σπίτι μου χαράματα», που είναι σε θρακιώτικο ρυθμό, ας πούμε, ήταν ίσως και η πρώτη μεγάλη επιτυχία που ο δίσκος έφερε το όνομά του. Για τον Γιώργο Κοινούση λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα. Εκτιμώ πάρα πολύ την περίπτωση του Κοινούση και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Τον πρόλαβα σε real time που λένε. Ήμουν 11-12 χρονών όταν έκανε τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, όταν τραγουδούσε δηλαδή ο ίδιος, και ανακάλυψα ότι ένας άνθρωπος που σέβομαι, αγαπώ και εκτιμώ, έχει και αυτός το ίδιο γούστο. Μάλιστα, ο ίδιος μου πρότεινε να κάνουμε μια εκπομπή για τον Βασίλη Κοινούση. Για τον Γιώργο Κοινούση. Βασίλη Κοινούση, είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, ο Βασίλης Παπασεργίου, δικηγόρος Αθηνών, φίλος μου πολλά χρόνια και αγαπητότατος άνθρωπος, σύντροφος και στην κοινωνική και στην πολιτική και σε όλη την αριστερά που μπορεί να φανταστεί κανείς μια ζωή, είναι μαζί μας στο στούντιο για να μιλήσουμε για αυτόν τον αγαπημένο άνθρωπο.
1: Καλησπέρα Αλέξη, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του Κόκκινου. Με έναν τρόπο κάνουμε μια εκπομπή για ένα παιδικό μας σύνδελμα.
0: Έτσι.
1: Και εγώ και εσύ, γιατί και εγώ το ίδιο πράγμα νιώθω. Δηλαδή ο Γιώργος Κοινούσης είναι ένας τραγουδιστής που εγώ όταν ήμουνα στην ηλικία των 7, 8, 9 ετών θεωρούσα ότι είναι μια πρώτη φίρμα, ας το πούμε κάπως.
0: Ήταν πρώτη φίρμα εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι. Αλλά ενώ όλοι σκεφτόμαστε τα τραγούδια τα οποία έγιναν επιτυχίες στη δεκαετία του 70, σε μια σύντομη ουσιαστικά ήταν ένας διάτων κάπως αστέρας σε ό,τι αφορά την επιτυχία του ως τραγουδιστής, έχει από πίσω ένα πολύ μεγάλο βάθος ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στο λαϊκό τραγούδι και στις λαϊκές ορχήστρες, όπως είπες. Δηλαδή οι συνεργασίες του με τον Τζιτζάνι, τον Καζαντζίδη, τον Πιθικότσι. Απλώς ο Κοινούσης είχε μια πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία να βγει μπροστά, νομίζω. Δηλαδή να πάει από το πίσω μέρος της ορχήστρας όπου βρισκόταν με το ακορντεόν του, να βρεθεί μπροστά και να τραγουδήσει.
0: Νομίζω ότι αυτό το αναιρεί με τα τραγούδια του. Δεν με συγκινούν εμένα τα λεφτά, ούτε με ζαλίζουν τα χειροκροτήματα, όλα είναι πυροτεχνήματα, μας λέει ο ίδιος και νομίζω ότι το πιστεύει κιόλας.
1: Νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει είναι ότι δεν τον αλλάζει η επιτυχία, ουσιαστικά αυτό περίπου λέει στο τραγούδι αυτό. Αλλά νομίζω ότι η επιθυμία του πραγματικά ήταν να εκδηλωθεί ως τραγουδοποιός και ως τραγουδιστής. Και γι' αυτό το λόγο έκανε την υπέρβαση. Δηλαδή βγήκε από το πίσω μέρος της ορχήστρας και πήγε μπροστά.
0: Ναι, και βγήκε όρθιος. Βέβαια με αυτόν τον πολύ χαρακτηριστικό τρόπο που κινούσε τα χέρια του.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μέχρι και νούμερο σε επιθεώρηση εκείνη τότε ο τρόπος που τραγουδούσε ο Κοινούσης. Τον θυμάμαι σε εκπομπή με τον Φρέντι Γερμανό επί δικτατορίας να παίζει στο πιάνο Μπετόβεν, που σημαίνει ότι είχε μια τριβή με τη σπουδή των οργάνων, όσο φτώχεια και αν είχε η οικογένεια στο πέραμα, η οικογένεια από τυχείο, από το Βροντάδο, έτσι.
1: Ναι, το περιγράφει και στο βιβλίο το οποίο το έχουμε μαζί μας. Έγραψε μια αυτοφιγραφία του 2011 που λέγεται «Στην ατέλειωτη άσφαλτο στον απέραντο δρόμο», το είχε βγάλει ο Λιβάνης τότε. Αυτό το οποίο περιγράφει είναι ότι πράγματι γεννιέται στοιχείο, γεννιέται το 40, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, είναι μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια και το 45 με ένα καΐκι φτάνουν στον Πειραιά.
0: Κακήν κακός, παρόλο να πνιγούν, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και μεγαλώνει στον Πειραιά, στο Χατζικυριάκιο και στην Τερψηφαία, όπως λέει το τραγούδι, και μετά στα 12 του πηγαίνουν στο Πέραμα. Τις συνθήκες μπορούμε να τις φανταστούμε.
0: Ναι, Πέραμα, Παράγκα και Άγιος ο Θεός. Βέβαια.
1: Αλλά η μουσική είναι πράγματι διέξοδος. Και γι' αυτό αυτό που λες για το πιάνο ζει μέσα στη μουσική. Δηλαδή, πράγματι το ακορντεόν είναι μία διέξοδος προκειμένου να μπορέσει να σταθεί, να βγάλει κάποια λίγα χρήματα. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς. Και μετά μαθαίνει και την κιθάρα και το πιάνο και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ένας μουσικός εκείνης από εκεί πρέπει να τα ξέρει με έναν τρόπο.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Και βέβαια τα τραγούδια που υπογράφει. Είμαι σίγουρος και για κάποια άλλα που δεν έχουν το όνομά τους στους δίσκους, αλλά επειδή δεν μπορώ να το αποδείξω, δεν μπορώ να τα πω αυτά τα τραγούδια. Θα αρκεστούμε σε τραγούδια που το όνομά του μπαίνει περήφανα στην ετικέτα. Πάλι στο σπίτι μου Χαράματα γράφει στίχη μουσική Γιώργος Κινούσης. Στο επόμενο που κυκλοφόρησε το 1970 και που έχει σαν πρώτη τραγουδίστρια τη Δόκισσα, επίσης στα μεγάλα της Ντουζένια τότε, επίσης μπαίνει το όνομά του, ένα τραγούδι που και ο ίδιος το ξανατραγούδησε αργότερα. Να το ακούσουμε τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή.

0: σχεδόν όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι αυτό το τραγούδι, αυτό το υπέροχο χασάπικο, που ξαναλέω είναι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Κινούση, που σημαίνει ότι ο Κινούσης ήταν ένας ολοκληρωμένος τραγουδοποιός ήδη από την αρχή της δημιουργικής του διαδρομής, έτσι Βασίλη?
1: Έτσι είναι. Να διαβάσω κάτι τώρα από το βιβλίο, το οποίο περιγράφει λίγο το πώς και γιατί αποκτά μία σχέση με τη μουσική. Δηλαδή ότι ήταν μία ανάγκη εσωτερική και ήταν και μία ανάγκη βιοποριστική ταυτόχρονα. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Κινούσης στο βιβλίο του: «Στον Πειραιά έζησα μέχρι τα 12 μου χρόνια πριν πάμε στο Πέραμα, και σαν παιδί και σαν μεγάλος. Και το γράφω έτσι γιατί μαζί με τα παιχνίδια μου που έπαιζα με τα άλλα παιδιά, έκανα και το μεγάλο βοηθώντας όσο μπορούσα το σπίτι μου. Πότε με το κασελάκι που είχα γυάλιζα παπούτσια, πότε πουλούσα τσιγάρα, πότε βοηθούσα τον πάγο πόλη που έκανε διανομή του πάγου. Πήγαινα και στο κουρίο και καθάριζα μια βούρτσα τις τρίχες που έπεφταν πάνω στις πλάτες των πελατών και μου έδιναν μπουρμπουάρ. Θυμάμαι πως επειδή δεν έφτανε το χέρι μου στους ώμους τους, ανέβαινα σε μια καρέκλα. Οι άλλοι τρόποι για να επιζήσουμε ήταν όταν κάναμε γύρα με τον πατέρα μου στα μαγειρία και στις ταβέρνες με το γραμμόφωνο. Τότε ήταν που με πήγε και σε ένα δάσκαλο για να με μάθει κιθάρα και έκανα τρία πράγματα μαζί: δουλειά, παιχνίδι, κιθάρα. Και μαζί με την κιθάρα ήσαν να μαθαίνω και ακορντεόν. Το όργανο αυτό μου το έδωσε ο θείος του Νίκου Νομικού, του γνωστού τραγουδιστή. Ο θείος του Νίκου, λοιπόν, ο Μινάς, μου χάρισε ένα ακορντεόν που είχε και με αυτό άρχισα να μαθαίνω και παραέμαθα, λέει. Αυτό βγαίνει και από τη μετέπειτα πορεία μου.
0: Πολύ καλά και ψύχραματα, λέει ο Κινούσης. Ένας πολύ συμπαθής και κατασταλαγμένος άνθρωπος. Πρώτα 15 έτη ήταν στα 70 του. Δηλαδή ήταν σε μια ηλικία που πραγματικά μπορούσε να κοιτάξει πίσω τη ζωή του και να την κοιτάξει σε βάθος. Πάντως με τούτα και με εκείνα, και ενώ ήταν ο νούμερο 2 μετά τον Γιώργο Κουλαξίζη σολίστας του ακορντεόν στο στούντιο της Κολούμπια, ένα πραγματικά μεγάλο νούμερο ηχογραφήσεων έχουν επιτελεστεί με τα χέρια του Κινούση στο ακορντεόν, είχε και τις φιλοδοξίες να γράψει και δικά του τραγούδια. Και αυτό σιγά σιγά άρχισε να γίνεται πραγματικότητα. Αλλά ο Κινούσης Κινούσης νομίζω ότι γίνεται όταν ο ίδιος βγαίνει μπροστά, αυτό που έλεγες. Λοιπόν, να φτάσουμε στο σημείο 0 που λέμε.
1: Να φτάσουμε, βεβαίως. Παρόλο που σίγουρα εσύ θα ξέρεις και εισαγωγές τραγουδιών που έχει κάνει ο Κινούσης με το κορντεόν του σε τραγούδια άλλων. Mm-hmm. Δηλαδή είχε μια δημιουργική, έτσι.
0: Ναι, ξέρω, αλλά δεν μπορώ να αποδείξω ότι είναι δικές του. Μη με βάζεις να κάνω.
1: Πάντως στο βιβλίο του λέει ότι στο πάρε το δάκρυ μου του Χιώτη η εισαγωγή είναι δική του. Το λέει ο ίδιος.
0: Δεν λέει ότι είναι δική του. Λέει ότι το έπαιξε τόσο καλά που τον συνεχάρει ο Χιώτης. Αυτό θυμάμαι.
1: Ναι. Okay.
0: Γιατί ο Χιώτης ήταν και πολύ περήφανος για να καταδεχτεί σε έναν άνθρωπο που το έριχνε 20 χρόνια να πάρει μια εισαγωγή. Νομίζω. Mm-hmm. Δεν ήμουν και μπροστά, βέβαια.
1: Λοιπόν, να το ξαναδεί, Αλέξη.
0: Να το ξαναδείς.
1: Ναι.
0: Πάμε στο 1971. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μας το βάζει τώρα αυτό το τραγούδι.
1: Μεγάλη επιτυχία, νομίζω.
0: Τεράστια
1: επιτυχία. Ναι.

Και γρήγορα γρήγορα να πάμε στο δεύτερο πολύ πολύ μεγάλο σκουσέφτο που έσπασε τα ταμεία. Το δεν καταλαβαίνω τίποτα ήταν το 71. Το όλοι θα ζήσουμε ή τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά είναι το 73 και το ακούμε τώρα.

0: το κόκκινο. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Το συνεχίζουμε με την ίδια σύνθεση. Παραμένω ο Αλέξης Βάκης, η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, ο Παντελής Λαβανέλος στη γραμματεία που λένε και στα τηλέφωνα, ο Βασίλης Παπασεργίου, εκλεκτός μας καλεσμένος, δικηγόρος Αθηνών, φιλό μου σας, φίλος μου και θαυμαστής, όπως και εγώ, του Γιώργου Κινούση, εξού και αυτό το ωραίο αφιέρωμα στα πολύ ωραία τραγούδια του Γιώργαρου.
1: Ακούσαμε τα μεγάλα σουξέ τώρα, η αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή, να τα θυμίσουμε στον κόσμο.
1: Απανωτά και να παρατηρήσουμε το εξής, ότι είναι τραγούδια τα οποία είναι φαινομενικά απλά.
0: Νομίζεις.
1: Η φωνή του είναι λίγο ακατέργαστη, ας το πούμε έτσι. Οι στίχοι έχουν μία απλότητα, αλλά αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας στην πραγματικότητα. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας, νομίζω.
0: Και όλο το πράγμα έχει έναν, τη λέξη τη βρήκα το πρωί που έκανα την ανάρτηση, έναν εξπρεσιονισμό ο οποίος έρχεται από το πουθενά.
1: Ναι, νομίζω ότι σε μια εποχή που το ελληνικό τραγούδι έχει ένα δρόμο, παίρνει ένα δρόμο πιο έντεχνο, ο Κινούσης, έχοντας την αναφορά του λαϊκού τραγουδιού, γιατί από εκεί προέρχεται. Δηλαδή προέρχεται από το λαϊκό τραγούδι.
0: Από το Τζιτσάνι, από τον Καζατζίδη, από αυτούς. Ναι.
1: Το αναμειγνύει λίγο με κάποια άλλα στοιχεία και με pop στοιχεία. Εδώ πέρα υπάρχει η επιρροή της pop, ας πούμε, πολύ έντονα, νομίζω, στο τραγούδι αυτό. Και ταυτόχρονα κάνει το εξής, ότι δεν φοβάται να εκτεθεί, να εκθέσει τις ατέλειες της φωνής του με έναν τρόπο, τις ατέλειες των στίχων του και να γίνει ένας από εμάς. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του Κινούση, ότι αντιστοιχούσε σε μεγάλο βαθμό στην κοινή αντίληψη. Ο καθένας θα μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να φτιάξει ένα τέτοιο τύπο τραγούδι. Γι' αυτό και οι στίχοι του θυμόμαστε εύκολα, τα τραγουδάμε εύκολα τα τραγούδια αυτά.
0: Ναι, αλλά κεντράρει και σωστά. Δηλαδή, έχει βρει θέματα που, πώς το λένε, ιντριγκάρουνε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Το συλλογικό αυτή, ας πούμε.
1: Ναι, εδώ είναι τραγούδια νοσταλγίας με έναν τρόπο, είναι αυτά, στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Τι νοσταλγούσε τα άθλια παιδικά του χρόνια.
1: Κι όμως.
0: Να πούμε ότι ένα φεγγάρι, ίσως ένα και μοναδικό δίσκο long play, τον δεύτερο, με τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά κλπ, τις ενορχιστρώσεις, χωρίς να τις υπογράψει, τις έκανε για τα τραγούδια του Κινούση ποιος. Ο Νίκος Μαμαγκάκης. Μου το έχει πει ο ίδιος.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
0: Πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν ήθελε να βάλει το όνομά του. Γιατί εντάξει, αυτό ήταν και κάπως δεύτερο για τα κυβικά, ας πούμε, ενός συνθέτη παγκόσμιου βεληνικούς. Και βρήκε ένα επιχείρημα. Του λέει: παιδί μου, δεν θα βάλω το όνομά μου, διότι εμένα με κυνηγάει η Χούντα. Και αν βάλω το όνομά μου, θα σκόψουν τα τραγούδια από το ραδιόφωνο. Και πίστηκε ο Κινούση τηλεφώνου.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τραγούδια, ας πούμε, λίγο πιο νοσταλγικά. Τώρα θα ακούσουμε τα ταξιδιωτικά, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, κάπως έχουμε τουλάχιστον δύο ταξιδιωτικά. Ναι, αλλά και αυτή η ματιά έχει αίμα, έχει σπονδυλική στήλη. Δεν περνάει έτσι ντούκου.
1: Και έχει και εικόνες. Αυτό είναι μια άλλη ικανότητα, νομίζω.
0: Αμερική, καλά σου λέγανε Αμερική, πως είσαι χώρα μαγική, που μετά είσαι χώρα τραγική.
1: Θα δούμε.

0: Τώρα ένα ρυθμό λίγο προς το western το έχει αυτό το τραγούδι.
1: Και λίγο swing στο τέλος.
0: Ναι, και ναι. Από την αρχή το έχει το swing.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ έχει μπει μπροστά το fan club και το δικό μου και το δικό σου, Βασίλη. Στέλνουν μηνύματα πολύ κολακευτικά. Ας πούμε μόνο τα ονόματα των φίλων που μας τιμάνε χαιρετίζοντάς μας. Ο Χρήστος Πετρόπουλος, ο Γιώργος Γκινοσάτης, η φίλη σου η Ρήμ,
1: ναι.
0: Η Μαρία Πατσικού από τον Πειραιά. Και θα έρθουν κι άλλα, γιατί ο Κινούσης και τα τραγούδια του...
1: Τους ευχαριστούμε όλους και όλες που μας ακούνε και μας ανέχονται.
0: Ναι, έτσι. Καλά. Τώρα εσύ είσαι ένα μικρό παιδί. Είσαι γεννημένος το 70, εκεί στα Τρίκαλα που μεγάλωσες, ο Κινούσης έφτασε βέβαια και έφτασε πανηγυρικά, δηλαδή δεν ξέρω αν έφτασε και για συναυλία.
1: Εγώ είχα την εντύπωση ότι ήταν ο μεγαλύτερος superstar που υπήρχε.
0: Δηλαδή, δεν ήταν.
1: Αυτή ήταν η εντύπωση μου. Τους άλλους, την Ταλάρα Μητροπάνου, τους θεωρούσα δεύτερους σε σχέση με την Κινούση σε εκείνη τη φάση. Βέβαια δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά η εικόνα που είχα σαν παιδί ήταν αυτή πάντως.
0: Και ένας κόσμος ο οποίος εδονείτο με τα τραγούδια του Κινούση, αυτά τα 10-15 πολύ μεγάλα του σουξέ, ήταν γεγονός η ύπαρξη του Κινούση.
1: Εντάξει, ήταν μια πορεία, μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν μια πορεία 6-7 ετών τεράστιας επιτυχίας, η οποία κάποια στιγμή ο ίδιος μάλλον συνειδητοποίησε ότι είτε κορέστηκε ο ίδιος από όλο αυτό το οποίο έκανε, είτε η εποχή τον ξεπέρασε, που και αυτό είναι μια σκέψη, και είχε και την πρόνοια να αποσυρθεί στην πραγματικότητα, και αυτό ακολούθησε και μια εσωτερική του πορεία προς τον χριστιανισμό, που τα ξέρουμε αυτά στη συνέχεια. Αποσύρθηκε ο ίδιος από το τραγούδι, από τη δισκογραφία, άρχισε να κάνει δικές του παραγωγές με τραγούδια, ας πούμε, θρησκευτικού περιεχομένου. Ναι. Δεν θα παίξουμε τέτοια σήμερα. Μου θυμίζει λιγάκι την πορεία του Χρήστου Κυριαζή, για να είμαι ειλικρινής, που ήταν ένα μπαμ στη δεκαετία του 90, πάλι με ακατέργαστο ήχο, με μια φωνή έτσι και αυτή έξω από τα μέτρα, που και αυτός έκανε για 2-3 χρόνια αυτή την τεράστια επιτυχία με τα τραγούδια που θυμόμαστε.
0: Βέβαια, ο Κινούσης είχε πιο αστέρες βάσεις.
1: Είχε αστέρες βάσεις στο λαϊκό, στο λαϊκό τραγούδι.
0: Παίκτες ολκής.
1: Και στη συνέχεια και οι δύο αποσύρθηκαν και οι δύο προσέγγισαν μια χριστιανική έτσι, προσέγγιση. Αυτό υπάρχει κάτι κοινό. Ο Κινούσης λοιπόν αυτό το δρόμο ακολούθησε και εγώ εκτιμάω το γεγονός ότι έφτασε σε μια ακμή και στη συνέχεια επέλεξε ουσιαστικά να αποχωρήσει.
0: Ναι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Και η ματιά του. Είναι η ματιά ενός ανθρώπου που το παλεύει όσο μπορεί από μια γωνία που δεν είναι συντηρητική. Είναι ο λαϊκός άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να τα βρει με το διπλανό του, χωρίς να τον καβαλήσει, χωρίς να τον ρίξει, χωρίς να τον πουλήσει, ξέρω εγώ. Και προσπαθεί να βρει μια συνεννόηση, τι κατάφερε τώρα ο Θεός και η ψυχή του. Άρα τα τραγούδια του είναι κάτι. Είναι κομμάτια και από τα παιδικά μας χρόνια και την εφηβεία μας, αλλά είναι και από το γενικότερο νεοελληνικό μουσικό παζλ, λέω εγώ.
1: Θα έλεγα ότι είναι τραγούδια τα οποία ακούγονται σπάνια, αλλά όταν ακούγονται, να το πω έτσι, μας γεμίζουν χαρά. Δηλαδή, νομίζω ότι με έναν τρόπο τα πραγματικά χαιρόμαστε να τα ακούμε, τουλάχιστον αυτό ισχύει.
0: Για σένα και για μένα, σίγουρα.
1: Για σένα και για μένα, μπορεί να είναι η εντύπωσή μας αυτή, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Ίσως να μπορούσε να πει κανείς ότι δεν άντεξαν στον χρόνο, ως απόδειξη ότι δεν ακούγονται τόσο συχνά. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι το ακούσμά τους με έναν τρόπο δημιουργεί ένα αγγέλιο, δηλαδή δημιουργεί μια αίσθηση.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν παίρνανε απαρατήρητα. Ο ίδιος τώρα, στο βιβλίο του τουλάχιστον, έχει μια πραγματικά θεώρηση και αυτή που περιγράφεις. Αυτός δείχνει να θαυμάζει τους ήρωες της Δημοκρατίας. Κάνει αναφορά στο Μουστακλή, στον Παναγούλη. Αυτούς λέει, θαύμαζα εγώ. Αυτά ήταν τα παλικάρια που ένιωθα ότι αυτά ήταν τα πρότυπά μου.
0: Ήταν οι ήρωες όταν εκείνος ήταν σε μια ηλικία που μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν σημαντικοί άνθρωποι.
1: Ισχύει αυτό. Ναι.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που συμπυκνώνει την φιλοσοφία του, ας πούμε. Εγώ τον πιστεύω τον Κινούση, πιστεύω ότι είναι ειλικρινής. Ξαναλέω το στίχο. Δεν με συγκινούν εμένα τα λεφτά, ούτε με ζαλίζουν τα χειροκροτήματα. Όλα είναι πυροτεχνήματα, αξία έχουν τα καλά αισθήματα.

0: Λοιπόν, στο ρυθμό του Shake αυτά τα χειροκροτήματα, αλλά Shake έτσι εξωστρεφές και
1: εξωφρενικό.
0: Και εξωφρενικό, ναι. Αλλά παρά τα αυτά, εμάς μας δονεί και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
1: Εντάξει, πάρα πολύ εντυπωσιακό κομμάτι. Ο άνθρωπος λέει την αλήθεια του. Δηλαδή, αυτό είναι το βασικό.
0: Υποκλεινόμαθα.
1: Είμαι αυτό. Εδώ και θέλω να εκφραστώ, ας πούμε, και θέλω να πω την αλήθεια μου. Αυτή είναι.
0: Να πούμε ότι αυτό που κομίζει ο κοινός με τα τραγούδια του, μουσικά τουλάχιστον, και σε σχέση με την ανανέωση του λαϊκού τραγουδιού, λίγο πια μετά από εκείνον, είναι σαν να προεναγγέλει τον Τάκη Μουσαφίρη, ξέρω εγώ, όλο αυτό το επίσης γκροτέσκο τραγούδι με το «Τι το θες το κουταλάκι», ξέρω εγώ, σε μια στίβα καλαμιές που είπε ο Μητροπάνος, και όλο αυτό το τραγούδι, το οποίο επίσης εμείς οι κουλτουριάριδες αριστεροί το κοιτάγαμε κάπως, σαν να μύριζε, ενώ τα τραγούδια του Κινούση, εγώ που δεν ήμουν ακόμα αριστερός γιατί ήμουν 11-12 χρόνων, τα έβλεπα με μεγαλύτερη αθωότητα. Και όντως είχαν μεγαλύτερη αθωότητα αυτά τα τραγούδια εν σχέση με τα μεταγενέστερα του Μουσαφίρη. Δεν ξέρω αν το εξήγησα σωστά. Ελπίζω να με καταλάβατε, φίλε.
1: Εντάξει, πάντως και ο Μουσαφίρης μας αρέσει πάντως.
0: Όχι στον ίδιο βαθμό.
1: Όχι στον ίδιο βαθμό, λες. Εντάξει.
0: Γιατί υπάρχει ένας κινησμός που εντάξει, από ένα σημείο και μετά και η απόλυτη υποταγή στη λατρεία του Σουξέ, ο κοινός τουλάχιστον ήταν πιο cool σε αυτά. Το κυνήγησε όσο το κυνήγησε και μετά πήρε το καπελάκι του και την κοπάνησε.
1: Okay. Εγώ θα μείνω σε ότι ο Μουσαφίρης έχει πολύ καλές στιγμές αυτές με το Μητροπάνο.
0: Καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση.
1: Καλές, αλλά δεν είναι το θέμα μας ίσως τώρα αυτό, πράγματι. Ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό που κυρίως θεωρώ ότι για τον Κινούση ήταν το κύριο σημείο ήταν η αυτοέκφραση. Να νομίζω ότι ήταν πολύ φανερό και στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή ότι είμαι εδώ και θέλω να σας μιλήσω για τον εαυτό μου, τις αξίες μου και τα πιστεύω μου. Δηλαδή με τον τρόπο του.
0: Που ήταν γοητευτικός αυτός,
1: ναι,
0: ο τρόπος.
1: Ναι.
0: Και καθόλου διδακτικός και καθόλου έτσι σπαστικός, ας πούμε. Ένα καινούριο μήνυμα. Θωμάς από Ταύρο, καλησπέρα στην παρέα. Ρε σεις, είχα τις κασέτες και τις έλειωνα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπράβο σας, με γυρίσα τις ωραίες στιγμές. Δεν τα ακούμε μόνοι μας αυτά τα τραγούδια, Βασίλη. Μαργαρίτα Μιχελή, πολλά χαιρετίσματα στον καλό και πολύπλευρο δικηγόρο μας. Για σένα είναι αυτό.
1: Εντάξει, είναι φίλη μου η Μαργαρίτα. Χαιρετώ τη Μαργαρίτα.
0: Πάμε σε ένα ταξιδιωτικό τραγούδι ακόμα.
1: Στο ταξιδιωτικό βεβαίως. South Africa με πολλές παρατηρήσεις γύρω από τη φύση του Apartheid. Έτσι, γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφεται πριν πέσει, πριν αλλάξει η κατάσταση και έχουμε τη μετάβαση με το Μαντέλα. Και εδώ ο Κινούσης πηγαίνει πράγματι στην Νότια Αφρική από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Για κάποια έξτρα, για κάποιο αρπαχτή που λέμε.
1: Ναι. Και εκεί κάνει παρατηρήσεις αρκετά καλές, απλές βέβαια, απλοϊκές ενδεχομένως, αλλά για τη φύση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ.
0: Ναι. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο χαρακτηρίζεται από την ηλεκτρική κιθάρα με ουάουα στην αρχή, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για τραγούδι που ανήκει στον γενικότερο χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Βάλτο μας, Σοφία. South Africa, South Africa, South Africa.

0: Ωραία εκπομπή. Χαιρετισμούς Βασίλης Πρωτοπαπάς, το καινούργιο μήνυμα που ήρθε.
1: Χαιρετισμούς και στο φίλο μου του Βασίλη, βεβαίως.
0: Όλος ο δικηγορικός σύλλογος νομίζω σήμερα σε τιμάει. Αλλά πρέπει να γουστάρει και το θέμα. Δεν με
1: πείθει. Ελπίζω. Εδώ να παρατηρήσουμε ότι στο τραγούδι αυτό δεν εξαιρεί και τη δική μας την εθνικότητα.
0: Ο ελληνικός συμπεριαλισμός.
1: Από εκείνους οι οποίοι εκμεταλλεύονται την εργασία των μαύρων της Νότιας Αφρικής.
0: Ναι, μασάει τα λόγια του. Γιώργα Ρεκινούση. Να είσαι καλά εκεί στο Λαγονίσι που μένεις τα τελευταία χρόνια και ζήσεις με τα παιδιά σου και με τα εγγόνια σου.
1: Θα ήταν ωραίο να μας άκουγε, είναι λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Αν μπορέσουμε να ξανακάνουμε μια εκπομπή, σου δίνω το λόγο μου, θα ψάξω να τον βρω και να μας πει έστω δύο λόγια. Θα είναι πολύ τιμητικό για μας και το εννοούμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να βάλουμε τους τίτλους του τέλους. Βασίλη Παπαστεργίου, φίλε μας, καλεσμένη μας και ομόγουστε. Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξη, και για μένα ήταν πάντα είναι μια χαρά να έρχομαι στο κόκκινο και εδώ ήταν μια πάρα πολύ ωραία φόρμη και ήταν μια εκπομπή που την ευχαριστήθηκα κιόλας.
0: Να ακούσουμε κλείνοντας ένα τραγούδι από τα τελευταία που ηχογράφησε ο Κινούσης στην ακμή του, σε αυτή τη σκάρτη δεκαετία που ήταν ενεργός. Κανένα πρόβλημα, 78-79, κάπου εκεί το έβγαλε.
1: Ναι, έχει αρχίσει πια να απέρχεται με έναν τρόπο.
0: Να την κάνει που λένε.
1: Ναι. Κανένα πρόβλημα, έτσι μια πολύ αισιόδοξη έτσι, εκτίμηση, μια πολύ αισιόδοξη νότα. Ένα τραγούδι και με αυτά τα έντονα εξπρεσιονιστικά χαρακτηριστικά τα οποία επισήμανε και προηγουμένως.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι. Έπεται η Δίνα Βαζιά με το βραδινό μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε τη Σοφία Ξερικού και τον Παντελή Νταβανέλο, τον Βασίλη Παπαστεργίου και μένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Οι πυρκαγιές και ο καταστροφικός απολογισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εγκατελειμμένες δασικές υπηρεσίες είναι η λύση που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμ. Ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος, η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Διαβάστε επίσης οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Η πολιτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από τη θεωρία στην πράξη. Χαμετυπίο η Βουλή με σφραγίδα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χειρότερη από τη Βουλγαρία σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Καύσιμα. Υπερκέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Διαβάστε ακόμα. Κινηματογράφος. Οι ταινίες του Αυγούστου. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει καλαμαριά, αλλά με καθυστερήσεις και προβλήματα. Αμερική. Η ομάδα ICE, οι πρέτορες του Τραμπ, προκαλούν τρόμο. Τα επεισόδια στη Θέουτα, αφορμή αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Οι πυρκαγιές και ο καταστροφικός απολογισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εγκατελειμμένες δασικές υπηρεσίες είναι η λύση που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος, η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Διαβάστε επίσης οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Η πολιτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από τη θεωρία στην πράξη. Χαμετυπίο η Βουλή με σφραγίδα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χειρότερη από τη Βουλγαρία σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Καύσιμα. Υπερκέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Διαβάστε ακόμα. Κινηματογράφος. Οι ταινίες του Αυγούστου. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει καλαμαριά, αλλά με καθυστερήσεις και προβλήματα. Αμερική. Η ομάδα ICE, οι πρέτορες του Τραμπ, προκαλούν τρόμο. Τα επεισόδια στη Θέουτα, αφορμή αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Μες στο μπρικάκι σου το νικελένιο, κάνεις πικρό καφέ. Και το τσιγάρο πάντα αναμένο, κι εγώ στον καναπέ. Φωτογραφίες κοιτώ από τον παλιό σου το δεσμό. Του κασετόφωνο το χαλασμένο, μασάει τους ρυθμούς. Το φουστανάκι σου το σηκωμένο, αυξάνει τους παλμούς. Κι εγώ μονάχος κοιτώ το άλμπουμ το φωτογραφικό.
1: Γιατί δεν μας το λες,
0: γιατί δεν μας το λες,
1: γιατί δεν μας το λες,
0: γιατί δεν μας το λες.
1: Το παλικάρι που θες, εχμάλω το κρατάει ο καναπές. Πολύ σου χαβαλέ,
0: πολύ σου χαβαλέ.
1: Και εσύ δεν μας το λες,
0: γιατί δεν μας το λες.
1: Καινούργιες πόζες ζητάς και μοντελάκι άλλο κυνηγάς.

0: Μες στο βρυγκάκι σου τόνι και ελένιο, μες στη σκληρή σου καρδιά. Κρατάς για πάντα εκεί φυλακισμένα τα πιο καλά παιδιά. Τα μαγικά σου πολλά κι ο κάναπες τα ρούχα μου κολλά. Άλλη μια πόζα που έχει θύμα εμένα, το καναπέ κρατάς. Τα μπίκου της στο πάτωμα ρηγμένα και πονηρά μου γελάς. Κι εγώ μονάχος εδώ, κάτι της αερίπιο σωστό.
1: Γιατί δεν μας το λες,
0: γιατί δεν μας το λες,
1: γιατί δεν μας το λες,
0: γιατί δεν μας το λες.
1: Το παλικάρι που θες, εχμάλω το κρατάει ο καναπές. Πολύ σοχαβαλές,
0: πολύ σοχαβαλές.
1: Και εσύ δεν μας το λες,
0: γιατί δεν μας το λες.
1: Καινούργιες πόζες ζητάς και μοντελάκι άλλο κυνηγάς. Πολύ σοχαβαλές,
0: πολύ σοχαβαλές.
1: Και εσύ δεν μας το λες,
0: γιατί δεν μας το λες.
1: Καινούργιες πόζες ζητάς και μοντελάκι άλλο κυνηγάς. Γιατί δεν μας το λες,
0: γιατί δεν μας το λες.
1: Γιατί δεν μας το λες,
0: γιατί δεν μας το λες.

στα ξενύχτια λέμενε και στρέλαζε λέμενε, στα μεθύσια λέμενε, στα κορίτσια λέμενε.

Τις κυριλές τους δικούς μας λέμε ναι, και σξύπνιους λέμε ναι, σμουσά τους λέμε ναι, σφεύγα τους λέμε ναι.

στους τεχνοκράτες, όχις λογικούς, στην τρελά, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση, στη σάμπα, στο τζάμπα, στη ρέγγε, στη δίσκο, στους μαύρους, στους γάμπρους, στους αναλφαβητούς, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και σύφτους λέμε ναι, σμαλιάδες λέμε ναι, ξουροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι, όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση, όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά, στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι.

στην απλά, στην ξαπλά, στις βουάρκες, στις τσάρκες, στους φίλους, στις πλάκες, στους σκύλους, στις γάτες, νιά, στους μίτσους, στους κίτσους, στην άδειση λήψη, στα κοκτέις λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις ώρες λέμε ναι. Όχι λέμε στους βλάκες, όχι καμώ τους ασκετούς, όχι λέμε στους βλάκες, όχι σχάσους. Στα τσακάλια λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι, τζαζίστες λέμε ναι, στους μπλουζίστες λέμε ναι, στις γελιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι παιδιά στις ψόφτες, όχι και στους κρυοκόμους.

0: Она в тайне. Торопись.
1: Όλη αυτή η ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

0: Στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Οι πυρκαγιές και ο καταστροφικός απολογισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εγκατελειμμένες δασικές υπηρεσίες είναι η λύση που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος, η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Διαβάστε επίσης οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Η πολιτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από τη θεωρία στην πράξη. Χαμετυπίο η Βουλή με σφραγίδα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χειρότερη από τη Βουλγαρία σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Καύσιμα. Υπερκέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Διαβάστε ακόμα. Κινηματογράφος. Οι ταινίες του Αυγούστου. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει καλαμαριά, αλλά με καθυστερήσεις και προβλήματα. Αμερική. Η ομάδα ICE, οι πρέτορες του Τραμπ, προκαλούν τρόμο. Τα επεισόδια στη Θέουτα αφορμή αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Οι πυρκαγιές και ο καταστροφικός απολογισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εγκατελειμμένες δασικές υπηρεσίες είναι η λύση που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμ. Ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος, η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Διαβάστε επίσης οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Η πολιτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από τη θεωρία στην πράξη. Χαμετυπίο η Βουλή με σφραγίδα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χειρότερη από τη Βουλγαρία σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Καύσιμα. Υπερκέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Διαβάστε ακόμα. Κινηματογράφος. Οι ταινίες του Αυγούστου. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει καλαμαριά, αλλά με καθυστερήσεις και προβλήματα. Αμερική. Η ομάδα ICE, οι πρέτορες του Τραμπ, προκαλούν τρόμο. Τα επεισόδια στη Θέουτα, αφορμή αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Εν παραδείσω, τη 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2311 μετά Χριστόν, ο επικίνδυνος και αμετανόητος ιδεχθής ληστοσημωρήτης Τζάνγκο παραμένει ασύλληπτος μέχρι και σήμερον. Συνοστισμός ψυχών παρατηρείται εις τα σπήλας του αιώνος. Το έκτακτον και αλόφρον της καταστάσεως οδήγησαν εις την λήψη δραστικών μέτρων, αρχής γενομένης από τις επικηρύξεως του θρασιτάτου ληστού. Οποιαδήποτε χρήσιμος πληροφορία ανταμυφθήσεται δια διαγραφής αμαρτημάτων ή την αταπικύλουν εκ της αξιολογήσεως της εν λόγω πληροφορίας. Φήμε, οι εδιεδόθησαν και ήθελον των επέσχυντων αρχιλιστήν και κρυμμένων παρά του άρχοντος του σύμπαντος εις την μεγαλόθυμον οικία του ή να προκαλεί εις αυτόν ακατάσχετο γέλωτα, κρίνονται ως απολύτως αβάσιμε. Πάσα νεωτέρα είδηση θα κοινοποιείται εις το Θεοσεβές Πίμνιον εκ του γραφείου υποδοχήστε και ασφαλείας απολεσθέντων ψυχών. Ευλογία κύριε.

0: sense cause we're evolved.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Οι πυρκαγιές και ο καταστροφικός απολογισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εγκατελειμμένες δασικές υπηρεσίες είναι η λύση που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμ. Ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος, η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Διαβάστε επίσης οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Η πολιτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από τη θεωρία στην πράξη. Χαμετυπίο η Βουλή με σφραγίδα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χειρότερη από τη Βουλγαρία σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Καύσιμα. Υπερκέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Διαβάστε ακόμα. Κινηματογράφος. Οι ταινίες του Αυγούστου. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει καλαμαριά, αλλά με καθυστερήσεις και προβλήματα. Αμερική. Η ομάδα ICE, οι πρέτορες του Τραμπ, προκαλούν τρόμο. Τα επεισόδια στη Θέουτα, αφορμή αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: Στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Οι πυρκαγιές και ο καταστροφικός απολογισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εγκατελειμμένες δασικές υπηρεσίες είναι η λύση που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμ. Ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος, η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Διαβάστε επίσης οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Η πολιτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από τη θεωρία στην πράξη. Χαμετυπίο η Βουλή με σφραγίδα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χειρότερη από τη Βουλγαρία σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Καύσιμα. Υπερκέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Διαβάστε ακόμα. Κινηματογράφος. Οι ταινίες του Αυγούστου. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει καλαμαριά, αλλά με καθυστερήσεις και προβλήματα. Αμερική. Η ομάδα ICE, οι πρέτορες του Τραμπ, προκαλούν τρόμο. Τα επεισόδια στη Θέουτα αφορμή αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Οι πυρκαγιές και ο καταστροφικός απολογισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εγκατελειμμένες δασικές υπηρεσίες είναι η λύση που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Παύλος Πολάκης στην Αυγή της Κυριακής. Ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος, η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. Διαβάστε επίσης οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Η πολιτική των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ από τη θεωρία στην πράξη. Χαμετυπίο η Βουλή με σφραγίδα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα χειρότερη από τη Βουλγαρία σε μισθούς και αγοραστική δύναμη. Καύσιμα. Υπερκέρδη για τα ΕΛΠΕ, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Διαβάστε ακόμα. Κινηματογράφος. Οι ταινίες του Αυγούστου. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο. Το μετρό Θεσσαλονίκης πάει καλαμαριά, αλλά με καθυστερήσεις και προβλήματα. Αμερική. Η ομάδα ICE, οι πρέτορες του Τραμπ, προκαλούν τρόμο. Τα επεισόδια στη Θέουτα αφορμή αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από την παρανοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους.
1: Να είναι μεγάλη και πιο δυνατή.
0: Μπορείς.
1: Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη.
0: Δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς.